0: Previously. Στα κουνάδια.
1: Αργότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
2: Ωραία. Βάλε το κατσατζίδι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη.
3: Όσο η καρδιά καλά καλά.
2: Ούτε λέω καθαρό. Ούτε σαν κολοτρίβουμε σε Λεωνίδες.
1: Βλέπεις αυτά τα χέρια
2: και που γεμάτα ρόζους.
1: Τους βλέπω τους ρόζους.
4: Πού τους βρήκε τους ρόζους.
2: Έχουμε βγάλει ραγάδες στο σβέρκο να πούμε.
1: Στο σβέρκο ραγάδες. Από τι ρεσί σου κοιτάνε στο σβέρκο ραγάδες.
2: Στέλνει η Βάνα η οποία φαίνεται μια καθώς πρέπει Δεσποινίδα. Από τις φάπες λέει.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Χειρότερα η γειτόνισσα από τη δικιά μου δεν παίζει, παιδιά, μας γράφει ο Κώστας. Πλένει την είσοδο με λάστιχο, έχει την πόρτα τη συνέχεια ανοιχτή με τα κλειδιά πάνω. Ανοίγει στους επισκέπτες μου σαν να είναι δική της.
2: Περίεργο αυτό. Αλλά στις 3 το πρωί τώρα να πλένει, δεν κάνεις φασαρία. Όχι, λες.
1: Κάτι, ό,τι θες.
2: Δεν
1: σε πάω εγώ κόντρα. Αφού ό,τι λέω, λες το άλλο.
2: Σκέφτηκα.
1: Πες αυτό που θες.
2: Δεν σου πηγαίνω κόντρα για να σου πάω κόντρα.
1: Γιατί μου πηγαίνεις κόντρα.
2: Γιατί είναι διαφορετική
1: όψη. Σε ανάδε. Πες το, δεν είναι κακό να ανταριάζει στην κόντρα.
2: Ναι, ρε, σε ευθύνη, γουστάρω.
1: Θα γουστάρεις. Παιδιά, σας το πω ότι με θέλει.
2: Σε θέλω πάρα πολύ.
1: Δεν είσαι αυτό.
2: Φάγα και χιλόπιτα. Εδώ φτάσαμε. Είναι δυνατό.
1: Καλή είσαι, μωρέ. Α,
2: περνάει
1: δύο ποτά. Καλή είσαι. Τρία.
2: Ε, όχι, για ένα, δυο και τρία ποτά. Άλλα κομμάτια. Τι
3: κομμάτια. Παράτα. Ντελού, ντελού. Ευθύνη Κάλφα. Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μα στο Instagram.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Previously, στα κουνάβια.
5: Έλα, κορμιλική, επάγγελμα.
6: 28, αεροδρόμιο.
5: Α, έλα ρε φίλε, και σε ψάχνουμε. Ο Δημήτρης πρόσφατα έβαλε μπερουκίνι, το ξέρεις το?
6: Ναι, ναι.
5: Ναι, θα έχει πρόβλημα πριν να βγάλει και μόνο ταυτότητα, ξέρεις κάτι εσύ γι' αυτά?
6: Όχι, αλλά με τέτοια φάτα ό,τι για να κάνετε περνάει, ρε.
5: Δώρο.
7: Όχι, δώρο από μένα.
5: Ήταν ωραία.
7: Όχι από μένα.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Τι σημαίνει όταν βλέπεις πως κάνεις σεξ και εσύ και όλοι μας και αυτά.
2: Παναγίτσα μου.
1: Για να ξέρετε και τα σεξουαλικά όνειρα. Λοιπόν, σεξ με άγνωστο άτομο. Είναι ένα ανεξερεύνητο ή μη αναγνωρισμένο κομμάτι του εαυτού σου.
3: Τι σημαίνει αυτό?
1: Που σε ενημερώνει πως είναι έτοιμο να αναδυθεί.
2: Α, είμαι έτοιμη για σεξουαλικό glow up δηλαδή εγώ.
1: Με τον
2: τώρα,
1: προϊστάμενό σου. Αν έβλεπες με τον Λεωνίδα δηλαδή το διευθυντή μας να κάνεις σεξ.
2: Όχι, δεν έχω δει, αλήθεια λέω.
1: Λέω, ρε παιδί μου.
2: Σημαίνει... Κάντο λίγο χειρότερο, φτιάξτε μου. Γιατί δεν λες με τον κύριο Πολίτη, ας πούμε. Δεν είναι μια φανταστική ιδέα? Δεν είναι εξαιρετική?
1: Άμα θέλεις, εγώ δεν είμαι.
2: Να σας δώσω ένα πεντάρικο τώρα, κύριε γιατρέ
1: μου. Δεν θα έχεις λεφτά σε λίγο. Θα χρειάζεσαι τα λεφτά. Θα σου χρειαστούν από Δευτέρα. Κράτα τα πεντάρικα. Δεν
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χμόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου. My love.

0: Rock 892.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Όταν βάφτισα το μικρό, οι μπομπονιέρες δεν ήταν μπομπονιέρες, ήταν ενεργειακή κρίσταλη.
4: Αλήθεια λες, Μαρία.
5: Αυτά είναι μαγιολίκια.
3: Τι μαγιολίκια καλά, και στους όλοι διαλέγανε από μόνοι τους, γιατί κάθε μπομπονιέρα και καλά έχει διαφορετικό ενεργειακό κρίσταλο ανάλογα με αυτό που χρειάζεσαι.
4: Είχα πέτρα, είχα το μάτι της τίγρης.
3: Αλήθεια, σου είχε αυτό.
4: Από μικρό το είχα το μάτι της τίγρης.
3: Δημήτρη μου, μπράβο.
4: Καλά,
5: εντάξει. The eye of the tiger, πάρτο.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί να κεράσεις έναν εργολάβο. Είναι το πιο υπερεκτιμημένο γλυκό.
1: Μ' αρέσουν από όλες τις απόψεις.
0: Εσένα σ' αρέσουν οι εργολάβοι τώρα και γούσταρες με το τέτοιο. Αρνούμαι να πιστέψω ότι τρώει άνθρωπος το 2026 εργολάβο, εκτός κι αν είσαι άνω των 80. Είναι άνω των 80, παιδιά.
1: Ρε, ποιος είναι
0: άνω? Είναι γριά. Άνθρωπος που προτιμά εργολάβο αντί για σοκολάτα έχει ψυχολογικά προβλήματα. Το λέω 1,5 χρόνο ότι πρέπει να πάει σε ψυχολόγο.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Brown eyes.
1: Previously,
2: στα κουνάβια.
3: Κοιτάτε με στα μάτια.
4: Σε κοιτάμε.
3: Είσαι στα μάτια.
4: Ναι.
3: Να είστε σίγουροι πως τα πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε, να, αυτοί είναι που τσακίσανε το δράμα. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, μωρέ.
4: Τουρκοί, σήμερα το βράδυ ανεβαίνω Ρίγα, Λετωνία. Αύριο βράδυ θα είναι εκεί ο Φανούλης.
5: Φάνη λέει κράτα, λέει μικρό καλάθι, μην φάμε κεμπάπ. Όλοι αυτή τη στιγμή λένε ότι θα τον πιούμε άσχημα. Έχει πολύ καλή ομάδα η Τουρκία. Έτσι. Και σας λέω εγώ.
4: Γι' αυτό πάω πέρα!
5: Και όλοι εσείς λοιπόν που στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα ότι Φάνη θα χάσουμε, θα κερδίσουμε μόνο και μόνο επειδή ανεβαίνω εγώ απάνω. Η Ελλάδα όχι μόνο θα κερδίσει και με 15-20 πόντους διαφορά.
6: Πόσο?
7: Καλά, εντάξει.
8: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.
9: Τι με καλό και πάσα. Te vente pa' mi casa, yo te espero sin nada.

0: Music 892.
1: Πολύ
0: πρόστο.
1: Πιο πολύ από όσο αντέχει.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temblor.

0: Μαρκο.
1: Χαμογέλασα σήμερα το πρωί που άνοιξα την τηλεόραση, το πρωινό μου καφέ. Με το που ανοίξει το μάτι σου, ρε παιδί, που λες θα κάνω ένα καφεδάκι, να ανοίξω την τηλεόραση, ναι, να χαζέψω. Και πέφτω πάνω σε Μάγκη Χαραλαμπίδου το πρωί, που μεταξύ άλλων είπε: όταν γυμνάζω και κάνω γλουτούς, τους κοιτάζω μετά και χαίρομαι. Εμείς να δεις τι κάνουμε.
2: Όλο αλήθεια.
1: Δηλαδή, σκέψω άμα το κάνεις εσύ, σκέψω τι κάνουν οι άλλοι.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: στο Music 892.
1: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων, ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς, απλά απάντησε.
1: Music 8, 9, 2.
2: Κλείστο, ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
3: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
3: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
3: Ευχαριστώ.

0: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
1: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
2: Ο Δίας σε καλεί.
3: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο τη Seajets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα τη Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε.
5: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
10: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Για

0: Αξιαρχία ολόκληρη σε ρε κράτα. Απάνω τους γάμου. Για τη ζωή μου παραπάνω. Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Υπάρχει καλύτερη ημέρα. Υπάρχει καλύτερη καλημέρα με ότι. Καλημέρα, καλημέρα και τον νόημα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλες και σε όλους εδώ. 112, 111 γενικά. Να τη στείλει και στην πολιτική προστασία. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι, άλλη μια μέρα ξεκινάει. Μούτρα από τους συνεργάτες μου, κλασικά. Τελειώσαμε ρε Μίτσο, τελειώσαμε. Δύο μέρες
1: να φύγεις
0: μόνο, μα λέγαμε και
1: έτσι. Δεν είπα τίποτα παιδί μου. Για τον Νότι τώρα, πολύ
0: ωραία. Ας τον Νότι, δεν θα λες τη λέξη Νότι, δεν θα τη λες καν εσύ. Από το στόμα σου η λέξη Νότι.
1: Πώς το λες, φακ.
0: Δεν θα ασχολείσαι, δεν θα ασχολείσαι με τον Νότι, δεν ασχολείσαι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Παιδιά, τι γίνεται στην Πάρο, έχουμε φωτιές.
2: Παιδιά, είχε να κάνει πράγμα στην Πάρο.
1: Το είπε κι εγώ.
0: Δεν ξέρω, στην Πάρο τι γίνεται. Στην Πάρο τι υπάρχει για να κάνει.
1: Ξερονίστε, ναι.
2: Έτσι θεωρούσα.
0: Ναι, πραγματικά ότι καταφέραμε να πάρουμε φωτιά και σκυκλάδες, αυτό μόνο στην Ελλάδα μπορεί να ξαναγίνει.
2: Και
0: τώρα.
2: Δυνατή φωτιά τώρα. Είναι απειλητική, έχουν.
0: Απειλητική.
2: Να... εκενωθεί πώς.
0: Ναι, μπορεί να μου διαβάσετε, ρε παιδιά, ωραία τα είπαμε. Πώς διάλογο
2: πήρε. Τα πει ο Δημήτρης.
0: Ναι, πώς πήρε.
1: Εγώ αρχικά δεν στο φέρω το θέμα. Γιατί είδα φωτιά στην Πάρο. Το... Εντάξει, τα και έκανε κάποια ξερόχορτα.
0: Ξέρω. Είμαστε σοβαροί, είμαστε ραδιόφωνο πρωινό, ενημερωτικό. Είναι δυνατόν. Μας ακούει ο Άρης από το Σάλτη και γελάει. Λοιπόν, τελείωνε, λέγεται, τι γίνεται στην Πάρο. Καταρχήν, η περίεργειά μου είναι, πρώτον, από ό,τι βλέπω, θύματα δεν έχει. Πώς το διάλογο πήρε φωτιά η Πάρος. Δηλαδή, αυτό είναι να πούμε ότι πήρε φωτιά η Πάρος, ότι πέρασαμε ωραία. Το λέμε στο Ακυρκέφι. Πώς υπάρχουν δέντρα στην Πάρο.
1: Και όμως λένε για μεγάλη φωτιά και κάνανε ολονύχτια μάχη κιόλας για να σβήσουν τη φωτιά.
0: Από σκουπίδια, από τι πήρε φωτιά η Πάρο.
1: Τώρα αυτό προσπαθώ να διαβάσω.
2: Κάτω από την περιοχή λέει Αγιπάντε σε μια μεγάλη χαράδρα.
1: Ναι, σε σκουπίδια.
0: Από σκουπίδια.
1: Συγκεκριμένα 1:30 το μεσημέρι τη Τρίτη σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Έτσι και από εκεί ξεκίνησε.
0: Μα δεν εξηγείται και αυτό.
1: Εντοπίζεται σε χαράδρες που Μαρία που δυσκολεύουν την πρόσβαση και έχει δημιουργήσει.
0: Πετάνε σκουπίδια μέσα στις χαράδες. Βέβαια πήραν φωτιά τα σκουπίδια τώρα.
2: Φαντάζομαι πόσα σκουπίδια έχει για να έχει τέτοια φωτιά δηλαδή.
0: Ρε εσύ, μα και εγώ τρόμαξα και λέω τι γίνεται.
1: Απλώς έχει 6 μποφόρ.
0: Ρε εσύ, με 6 μποφόρ και αυτά τώρα θα έχει ανέμους. Ό,τι και να έχει. Εντάξει, τα σκουπίδια πήραν φωτιά, μην κάνει κανένα άνθρωπο. Λοιπόν, ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά στην Πάρο. Βέβαια έχουμε κάτι καταστροφές και στην Ιαπωνία έχουμε μεγάλο σεισμό. Αλλά και την Ιαπωνία δεν νομίζω ότι είναι κάτι.
1: 7,1.
0: Ναι, δεν έχω. Βλέπω, είμαι σίγουρος.
2: Έχει θέμα το εμπορικό, είδες. Εμένα μου κάνει εντύπωση που έπεσε και εμπορικό που παρουσίασε τέτοιο θέμα. Γιατί εκεί έχουν μάθει να κουνιούνται. Είναι όλα φτιαγμένα.
0: Ναι, πολλοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί τέτοιο βέβαια. Καλά, το πράγμα γινόταν και σεισμός, δεν θα μείνε.
2: Καλά, στο δεν θέλουμε.
0: Κολυμπηθρό ξύλο. Τέλος πάντων, θα είμαστε.
1: 50 τραυματίες λένε για μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
0: Φαντάζομαι τώρα, έχει κάνει 7,1 ρίχτρ και έχουν μόνο 50 τραυματίες. Φαντάζομαι πόσο προετοιμασμένοι είναι οι άνθρωποι αυτοί και πέρα ζουν με τους σεισμούς τώρα, δεν είναι τέτοιο. Εμείς εδώ πέρα πάλι η αλήθεια είναι ζούμε με τους σεισμούς, αλλά στα βαφάρια μας. Δηλαδή, εγγέλαδε. Κλάιν μάιν, τι θες. Τις πολυκατοικίες ρίχνουμε μόνο. Εγγέλαδε. Εμείς τις πολυκατοικίες, αδερφέ, τις ρίχνουμε μόνο. Δεν σε περιμένουμε σένα. Λοιπόν, και πάμε να μπούμε.
2: Και είχαμε και 4,5 στα Ιωάννινα.
0: Δεν μας ακουμπάνε, μα είναι 4,5. Δεν μας ακουμπάνε.
2: Έχουν αρχίσει τώρα.
0: Τι θέλει, Αγγέλα, τι θες τώρα.
1: Φανειακό ήταν.
0: Τίποτα.
2: Ναι. Μας καθησυχάζει αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε παιδιά να ξεκινήσουμε γιατί κάτι πάρα πολύ σημαντικό έγινε χτες. Πάρα πολύ από εδώ πέρα, γενικά, το πιο εύκολο το έχω ξαναπεί, το πιο εύκολο είναι να κορυδεύεις. Πάρα πολλές φορές, θα το πω και εγώ, καμιά φορά έχω ειρωνευτεί και εγώ με τη σειρά μου, παρότι είναι προσωπικός μου φίλος, έχω ειρωνευτεί και εγώ και τον Κυριακό Μητσοτάκη και τον Άλεξ τον Τσίπρα. Αλλά όταν κάνουν κάποια πράγματα για την πατρίδα και κάνουν κάποια πράγματα τα οποία προσωπικά μας αλλάζουν τις ζωές μας προς το καλύτερο, έχω δημόσιο βήμα και οφείλω να το πω. Mm-hmm.
2: Λοιπόν, μπράβο,
0: μια πολύ μεγάλη κίνηση αυτή τη φορά από τον Πρωθυπουργό, ελπίζω να ακολουθήσει και ο Άλεξ ο Τσίπρας. Mm-hmm. Μεγάλη κίνηση από τον Πρωθυπουργό, πιστεύω ότι μετά από αυτό. Έστω λίγο η ζωή μας θα αλλάξει προς το καλύτερο, έτσι.
2: Και τι λέει,
0: μετά το χθεσινό που έκανε, δεν το περίμενα. Είπαμε να είσαι ηγέτης, να είσαι Μητσοτάκαρος, αλλά ξέρεις και κάπου όπα, είσαι πολύ ηγέτης.
2: Μας έσκασε.
0: Λοιπόν, χθες τι έκανε ο Γιώργος Μητσοτάκης. Δεν είναι τρολ. Πήρε τηλέφωνο τον Όλαν. Ξεκινάμε. Μπράβο που βρήκε τα μούτρα και τον πήρε. Και τον πήρε τηλέφωνο, θα μας τα πει αναλυτικά ο Δημήτρης. Τον πήρε τηλέφωνο, ακούστε να δείτε τώρα. Μπράβο που όντως πρωθυπουργός βρήκε τον χρόνο. Εγώ ρε Κυριακό, πόσα δύο παιδιά δεν έχει ο Κυριακός. Εγώ με δύο παιδιά δεν έχω προλάβει να δω τον Όλαν την ταινία, την Οδύσσια. Θέλω να τη δω. Μπράβο που πρόλαβες και την είδες. Πήρε να του πει ευχαριστώ. Εκ μέρους μας, φαντάζομαι θα είναι εκ μέρους μας το ευχαριστώ.
1: Ναι, όλη η χώρα.
2: Πρωθυπουργός.
0: Για την Οδύσσια. Μίτσο, εξήγησέ μας τι έγινε, γιατί πραγματικά εγώ σε.
1: Αρχικά δεν τον πήρε τηλέφωνο. Κάνανε ολόκληρη τηλεδιάσκεψη.
0: Zoom.
1: Ναι. Κάνανε ολόκληρη τηλεδιάσκεψη. Έχει και φωτογραφίες, τα πάντα.
0: Είναι να με συγκινήσει αυτός ο άνθρωπος τώρα. Δηλαδή και για τους δύο λέω τώρα. Άρα χτες, αυτό τώρα εξωτερική πολιτική λέγεται. Μπράβο στο. Τι είπανε.
1: Τον πήρε να του πει ευχαριστώ.
0: Καλά, να κάνω μια ερώτηση τώρα. Δηλαδή, ο Νόλαν ήξερε, χτυπάει σε κάθε φάση το Viber του και λέει. Είναι...
1: τον είχαν ενημερώσει. Ναι, εννοείται.
0: Αν σε παίρνει ο Έλληνας πρωθυπουργός.
1: Ναι, σήκωσέ το. Τον συνεχάρη λοιπόν για την απόδοση όλου του μερικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη. Του άρεσε πολύ και η απόδοση του πρωθυπουργού. Και τον ευχαρίστησε κιόλας για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Έτσι, προσθέτοντας κιόλας ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα και σε τότε και πολύ κρίσιμες σκηνές γυρίστηκαν και στη χώρα μας.
2: Τι λες τώρα.
0: Ο Νόλαν τι είπε.
1: Of course, thank you.
0: Τον ευχαρίστησε. Μάλιστα.
1: Αλλά μιλήσαν ώρα, δηλαδή του μιλούσε ώρα ο πρόεδρος.
0: Είναι και ο πρόεδρος τώρα. Άμα πιάσει την μπάρλα ο πρόεδρος τώρα, δηλαδή άμα βρήκε ξένο ο πρόεδρος, φεύγει η γλώσσα του ρωτάνε.
2: Φαντάζομαι ο Νόλαν που είναι και περίεργος, θα βαριόταν τη ζωή του.
0: Λοιπόν, από την άλλη, να σου πω κάτι. Από την άλλη, έχει δίκιο ο κ. Κασουντάκης, γιατί η ταινία κάνει ρεκόρ προβολών η Οδύσσια. Βέβαια, όχι του Νόλαν. Ρεκόρ προβολών κάνει το ταξίδι του Οδυσσέα με την Κρίστη Γουάιτ ως Κίρκη.
1: Ναι, χαμός.
0: Επειδή έχουμε παράλληλα δύο δράσεις, έχουμε πει ότι από τη μία έχει βγει αυτή η ταινιούλα του Νόλαν, έτσι, το οποίο είναι ξένη παραγωγή, έτσι παρόλα αυτά, και από την άλλη τρέχει και το ταξίδι του Οδυσσέα από τα παιδιά από το Sugar Babe με Κρίστη Γουάιτ μέσα, με το Ντεόστικλις, με αυτά.
1: Ναι,
0: παιδιά κάνει ρεκόρ προβολών. Του Νόλαν δεν ξέρω τι κάνει, αλλά μια ελληνική.
1: Του Νόλαν και του Νόλαν.
2: Και του Νόλα να ακολουθεί.
0: Πώς πάει ο Τεόστικλης εκεί πέρα, τι λέει.
1: Ο Τεόστικλης πάει πάρα πολύ καλά. Mm. Έχει γίνει χαμός. Περιμένουμε πώς και πώς το τρίτο μέρος, το μεγάλο φινάλε.
2: Αλήθεια, έτσι, ρε παιδιά.
1: Σε τρία μέρη.
0: Τρία μέρη τώρα, Μαρία. Τρία μέρη.
2: Sequel,
0: Sequel. Prequel. Για λέγε.
1: Το περιμένουμε και έχει σπάσει τα ταμεία. Πάνε για Όσκαρ και αυτοί.
0: Ναι. Κοίτα εδώ, δεν λες τίποτα. Και να πούμε όμως ότι έχει προκαλέσει, βλέπω εδώ πέρα στην Βρετανία, η Οδύσσια λέει προκάλεσε αύξηση 5.000% σε εκείνους που θέλουν να μάθουν ελληνικά. Για ποια Οδύσσια λέμε, του Νόλαν ή το Σουγκαρ.
1: Όχι, παιδί μου,
0: τη Σινάκη. Του Νόλαν. Φανταστείτε τώρα να δουν και τη Σινά Σινάκη στο τέτοιο. 5.000%, ακούστε τώρα, αυτό είναι στατιστικό, μόνο και μόνο για να το βγάλουν. Ποιος κάθισε και μέτρησε την επιθυμία κάποιου Άγγλου να μάθει ελληνικά. Να κάνω μια ερώτηση. Μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Λέει. Βρετανία, λέει, η Οδύσσια του Νόλαν λέει, προκάλεσε αύξηση 5.000% σε εκείνους που θέλουν να μάθουν ελληνικά. Δηλαδή, υπάρχει μια υπηρεσία που μέτρησε ότι αυξήθηκε το ποσοστό επιθυμίας να μάθουν.
1: Όχι, αλλά φαντάζομαι θα πήγαν να κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα ή σε κάποιους
0: δασκάλους. Άρα 5.000% τέτοιο, μάλιστα.
2: Ωραίο, καλό αυτό βέβαια για μας.
0: Παιδιά. Όχι μόνο καλό, βλέπω ότι γελάει ο κόσμος. Δεν γελάει ακριβώς ο κόσμος. Γυρνάει ο κόσμος, γιατί παράλληλα συνεχίζει και το μεγάλο κύμα, δεν ξέρω αν συνδέονται όλα αυτά, και γυρίζει και το μεγάλο κύμα του brain drain, σε αυτό το brain gain που λένε τέτοιο. Με κάποιο τρόπο και ξένα site υποστηρίζουν ότι γυρνάνε οι Έλληνες διασποράς πίσω. Εγώ δεν ξέρω κανέναν.
1: Ούτε εγώ ξέρω.
0: Παρ' όλα αυτά, έχει βγει ρε παιδιά ένα. Αυτά τα στατιστικά ποιος τα βγάζει. Βέβαια, ποιος θα λέει ψέματα, εμείς τα στατιστικά. Εμείς. Υπάρχει μια, βλέπω και η Handless Flat, πρέπει να είμαστε
1: σε.
0: μια εφημερίδα. Πρέπει πραγματικά πρέπει να είμαστε σε συνεννόηση με όλες αυτές τις γερμανικές αγγλικές εφημερίδες. Λέει η Ελλάδα γυρίζει πίσω. Καλά, είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Το brain drain, εσείς έχετε κάποιο γνωστό ο οποίος έχει μια επιτυχημένη ζωή στο εξωτερικό και λέει να πάω να χεστεί, θα γυρίσω πίσω.
2: Εγώ.
0: Δεν αντέχω να περνάω τόσο καλά άλλο. Δεν αντέχω να πληρώνομαι στην ώρα μου. Δεν αντέχω να, πώς το λένε, να έχω παροχές και να γυρνάει πίσω.
1: Εγώ δεν έχω δει κάποιον.
2: Ναι. Εγώ είσαι το αντίθετο. Θα θέλανε να φύγουν και
0: παιδιά,
2: το σκέφτονται.
0: Ακούσανε τι λέει. Είναι μια εφημερίδα εδώ πέρα που για μένα πραγματικά είναι για μήνυση.
1: Μεγάλη γερμανική είναι, παιδιά. Γερμανική είναι εφημερίδα.
0: Η Handelsblatt και λέει στα τα δύο τρίτα αυτών που έχουν φύγει στο εξωτερικό λέει έχουν γυρίσει πίσω. Ρε, παιδιά, κοιτάξτε. Ή εμείς ζούμε σε παράλληλο σύμπαν ή δεν ξέρω τώρα. Ποια δύο τρίτα.
1: Δύο τρίτα είναι πολλά.
2: Είναι πάρα πολλά.
0: Δηλαδή είπαμε, ρε κρατάδες, είπαμε να είσαι στημένοι να πούμε, αλλά όχι και έτσι. Δηλαδή τέτοιο στήσιμο δεν το κάνανε ούτε ομάδα στην Αλφα Εθνική εδώ πέρα. Είπαμε, τα ποια δύο τρίτα.
1: Είναι πάρα πολλά.
2: Καλά, ούτε το ένα τρίτο δεν θα είναι.
0: Μήπως εννοεί για Αύγουστο.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Γυρίζει Αύγουστο και τον Αύγουστο για διακοπές.
1: Τι
0: λέει, ρε φίλε, τότε.
1: Αφού έχει γίνει, υπάρχει και μια πλατφόρμα το Rebrain Greece.
0: Δεν μπορεί να πάει κάποιο να σου πει, ρε, στη λύθη. Μα περνάτε για μαλακή, αλλά Με τι μου τραφτεί η Χάλτουστα, που διάλογο λέγεται εφημερίδα. Είστε ηλίθιοι. Τι είναι αυτά, πού τα γράφετε αυτά τα πράγματα. Γιατί τα γράφετε αυτά τα πράγματα.
1: Κάποιο σου τα έδωσε για να τα γράψουν, δεν τα γράψαν έτσι κι εσύ.
0: Όχι, αυτό φαντάζομαι θα είναι και από αυτού που φεύγουν. Δηλαδή υπάρχουν νούμερα για αυτό το πράγμα. Βγαίνει μεγαλύτερη γερμανική εφημερίδα και γράφει αυτό.
1: Για να τα γράψανε, σου λέω, κάποιο σου τα έδωσε.
2: Ναι, αλλά δεν τα διασταυρώσανε προφανώ. Του τα έδωσε, τα γράψανε για σένα. Θέλω
0: κι εγώ αυτή τη στιγμή τα κουνάβια στο music είναι το πρώτο παγκόσμιο πρωινό που υπάρχει. Μα ακούνε και στην Αυστραλία.
2: Εσύ δεν το στέλνει να δούμε, έτσι που περιέργεια.
0: Μάλιστα, αν είχαν γυρίσει τα δύο τρίτα πίσω, θα ήμασταν 20 εκατομμύρια εδώ πέρα.
1: Μπορεί να του έδωσε την Υπουργή Εξωτερικών.
0: Μετράτε πρόβατα στον νόμο και πέρα. Τι πρεσβεία, ρε, πάτε καλά. Ρε. Αυτό το πράγμα τώρα είναι για μπράβο, θα πω εγώ. Δηλαδή, αν έχει τα μούτρα να γράψει για πράγματα, είναι να πει μπράβο. Μπράβο, χάλωσα. Τέλο πάντων, όλα καλά, δεν βλέπω κάτι περίεργο. Εμεί φίλε και φίλοι, εδώ θα είμαστε και επιχωρό τραγούδι, πάμε ελευθερία.

0: τον επιστρέψα μικρά μου ζουλάπια. Ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα σας κάθε μέρα. Γι' αυτό χρειάζεται κάτι περισσότερο από μια απλή αντιλιακή προστασία. Νέα Luxurious Ankea Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50 από την Intermed. Με υπολογιακή σύνθεση, χωρίς αρώματα και ενοπνεύματα μέσα. Καθημερινή ασπίδα προστασίας στην επιδερμίδα σου, εννοείται από την Intermed. Και έχει κάνει νέα πρωτοπεριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, όπου μπορείτε να αποκτήσετε φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Τη συντήρηση, την ασφάλιση του συστήματος την αναλαμβάνει η ΔΕΗ. Εσείς το μόνο που κάνετε είναι να απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, πληρώνοντας με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστου κατανάλωσης κατά 20%. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Θέλετε να κάνετε την ιδανική καλοκαιρινή βόλτα? Περάστε από το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens, γιατί είναι η κατάλληλη στιγμή, μιας και έχει ακόμα μεγαλύτερες καλοκαιρινές εκτόσεις στις ίδια outlet τιμές σε αγαπημένα φυσικά designer brands. Είναι ανοιχτά, να ξέρετε, και τις Κυριακές, και γενικότερα περισσότερα θα βρείτε στο designer outlet athens.gr. Και φυσικά αλλάζουν πάρα πολλά. Υπάρχει όμως και κάτι που μένει σταθερό από το 1988 μέχρι σήμερα. Ήταν ήδη στην κορυφή, παραμένει εκεί, και αναφέρομαι στο φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα Ζαγόρι.
2: Φέτος το release Athens στις συναυλίες του Lex, το The Hook Festival και το Zamna X Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις λοιπόν τα κορυφαία live από ψηλά, μπες τώρα στο Magenta Moments στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια όσο ακόμα τα βρίσκεις.
0: Λοιπόν, επειδή βλέπω, παιδιά, κάποια μηνύματά σας, και μεταξύ λες και το μου το έλεγε και ο Δημήτρης τέτοιο πρωί-πρωί, έχουν έρθει κάποια μηνύματα, θα το πω και ακόμα μια φορά, γιατί ίσως υπάρχουν και κάποιοι νέοι ακροατές που μπήκαν τώρα το καλοκαίρι. Πολύ σπάνια πρέπει να υπάρχει κάποιο κατακλυσμιαίο γεγονός. Θα κάτσουμε να σχολιάσουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν πλάκα. Μας έχετε φάει τα, μην πω τώρα τίποτα, να πούμε για αυτή τη δολοφονία, δεν ξέρω πείτε το πώς θέλετε, της γυναίκας που μπήκε στο σπίτι του αλλού και τη μαχαίρωσε. Παιδιά, υπάρχουν άλλες εκπομπές και άλλα ραδιόφωνα να κάτσετε να το αναλύσουν το θέμα αυτό όσο δεν πάει, και να ακούτε όλες λεπτομέρειες, και όλοι εσείς που ενδιαφέρεστε να γουστάρετε, να ανοίξουν κάποιες κουβέντες. Α, μπήκε στο σπίτι του και καλά έκανε και την έφαγε. Ο άλλος, μα υπερβολές, δεν έπρεπε να τη σκοτώσει. Κάποιοι άνθρωποι, και το καταλαβαίνω και δεν σας κρίνω, βρίσκετε ενδιαφέρον και βρίσκετε ευχαρίστηση από αυτό το πράγμα. Και δεν σας ψέγω. Τα λέω στον Δημήτρη. Εγώ μου αρέσει να βλέπω ντοκιμαντέρ για το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν θα σου το επιβάλλω εγώ αυτό το πράγμα σένα. Αλλά ούτε θα πω αν είμαι τέτοιο. Εγώ δεν μπορώ να κάτσω, ρε παιδιά, να συζητάω τέτοια πράγματα. Το έχουμε ξαναπεί από τότε με την Πισπυρίγκου και αυτά που οι άλλοι σκότωναν τα παιδιά της, ο άλλος βάραγε τη γυναίκα του. Αυτά γίνονται καθημερινά. Γίνονται καθημερινά και το 99% ειδικά τη τηλεόραση ασχολείται με αυτό το πράγμα. Και άλλες εκπομπές. Εγώ δεν βρίσκω. Σίγουρα δεν είναι αστείο. Και εγώ προσωπικά, επειδή αυτά είναι σοβαρά θέματα, δεν μπορώ να μ' αφήσω την καρδιά μου. Και μου κάνει εντύπωση που πάρα πολλοί στέλνετε τύπου Λαμπρόπλε, δεν είπατε τίποτα γι' αυτό. Τι να πω, ρε φίλε. Να κάτσω να πω ότι να πάρω θέση αν έκανε καλά που τη σκότωσε. Τι ενδιαφέρον θα πάρει από αυτό το πράγμα. Τι ενδιαφέρον θα πάρει από αυτό. Έχει ανοίξει μια συζήτηση χθες αν έκανε καλά που τη σκότωσε, αν όχι. Να μπούμε να το συζητήσουμε κι εμείς. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω στο μυαλό σας τι έχετε εσείς οι άνθρωποι οι οποίοι κάθεστε και βλέπετε. Καταλαβαίνω ότι το αίμα και αυτό τραβάει τον κόσμο. Το καταλαβαίνω. Εγώ δεν είμαι ούτε καλός άνθρωπος. Είμαι κακός άνθρωπος και δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτά. Δεν ξέρω. Άλλοι μπορεί να πονοψυχιάζουν και να λένε πω, άκου να δεις. Σκότωσε τα παιδιά της. Έλα να το συζητήσουμε λίγο. Πώς θα σκότωσε τα παιδιά της. Τι έγινε. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Θεωρώ και το έχω ξαναπεί ότι το να κάθεσαι να συζητάς τέτοια πράγματα, ειδικά ή να παρακολουθείς, θα το κάνεις μόνο και μόνο για να νιώσεις καλύτερο εσύ σαν άνθρωπος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν καταλαβαίνω για ποιο άλλο λόγο να γίνει. Μηνύματα, ρε, από χτες. Και καλά, δεν γίνεται μόνο και σε άλλα πράγματα. Α, ο Τάδε σκότωσε τη γυναίκα του. Δεν είπατε κάτι γι' αυτό. Η άλλη έριξε δηλητήριο στον άντρα της. Δεν είπατε κάτι γι' αυτό. Τι να πούμε, ρε, φίλε. Δηλαδή, τι να πούμε. Δεν ξέρω τώρα. Δεν προτιμάτε εδώ πέρα να ξεφτυλιζόμαστε με τον Δημήτρη και τη Μαρία? Ξέρω, μου φαίνεται πιο γόνιμο.
2: Είναι πολύ γόνιμο.
0: Ναι, ρε, ποια ώρα εσύ, Δημήτρη, δεν είναι το 7.30 ώρα το πρωί? Γιατί εσύ θες να ακούς 9.30 ώρα ή 7.30 το απόγευμα να ακούς τέτοια πράγματα? Δεν μπορώ, ρε φίλε, δεν μπορώ. Δηλαδή είναι που έχω αυτό χίλιες φορές να βλέπω στο TikTok, πώς λέγεται, mini market από φίλους μου Ρωμά, που μου αρέσει πολύ, που κάνουν και συνδυασμούς. Ουίσκι, πανατάκι, τρία παύς, 20 ευρώ. Δεν μπορώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Απλά το ξαναπώ άλλη μια φορά, ραδιόφωνο. Εμάς τώρα θα μου πεις πολλοί δεν μας ακούν όλοι την ώρα, δεν μπορούν να το ξέρουν. Αλλά από την άλλη, εμένα στο θέμα, για ποιο λόγο, μου κάνει εντύπωση το ενδιαφέρον του κόσμου για τέτοια πράγματα, ρε παιδί.
2: Μα πια μόνο με τέτοια όμως παίζουμε και ασχολούμαστε συνέχεια. Μα έχουν κάνει ασχολούμαστε.
0: Μα και τηλεόραση, δεν το κάνει τυχαία.
1: Εθισμό.
0: Ναι, εθίζει. Όχι, ναι. Ρε, εσύ, δεν είναι έτσι. Εγώ το βλέπω και παιδιά και στην καθημερινότητα. Το βλέπω και. Δηλαδή και εσύ ήρθε το πρωί σήμερα και μου λες, είπε. Δηλαδή κάπω μα.
2: Δεν έχει, δεν ασχολείται.
0: Όχι, όχι. Ρε παιδί, πώ θα το πω τώρα να σου εξηγήσω αυτό. Βλέπω, μην τα λέμε ότι όλα είναι συνωμοσία. Βλέπω και ο άλλο, εγώ βλέπω τον πατέρα μου και τη μάνα μου. Τι έπαθε αυτό. Βλέπω του άλλου συνεργάτε, ακούσατε τι έγινε εκεί πέρα. Το καταλαβαίνω, είναι μια είδηση. Αυτό το θέμα είναι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς θες να παρακολουθήσεις. Θες να παρακολουθήσεις την εξέλιξη σαν ταινία. Δηλαδή, γιατί αφιερώνονται εκπομπές. Θυμάσαι με την Πιστηρίγκου, είχε γίνει Netflix.
1: Καλά,
0: εκεί λοιπόν ο θεατής και εθιζόμαστε στο να μάθουμε τελικά πόσο δολοφόνος ήταν ο άλλος, τι. Πού εθίζεται το. Πού εθιζόμαστε, να βάλω και τον αυτό μέσα. Πού εθιζόμαστε,
1: δηλαδή.
2: Νομίζω ότι νιώθουν ότι είναι μέρος της ιστορίας και αυτοί που το βλέπουν. Ας πούμε, η μάνα μου ήταν πορωμένη από το πρωί μέχρι το βράδυ και βλέπω όλες τις εκπομπές για να μην χάσει τίποτα.
1: Ρε, παιδί μου, και εγώ μπήκα και είδα το βίντεο. Η αλήθεια είναι ότι θα μπω να δω το βίντεο. Αλλά οκ, okay, διαβάζω πληροφορίες, that's it.
0: Να δεις το βίντεο αυτό. Αυτό το καινούργιο.
1: Ακόμα και αυτό,
0: με
1: ναι,
0: τα site,
1: να δεις το βίντεο. Ναι.
0: Ο άλλο. Α, δείτε. Προσοχή το βίντεο. Αυτό πεθαίνει κάποιο στην κάμερα. Δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί βάζω και τον εαυτό μας μέσα. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το τέτοιο. Εντάξει, και επίσης δεν είναι επικαιρότητα, παιδιά. Με δολοφονίες. Το πρόσφατα δεν είναι. Έχει φτάσει τώρα να έχουν περάσει τρεις μήνες.
2: Ναι.
0: Τέσσερις, ένας χρόνος και ένας χρόνος, δηλαδή, αν δεν έχει θέματα. Τέλος πάντων, μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, όλο αυτό. Εντάξει, να το πάνε σαν είδηση. Εντάξει, ναι, είναι ενημερωθής. Okay. Κάποιος σκότωσε την οικογένειά του. Τώρα να κάτσω εγώ να αναλύσω τι οδήγησε αυτόν τον άνθρωπο να σκοτώσει την οικογένειά του. Υπάρχουν ψυχίατροι, δικαστές ή λεπτομέρειες πώς του σκότωσε. Άκου να δεις τώρα, λεπτομέρειες.
2: Πόσες μαχαιριές.
0: Πόσες μαχαιριές. Ο άλλος έβγαινε στην κάμερα, ο Μπαλάσκας, στο Ευαγγελό και λέει: κύριε Ευαγγελό, δεν καταλάβατε καλά. Της έδωσε 17 μαχαιριές και έκανε τις μαχαιριές στον αέρα, ρε.
2: Και βαθιές.
0: Ναι.
1: Όντως.
0: Μάνακα. Οκ, δεν ξέρω. Εγώ είναι. Νιώθω περίεργα το λιγότερο.
1: Ναι.
0: Και από 70% τηλεθέαση μετά. Έκανε όλο την μαχαιριά στον αέρα εκεί πέρα. Λέει, και θυμάμαι το λέγε. Και είπα και να σα δείξω. Τι εννοώ. Έκανε μπα, μπα, μπα, μπα. Και μαχαίρανε στον αέρα, ρε, από κάτω. Παιδιά, μην γελάτε. Αυτό το πράγμα έκανε 40%. Να σου πω κάτι. Δεν κρίνω. Καλά κάνω. Από τη στιγμή που πάει καλά, μαχαιριά στον αέρα. Εγώ άνθρωπο του καπιταλισμού άνθρωπο είμαι. Μαχαιριά στον αέρα, θέλει ο κόσμο. Μαχαιριά στον αέρα. Θα κάνω εδώ πέρα και με το Δημήτρη.
2: Πόπα, ρε!
0: Όχι να σε μαχαιράσω. Να κάνω ένα παράσταση. Θέλει να κάνουμε ένα παράσταση κάθε μέρα μια δολοφονία. Ξέρω εγώ. Μετά, άμα τον κάνουμε, θα μα πω ότι κορυδεύεται. Τέλο πάντων.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Ρε γάμο. Λοιπόν, συνεχίζω. Πού να πάμε, Δημήτρη, και πού να είναι τέτοιο. Να πούμε καταρχήν ότι. Δηλαδή, α πούμε αυτή η είδηση δεν είναι πιο ωραία. Χτες είχε γενέθλια ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή ασχολιόμαστε.
1: Βέβαια
0: τώρα. Θέλετε να ασχοληθούμε τώρα με δολοφονίες και εδώ πέρα έχουμε ωραία πράγματα. Γενέθλια ο Αλέξης Τσίπρας. Και μάλιστα έγινε ένα άσχημο περιστατικό, πολύ άσχημο.
1: Και τι λες, τι έγινε.
0: Τον ευθυνδίασαν με μια τούρτα. Δεν τον ρίξανε τούρτα στη μουρή.
2: Εντελώς, όχι ρε.
0: Συγγνώμη. Γιατί λέει το άρθρο. Τον ευθυνδίασαν με τούρτα και λέω κάποιο θα τον κέρασε.
2: Δεν τον τούρτωσαν.
0: Συγγνώμη. Λέει το έκπληξη. Δείτε τις εικόνες.
2: Έκπληξη ήταν. Γι' αυτό ευθυνδιάστηκε.
0: Γιατί όπως το γράφουν εκεί πέρα, φίλε. Μπαίνω κι εγώ που είμαι αγριεμένος και λέω κάποιο θα τον κέρασε στη μουρή.
2: Όχι.
0: Όχι. Πόσα κλείνει ο Αλέξης Τσίπρας.
2: 52.
0: Πήγε ο Αλέξης Τσίπρας 52.
2: Πήγε 52, ναι.
0: Wow, το θυμάσαι. Μικρό παιδί τον είχαμε πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Πήγε 52. Πόσο χρόνο ήταν.
1: Αυτό πήγα να πω. Πριν πόσα χρόνια.
2: Ήταν μικρό, όντως.
0: Πιο μικρό
1: 45.
0: Ναι, δεν ξέρω πόσο ήταν.
2: 42. 45. Τι χρόνια.
0: Μαλάκα, στην ηλικία μου ο Τσίπρας. Φίλε, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω να σου πω κάτι. Καλό ή κακό. Ο τύπο το κατάφερε. 42 χρονών είχε γίνει πρωθυπουργό. Εγώ τι κάνω εδώ πέρα.
1: Εμεί εσπρόχνουμε, σου λέμε πήγαινε. Εγώ εσπρόχνουμε. Εγώ να πει στην πολιτική και τέλο πάντων.
0: Και εγώ
2: κάνω.
0: Και κάνω τον κλόν με τον Μπουμπουλίνη και σένα εδώ πέρα. Λέγε, ναι.
2: Μένα μου έκανε κάτι άλλο εντύπωση.
0: Παρακαλώ.
2: Ο Τσίπρα ήταν στο. Όχι συμβούλιο ακριβώ, ρε παιδί μου. Ήταν όταν δείχνει.
0: Δεν έχει και ένα ίδρυμα αυτό, Σταύρο Νιάρχο.
2: Όχι, πέρα από το Σταύρο Νιάρχο που έχει. Ήταν, ρε παιδί μου, στην παρουσίαση του σχεδίου τη Ελλά για την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό το όνομα. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
2: Λογικό. Οπότε λοιπόν στην ουσία ήταν τα μέλη του κόμματο και άλλοι άνθρωποι που έδειχναν το σχέδιο του κόμματο. Δίπλα ακριβώς από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
2: Κάθεται ο Χάρης Δούκας.
0: Ο Χάρης Ρώμας.
2: Ο Χάρης Δούκας.
0: Ο Χάρης Δούκας, ναι.
2: Χαμογελά. Και πολύ ευδιάθετος και χαμογελαστός.
0: Κάτσε ρε Μητσοπρίμα.
1: Και τι να κάνει.
2: Πήγε με την ιδιότητα του Δημάρχου.
0: Κάτσε Μίτσο, περίμενε.
3: Ή...
0: Μ' αρέσει καταρχήν που βάζεις.
3: Ναι, αυτό είδα.
0: Δηλαδή δεν μπορεί δύο άνθρωποι από.
1: Τον έχεις κάνει συνωμοσιολόγο.
0: Από ξεχωριστούς παρατάξεις να κάνουν παρέα.
3: Μπορεί να κάνουν.
0: Υπονοείς ότι θα συνεργαστούν.
3: Όχι.
0: Δηλαδή εδώ πέρα και ο Άδωνος Γεωργιάδης είπε: λέει, ναι, έχω δώσει 2.000 ευρώ σε ένα site γιατί ήταν φίλος μου.
3: Δηλαδή... ναι, παιδί μου. Άλλο πράγμα.
0: Θεωρείς, να σου κάτι. Θα θες να υπονοήσεις τώρα ότι έχουμε κανονικοποιήσει το. Κανονικοποιήτο. Δεν καταλαβαίνω.
3: Είναι σαν να κάνει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης να παρουσιάσει το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας και από κάτω είναι ο Κουτσούμπας και να κάθεται δίπλα από το Μητσοτάκη και να γελάνε.
0: Όχι, ο Κουτσούμπας. Δεν έχουν τόσο μεγάλη απόσταση πολιτικά.
3: Τι θες, από το Βελόπουλο.
0: Περίμενε λίγο. Δεν έχουν. Ο Χάρης ο Δούκας με τον Άλεξη Τσίπρα είναι κεντροαριστερά. Τώρα, κεντροαριστερά τώρα είναι κεντροαριστερά με ανάποδα τιμόνια τώρα. Δηλαδή είναι τέτοιο.
3: Τι παράγμα σου βγάλει το Μητσοτάκη.
0: Ρε φίλε, εγώ το Χάρη το Δούκα, πολύ φίλος μου. Πολύ φίλος μου ο Χάρης ο Δούκας. Εμένα μου αρέσει πολύ ο Χάρης ο Δούκας. Απλά νομίζω.
3: Όχι, καλέ, βάζει καλά, είσαι τρελή.
0: Δεν μα πει στο ραδιόφωνο εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Ο Χάρης ο Δούκας είναι πολύ φίλος μου. Αλλά ρε φίλε, νομίζω ότι ο Χάρης ο Δούκας έχει μόνο ένα κοκό. Μόνο
1: τι.
0: Τον τρώει τρομερά ο κόλος του να αναλάβει κόμμα. Αλλά αυτό φαίνεται. Δεν έχεις δει κάποιος που είναι που λες α, αυτή η τύψη είναι πολύ wannabe.
1: Ναι, έχω δει, έχω δει. Ναι, σου κάνει ο συγκεκριμένος ότι θέλει να αναλάβει.
0: Ότι τρώγεται.
3: Στο τσάκ το
0: τρώγεται, ναι, τρώγεται το πίσω. Δηλαδή, αχ, αφήστε. Νιώθω ότι είναι πολύ λίγο που είναι δήμαρχος. Ο Χάρης ο Δούκας.
1: Δεν ξέρω. Δεν το είχα προσέξει εγώ, παιδιά.
3: Είχε βάλει και υποψηφιότητα για πρόεδρο.
0: Ναι. Τον τρώει πισινό το Χάρη το Δούκα.
1: Σωστά.
0: Ναι. Εγώ για μένα ο Χάρης ο Δούκας και λόγω και του σουλουπιού του. Έτσι, επειδή
1: σου κάνει.
0: Ο Χάρης ο Δούκας, παιδί μου, είναι το σουλί που λέμε κονιόρδο. Εγώ το Χάρη το Δούκα τον κουστάρω για πρωθυπουργό τη χώρα.
3: Για πρωθυπουργό.
0: Βέβαια. Αλλά πρέπει να μεγαλώσει λίγο παραπάνω να θυμίζει Μπερλουσκόνη. Δηλαδή, εκεί.
1: Τι εννοείς ότι είναι παρά.
0: Όχι, δεν λέω τέτοιο.
1: Είναι πολύ νέος.
0: Είναι πολύ νέος. Αυτός τώρα στα 70-75 του να πάρει και μια ομάδα.
1: Να σου πω τώρα, τον έχεις για να περιμένει μέχρι τα 70-75 ένας άνθρωπος που θέλει.
0: Είναι πολλά τα χρόνια. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο με το χαρτισμό. Όπως και να έχει, εμείς εδώ πέρα είμαστε και στηρίζουμε και Χάρη Δούκα. Εννοείται πάντα είμαστε μαζί. Έχουμε πτώση του πετρελαίου, παιδιά, μετά την κυρία ΗΠΑ Ιράν, την
3: 170η
0: τέτοιο, στα 88,36 δολάρια το Brent, που σημαίνει λογικά ότι θα πέσει και η βενζίνη εδώ πέρα στην Ελλάδα.
3: Κανονικά πρέπει να πέσει πάρα πολύ.
0: Του χρόνου.
3: Όχι τώρα, αφού τώρα έπεσε.
0: Ναι, καλά, τώρα ναι. Έπεσε, αλλά μετά μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Θα δούμε.
3: Συν τα 15 λεπτά μείωση του.
1: Α, μην τα ξεχνάμε αυτά. Σωστά.
3: Μην τα
0: έχουμε, παιδιά, από άλλη είδηση, 6,2 τόνοι κρεάτων κατασχέθηκαν από την Αττική. Θα μείνουμε χωρίς σουβλάκια. Όλα ξεκίνησαν από ένα παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον.
1: Και τι έγινε εκεί.
0: Εντάξει, τώρα, εργοστάσιο κρεάτων στο Ήλιον. Τι περιμένεις. Δηλαδή, θα σου πω, ωραία, βρες ποιος έχει κάνει το έγκλημα.
3: Και κάνει και χνηλάτιση, λέει, 20 προϊόντων σε όλη την Αττική.
0: Ναι.
3: Δεν είδα τι έγινε στο Περιστέρι.
0: Όχι, τι έγινε.
1: Όχι.
3: Σαλμονέλα σε μαγαζί.
1: Και στο Περιστέρι.
3: Στο Περιστέρι, ναι. Γίνεται χαμός με τα κρέατα.
1: Με τα κοτόπουλα είναι η σαλμονέλα ή γενικά.
0: Δεν ξέρω. Εγώ, εμείς αυτές τις ασθένειες παλιά τις είχαμε σαλμονέλα. Τι, ότι σαλμονέλα. Τι, καταρχήν να φοβάσαι να πάθεις σαλμονέλα. Είναι η θηλυπρέπεια. Ρωτάω.
3: Έλεος.
0: Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι γενικά η οικονομική κρίση στη Ρωσία λόγω του πολέμου έχει φτάσει στο αμήν. Βλέπω εδώ πέρα, το διαβάζω του γκαζέτα. Πάρα πολλές Ρωσίδες. Αυτό πώς γίνεται, λέει. Λόγω της οικονομικής ανέχειας που υπάρχει στην κρίση, τώρα αυτό είναι δυτική προπαγάνδα, δεν ξέρω. Αρχίζουν λέει, Μαρία και πουλάνε τα στήθη τους. Τι εννοώ. Ναι. Είχαν κάνει εμφύτευμα σιλικόνης και πουλάνε, λέει, τα εμφυτεύματα σιλικόνης. Και κάνω μια ερώτηση, παιδιά. Δεν θέλω να κορυδεύω, γιατί πόλεμος είναι. Τη φτώχεια δεν θέλω να την κορυδεύω.
1: Ναι.
0: Έχεις βάλει εσύ στήθος.
1: Ναι.
0: Μπορείς να το βγάλεις και να το πουλήσεις.
1: Να το βγάλεις μπορείς, αλλά να το πουλήσεις δεν ήξερα. Αλλά μα να το βγάλεις να κάνεις αφαίρεση βέβαια και μπορείς.
0: Για πού μπορεί να πάω. Ωραία, θέλω να πάρω δύο μεταχειρισμένα εμφυτεύματα. Μπαίνω πού στο eBay. Πού τα πουλάνε, ρε Μίτσο.
3: Φυσικά και τα πουλάνε σαν eBay, στο ρώσικο.
1: Αλήθεια.
3: Στο ρώσικο eBay.
0: Τι
3: ναι.
0: Λες, ρε φίλε.
1: Παιδιά,
0: εντάξει. Μαράκι, άμα βρούμε κανένα καλή τιμή, ψινέσαι. Να πάμε να βάλουμε και δύο. Άμα το πάρεις, ξέρω εγώ.
1: Φάνη, πω.
3: Πρόσεξε τώρα, σου λέει. Έχω και παραδείγματα. Για παράδειγμα, λέει. Το ένθεμα Mentor. Το ξέρεις, Μαρία, εσύ το Mentor?
1: Όχι.
3: Αρχικής αξίας 140.000 ρουβλίων, δηλαδή 1.820 ευρώ, πωλείται αυτή τη στιγμή 455 δολάρια.
1: Ναι, γιατί είναι μεταχειρισμένο, βέβαια. Ναι.
0: Κάτσε ρε, παιδιά, μισό λεπτό. Υπάρχει άνθρωπος να πάρει. Ρωτάω, ρε, παιδιά. Θα βάλεις μεταχειρισμένο εμφύτευμα.
1: Προφανώς για να τα πουλάνε, κάτι θα υπάρχει, κάποια ζήτηση. Εκεί,
3: από
1: 350-380
3: μέχρι 500 πάει.
0: Εγώ, ρε, παιδί μου, επειδή
1: ασχολούμαι
0: με τα τηλεκατευθυνόμενα, είμαι συλλέκτης. Έχω αγοράσει μεταχειρισμένα αρσί πολλές φορές για συλλογή.

0: Βρήκα λίγο, ξέρω, έχουν δύο γνωστές μου που κάνανε ανανέωση.
1: Για δώσε, δείξε μου φωτογραφία. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Όπως το ξέρεις ότι μπορεί, υπάρχει και θέμα, πρέπει να βάλεις καλά. Οπότε πρέπει να το τσεκάρουν, γιατί μπορεί άμα είσαι στον αέρα να σκάσουν.
2: Έχει δίκιο και σου λέει
1: αυτό παλιά.
0: Όχι παλιά, ακόμα.
2: Τώρα και σου λέει ότι δεν μπορεί.
1: Φυσικά δεν μπορεί να βάλει μανάκια. Πού φτάσαμε.
2: Και μεταχειρισμένα πρέπει να τα τσεκάρει, γιατί τα μεταχειρισμένα λέει μπορεί να σου νεκρώσει του ιστού και να προκαλέσει ακόμα λέει και θάνατο στι βαριέ περιπτώσει.
0: Όχι, είναι ναι.
1: Είναι λίγο τώρα, είναι αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, αυτά σε γενικέ γραμμέ. Α, και το άλλο είναι το φοβερό ότι ξέρει ότι ξεκινάει η iPhone από του χρόνου. Η Apple εγκαινιάζει πρόγραμμα leasing. Πλέον τα iPhone θα στα δίνουν με leasing, φίλε.
0: Αλήθεια.
1: Leasing σε όλα, μέσα στο Apple. Τα έλεγε ο Φανούλης κάποτε αυτά, γελάγατε πριν από 4-5 χρόνια. Πλέον, δεν ξέρω αν έχει καταλάβει. Εγώ νομίζω ότι. Να το πάμε και λίγο παραπέρα. Εγώ πλέον καταλαβαίνεις ότι πλέον έχει σταματήσει το ανήκειν. Δεν έχουμε τίποτα στην κατοχή μας. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, αυτό που λέει και ο Καζαζίδης. Μόνος ήρθα στη ζωή, ξαναφεύγω μόνος. Είναι πλέον όλα νικιάρικα. Η ιδιοκτησία έχει σταματήσει. Μήπως αυτό έχει και επιπτώσεις. Τώρα δεν θέλω να σου πω, θα πιάσουμε κουβέντα.
0: Έλα, όχι, πες το όμως τώρα, το ξεκίνησες.
1: Ρε, εσύ, θεωρώ ότι είναι και ο λόγος, ένας από τους λόγους, αν όχι ο κυριότερος, που ο κόσμος έχει κατάθλιψη. Αλλά είναι ολόκληρη ιστορία. Πρέπει να σου το εξηγήσω. Πρέπει να πιάσουμε πολύ μεγάλη κουβέντα, Μαρία. Δεν έχω το χρόνο τώρα να κάτσω να το.
0: Ναι, αλλά τώρα μας πετάς τη βόμβα και μας αφήνεις έτσι, κατάλαβες.
1: Νομίζω ότι έχει αυτό το πράγμα που πλέον όλα είναι συνδρομητικά. Τα πάντα. Έχει να κάνει πολύ μεγάλο. Έχει μεγάλο μεγαλύτερο διευθύνσης, αν όχι το μεγαλύτερο, στην ψυχολογική μας κατάσταση με πολύ έντονο τρόπο. Αν θέλετε, έχω ξαναπεί, θα δημιουργήσουμε think tanks για να συζητάμε αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ τώρα, δεν κάτσαμε να μιλήσω.
0: Ναι, τώρα πρέπει. Γιατί εγώ σκέφτομαι τώρα τι μου δημιουργεί η ανασφάλεια, τι μου κάνει αυτό.
1: Τέλος πάντων, anyway.
2: Πάντως αυτό με το κινητό είναι τεράστιο θέμα. Για... Να ξέρετε, σου λέει, ξεκινάνε από 17,99 οι τιμές, θα γίνεται με κλάρνα για ένα ή με δύο χρόνια. Και σου λέει εδώ, για παράδειγμα, το iPhone 17 Pro.
0: Ναι.
2: Okay. Ναι. Αυτή τη στιγμή λέει θα κοστίζει 31,99 δολάρια το μήνα για δύο χρόνια ή 45,99 δολάρια για έναν χρόνο. Δηλαδή θα δίνει 45-46 ευρώ τον
0: ναι,
2: χρόνο,
0: λίγο παραπάνω για το χρόνο
2: το μήνα για έναν χρόνο και θα πάρει το κινητό απευθείας από την Apple. Δηλαδή δεν θα χρειάζεται.
0: Παιδιά, όλο αυτό δεν θα κάνουμε.
2: Πάμε
0: στο
2: και
0: τέλος.
2: Κάνουμε δάνεια, ας πούμε, ναι. Με τις εταιρείες και τα παίρνουμε. Όπως επίσης λέει θα το κάνουν και σε MacBook και στα πάντα. Και τι γίνεται, έχεις εσύ το iPhone 17 Pro, το έχεις πάρει με δόσεις και ξέχασες να πληρώσεις τη δόση, δεν την πληρώνεις. Νεκρώνει το κινητό επιτόπου. Η Apple λοιπόν θα σου νεκρώνει το τηλέφωνο. Δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα και δεν θα έχει καμία αξία. Δεν θα ανοίγει, δεν θα κάνει τίποτα. Θα είναι σαν ένα νεκρό τηλέφωνο. Αν δεν πληρώσεις τη συνδρομή. Επιτόπου θα το κάνει.
1: Ναι. Παιδιά, είναι αυτό που λέμε. Ναι, ναι. Είναι πάντως αυτό το ότι δεν θα σου ανήκει τίποτα πλέον. Έχει πολύ μεγάλα ψυχολογικά επακόλουθα τα οποία. Καλό θα είναι με ένα μικρό think tank, άμα θέλετε, με κάποιες βραδιές κουβέντες. Εντελώς και θα μπουν ένα εικοσάρικο. Έτσι, κάτσε, λέμε σου τώρα.
2: Θα μας μιλήσει κάποιος ειδικός.
1: Θα κάτσε να μιλήσεις με το μεγαλύτερο εν ζωή Έλληνα φιλόσοφο.
2: Ποιο θα φέρεις?
1: Εμένα.
0: Δεν κατάλαβε.
1: Γιατί πάντα πρέπει να αφήνω και να. Εγώ δεν θα βάλω 20 ευρώ σε αυτές τις βραδιές. Όχι για να βγάλω λεφτά. Γιατί ο άλλος πρέπει να μάθει αυτό που θέλω να του μεταδώσω.
0: Ναι.
1: Το κέντρο μου ποιο είναι, το κέρδος. Ο άλλος για να έρθει να κάνει μια κουβέντα μαζί μου δεν πρέπει να πληρώσει, γιατί είναι το πρώτο μάθημα. Τι κάνεις?
0: Στο πρώτο μάθημα θα βάλεις.
1: Το πρώτο μάθημα είναι ότι πώς θα βγάζεις λεφτά. Πώς θα μάθεις πώς βγάζεις λεφτά, άμα το πρώτο μάθημα δεν πληρώσεις.
0: Τι λες τώρα, ρε
1: φίλε. Εκείνη την ώρα, ο άλλος βλέποντας εμένα που θα με πληρώνει 20 ευρώ για να μπει στο μάθημα μου, παίρνει το πρώτο μάθημα αυτόματα. Πού είναι το πρώτο μάθημα? Θα πει κάποιος πληρώνει στο φάνη. Όχι. Πληρώνεις. Άρα τι γίνεται, με βλέπεις εμένα να κερδίζω λεφτά από εσένα, άρα μαθαίνεις τη διαδικασία. Κερδίζω λεφτά. Τι έμαθα σήμερα από το Λαμπρόπουλο? Ότι μου φάγε 20 ευρώ. πέρα από αυτό, ότι βγάζεις λεφτά. Του περνάω το μήνυμα.
0: Τι λες, ρε Σιφάνη?
1: Μου περνάει 20 ευρώ αυτός Άιρης.
0: Όντως, πολλά μηνύματα σε αυτό το μάθημα.
1: Το έμαθα ήδη, ο Νίκολας. Ο προσπαθητής. Το έμαθα ήδη. Δεν το έχεις μάθει. Ακόμα δεν έχεις πληρώσει.
0: Τιμούλικο, δεν έχεις πληρώσει.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε πολύ λίγο.
3: United.
1: Hello, here Greek friend. Γελμπουρντά. Hello.
3: United, that's
1: it. Hello. Hello, motherfuckers. Talk to me, motherfuckers.
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.

0: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
2: να ερωτευτούμε.
1: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Music 892.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Καθρέφτης. Το θέλω είναι η πιο εύκολη λέξη. Η πράξη είναι το ακριβό νόμισμα. Θέλεις να γίνεις αυτό που ονειρεύεσαι? Ωραία. Τότε μην το λες. Δείξ' το. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια, μικρά μου ζουλάπια, μικρά μου ζουλάπια. Λοιπόν, έχει φτάσει παιδιά το νέο αναδιπλούμενο smartphone και μιλάω για το λεπτό ελαφρύ Galaxy Z Fold 8. Ολοκέντρο σχήμα, μέχρι τις 6 Αυγούστου έχουμε τριπλό όφελος. Μείον 10% με την αγορά με Samsung Pay. 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του αν επιστρέψεις στο παλιό σου smartphone. Και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Τσεκάρετε το στο samsung.com/gr. Και φυσικά τα ready to drink ποτά από τα My Market έχουν έρθει και βάζουν φωτιά, παιδιά. Ανοίγετε, βάζετε πάγο και είστε έτοιμοι. Μαργαρίτες, μοχίτα, στράμπερι, ντάκυρι, βότκες, αλλά και πιο ελαφριές επιλογές και alcohol free τα λεγόμενα. Ό,τι γουστάρετε για όποιον θέλει τη γεύση και χωρίς αλκοόλ. Είτε είστε παραλία, είτε στην ταράτσα, είτε στο μπαλκόνι σας. Θα κάνετε μια στάση στα My Market, θα βρείτε τα ready to drink και που σας ταιριάζει και θα τα ρουφήξετε.
1: Και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Μπαίνετε στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρίσκετε νέα και πολλά αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά, αθλητικά events του καλοκαιριού. Τα πάντα, παιδιά, και μπορείτε να πάρετε μέρος και στους διαγωνισμούς, να κερδίσετε προσκλήσεις και εισιτήρια για να ζήσετε όλα αυτά που είπαμε από κοντά. Μέσα λοιπόν από το energyoutloud.gr η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέρνοντάς μας ακόμα πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Από το Eject Festival και το River Party στον Εστόριο Καστοριάς που είναι powered by ΔΕΗ, μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. energyoutloud.gr.
2: Και παιδιά, η μάρκα αναψυκτικών Green είναι εδώ για να σας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές, όμως αυτή έχει την απολαυστική Green πορτοκαλάδα, που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει και βιταμίνη C, παρακαλώ, και 20% φυσικό χυμό. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green λεμονάδα και Green βυσινάδα. Διότι το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλιδές.
0: Φίλες και φίλοι, ζώδια.
3: Άστρα και.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Μαρία, από ό,τι βλέπω, μέρα φωτιάς σήμερα για εσάς, γιατί έχουμε σήμερα την Τετάρτη πανσέλινο στον υδροχό.
1: Σε έχει πιάσει καθόλου?
2: Πάνω σας.
0: Μη μου μιλάς. Μη μου μιλάς καθόλου.
2: Θα σας πω τώρα, θέλει προσοχή. Λέει, θα κορυφωθεί το απόγευμα, λέει, για εσάς. Φέρνει αποκαλύψεις, κλείσιμο κύκλων, αλλαγές σε σχέσεις και αποφάσεις για το μέλλον.
0: Ρε εσύ, ποιος μου έλεγε ότι δεν είχαμε πει εδώ πέρα, ο Δημήτρης το είχε πει, ή εσύ, ότι τα επόμενα 13 χρόνια είναι του υδροχώου, θα είναι τα επόμενα 13.
1: Καλά, είναι, έχει μπει ο Πλούτονας, μπει στα 20. Πλούτον.
0: Τα επόμενα 20
1: χρόνια. Για τα επόμενα 20 χρόνια είναι ο Πλούτονας, ο οποίος τι κάνει?
0: Τίποτα.
1: Διώχνει πράγματα που δεν σου κάνουν καλό και αν σου διώξει πράγματα που έχει συνηθίσει.
0: Δεν βλέπω να λειτουργεί μέχρι στιγμής, πάντως δεν έχουν φύγει αρκετά πράγματα.
2: Για αλλαγές στην τεχνολογία,
1: ναι. Εξαρτάται και σε ποιο δεκαήμερο έχει γεννηθεί. Πιάνει πρώτα πρώτο δεκαήμερο, εσύ είσαι το δεύτερο.
0: 16 Φεβρουαρίου.
1: Ναι.
0: 16 Φεβρουαρίου. Εσύ πότε είσαι?
1: 7.
0: 7.
1: Εγώ είμαι δεύτερο δεκαήμερο. Εσύ είσαι δεύτερο, περίμενα να δούμε.
0: 16 Φεβρουαρίου.
2: Μαρία, μα είσαι με 7 αυτό.
1: Κάτσε, παιδιά, από πότε ξεκινάει. Μπορεί να πιάνει. Δεύτερο είναι.
2: Μαρία, μα είσαι με 7 αυτό με 16, δεν θα είναι.
1: Ναι, σωστά.
0: Άκου να δεις.
1: Λοιπόν, μα πιάνει εμά έκανα περίπου 10 χρόνια.
0: Μόνο 10 χρόνια θα μα πιάσει.
1: Όχι, παιδί μου, ξεκίνησε ο Πλούτονας από τώρα.
0: Εγώ τώρα από τώρα
1: μετά είμαι. Έχει επίδραση τώρα, έχεις. Έχουμε επίδραση, αλλά μετά τα 7-8 χρόνια.
0: Θα γίνει χαμός,
1: Ναι, θα αρχίσει το φουλτόρ, είναι η προετοιμασία.
0: Άμα είναι να πάω να πάρω.
2: Στα 60 σου θα γίνει.
0: Να πάω να πάρω δάνειο, άμα είναι.
1: Είναι καλός ο Πλούτονας, παιδιά. Ενώ φαινομενικά λες, Παναγία μου, ξεβολεύομαι.
0: Ναι.
1: Ό,τι δεν αξίζει, φεύγει και σου ανοίγει το δρόμο.
2: Μόνο τα καλά.
1: Ναι, είναι καλός.
0: Λέει στο τρίτο είμαι, λέει η Χρύσα. Άρα τι, στα 80 μου.
1: Χρύσα, έχει ακόμα να σε πιάνει.
0: Τρίτο είμαι εγώ, λέει. Είμαι
1: τρίτο. Τρίτο είσαι εσύ.
0: Άρα τι, στο 90. Στα 90 μου χρόνια θα.
1: Όχι, ρε Σιφάνη, δεν πάει έτσι και εσύ.
2: Στα 40 χρόνια. Στα 70 σου θα ζει τη ζωή σου.
0: Έλα, ρε παιδιά, τώρα δεν είναι.
2: Λοιπόν, πάμε στον κρυό που σήμερα κάποιο.
0: Βέβαια, το όνειρό μου είναι να βγω σύνταξη. Δηλαδή, αν έχω. Όχι, μην γελά. Παιδιά, να σου πω κάτι.
1: Δεν μπορεί να σε φανταστώ συνταξιούχο από νωρί.
0: Δεν θα έχει μεγάλη διαφορά από τώρα. Να πω κάτι, σοβαρά τώρα. Πόσοι είσαστε, ρε παιδιά, ειλικρινά, πόσοι είσαστε εκεί γύρω στα 40 που είμαι κι εγώ και σκέφτεστε. Δεν ξέρω, εγώ έχω κανένα χρόνο δύο. Δεν θα πω βλακία, τώρα το εννοώ αυτό που λέω. Ότι το πιστεύεις ότι. Ακούγεται μίζερο και μπορεί να είναι. Το πιστεύεις ότι κάνω όνειρα συνταξιοδότησης?
1: Τι, έλα ρε.
0: Ρε φίλε, όχι, κάνω όνειρα, όχι όνειρα να μου δώσει το κράτος σύνταξη, μην μπερδευτώ. Ότι αρχίζω και νιώθω ότι. Ρε παιδί μου, όχι ότι είμαι κοντά. Σύνταξη με τη μορφή αυτή δεν θα πάρουμε ποτέ. Είμαι έτοιμος να συνταξιοδοτηθώ.
1: Σ' αρέσει αυτή η ζωή του συνταξιούχου.
0: Ρε παιδί μου, ότι δεν θα είχα και πρόβλημα. Δηλαδή, να το πω έτσι, να το πω έτσι.
1: Πώς σε φαντάζεσαι, πώς τη φαντάζεσαι αυτή τη ζωή τώρα εσύ, γιατί το έχεις κάπως στο μυαλό σου.
0: Όπως τη ζωή που κάνει ο πατέρας μου. Να πρίζω τον έρωτα στη Γεωργία όλη την ώρα, να της πάω τα νεύρα. Να ασχολούμαι με πράγματα, να μην έχω δουλειές και να δημιουργώ δουλειές. Δηλαδή να δημιουργώ δουλειές οι οποίες δεν έχουν κανένα νόημα. Έτσι. Να έχω τα εγγόνια μου. Τι, υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από αυτό.
1: Εντάξει, φάνη μου, αλλά πρέπει να σου
0: πει. Να πρίζω στα παιδιά μου το νερό, δηλαδή.
1: Αυτό, να πρίζει γενικά.
0: Να κάνω τον έξυπνο στα παιδιά μου, που θα είναι τέλειο. Πώ θα δεινοπαθήσουν στα παιδιά. Τα παιδιά μου θα δεινοπαθήσουν όταν μεγαλώσουν. Όχι τώρα, τώρα θα πρέπει να είναι καλά. Γιατί τώρα κάνουμε χαβαλέ. Μόνο δηλαδή, άμα έχω παιδί, α πούμε, 30 χρονών, θα του κάνω στα 30.
2: Γιατί στα 16 θα του κάνω.
0: Όχι, ρε, εκεί το καταλαβαίνω. Εκεί έχω την νοημοσύνη, γιατί και εγώ την νοημοσύνη 16χρονο. Εκεί θα συνεννόμαστε. Στα 16 θα συνεννόμαστε. Στα 30 όμω, αλλά θα γίνει. Τίποτα, ρε. Ό,τι μου κάνει ο πατέρα, όλες αυτές οι ασυνεννοησίες θα το παίζω και χαζός, ρε.
1: Τέλεια.
0: Θα το παίζω και χαζός, δεν καταλαβαίνω.
1: Νομίζω δεν είναι καλό να το ξέρω ότι
0: θα φάνεις. Θα είναι τέλειο, θα είναι τέλειο. Ναι. Για λέγε.
2: Λοιπόν, φίλε μου, κυρία, θέλω να σου πω ότι σήμερα κάποιος μπορεί να σου ανοίξει μια πόρτα που δεν περίμενες και η Πανσέλινο σε βάζει να ξεκαθαρίσεις ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά να είναι δίπλα σου.
1: Του ελαφιού, ε.
2: Του ελαφιού, ναι.
1: Και είναι αντιφατική Πανσέλινος.
2: Αντιφατική, αυτό δεν το είδα, όχι. Δεν το
1: είναι αντιφατική.
0: Επειδή εγώ και γενικά παρατηρώ πάρα πολύ τον πατέρα μου από μικρός. Και γενικά μου έχει δώσει πολλά. Έχω αποδικοποιήσει τη συμπεριφορά του από όταν πήρε σύνταξη και μετά. Την έχω παρατηρήσει, την έχω κάνει κτήμα μου και είμαι έτοιμος να τη δώσω, ρε. Δηλαδή, ας μου δώσει κάποιος ένα ρόλο, τουλάχιστον να κάνω ένα ρόλο συνταξιούχου. Είμαι έτοιμος να κάνω ό,τι μου έμαθε τώρα στα γεράματά του. Ναι. Είμαι, σου λέω,
1: Μάλλον θέλεις να ζεις αυτό το ρόλο εσύ λίγο, να πάρεις τη γεύση σου και μετά εντάξει. Αυτό.
0: Ναι.
1: Σ' αρέσει να μπαίνεις έτσι και να βιώνεις το ρόλο.
0: Για λέγε Μίτσο, συγγνώμη, σε διακόψα. Όχι, καφενείο δεν πάει. Ο πατέρας μου δεν πάει καφενείο, παιδιά. Ο πατέρας μου δεν πάει καφενείο. Ο πατέρας μου, αυτό που κάνουν οι συνταξιούχοι είναι. Ανοίγει δουλειές. Όχι δουλειές. Μπορεί να σου βρει δουλειά να κάνεις ή να ασχοληθείς από το πουθενά, δηλαδή. Όχι από τη μίγα ξύγη. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Σας έχω ξαναπεί.
1: Τι?
0: Θα σας πω τώρα μια ιστορία πολύ γρήγορη.
1: Έχω καλέσει
0: τον πατέρα μου. Φέτος, πριν από τρεις μήνες, όχι, έχω καλέσει μου το, να έρθει στα γυρίσματα που κάνουμε στο Sky, στην αγκαλιά του Φάνη.
1: Ναι.
0: Μη στα πω λόγο, θεωρεί καλή ιδέα να πάρει κοντά και έναν ανιψιό του. Ο ανιψιός του, βέβαια, αυτός είναι 55 χρονών, 60, είναι από αυτές τις διαφορετικές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εμένα είναι εξαδερφός μου αυτός που ήρθε, αλλά από το χωριό.
1: Είναι αυτός που γνωρίσαμε.
0: Όχι, δεν το είναι. Όπου σκάνε, έχω καλεσμένη Χριστοπούλου Έλενα. Και κάποια άλλα. Εντελώς τυχαία, η Χριστοπούλη είναι από το Αίγιο. Ναι. Καταγωγή. Καταλαβαίνεις τι έγινε αυτό. Σκάει ο πατέρας μου μέσα στο στούντιο. Πρώτη φορά δεν έχει ξανάρθει σε τέτοιο. Πλατό και αυτά. Εντάξει, πάει να έχω τη Χριστοπούλη μέσα και μπαίνουν μέσα με τον ξάδερφο μου αυτόν. Και του λέει ο πατέρας μου, του λέει, πού να κάτσω. Λέει, κάτσε εδώ. Και ξεκινάει να μπει την ώρα τη συνέντευξη. Ξεκινάει ο ξάδερφος να μπει μέσα στο στούντιο. Διακόπτεται το στούντιο. Παίρνω χαμπάρι εγώ ότι είχε έρθει ο πατέρας μου. Τελειώνω τη συνέντευξη. Και η πρώτη κουβέντα που μου είπε. Κατεβαίνω κάτω. Η πρώτη κουβέντα που μου είπε. Με κοιτάει. Ρε φίλε, όταν έχει το πατέρα σου πρώτη φορά και βλέπει κάμερες, φώτα, δεν ήξερα.
1: Ναι.
0: Τι μου είπε.
1: Τι σου είπε.
0: Μου λέει, έχουμε πρόβλημα, μου φάνηκε. Του λέω, τι έγινε. Μου έχει φύγει ο Λευτέρης, ο Αλβανός, ο εργάτης μου. Έχει ένα φίλο Αλβανό που κάνουν εκεί πέρα τις δουλειές στο κτήμα. Έφυγε ο Λευτέρης, ο Αλβανός, λέει, και δεν έχουμε, λέει, τι θα κάνουμε τώρα. Πρώτη κουβέντα. Έφυγε.
2: Από αμηχανία στο
0: παιδί. Όχι, για αμηχανία. Πρώτη κουβέντα. Επειδή έχουν ένα. Ήταν χρόνια. Η πρώτη κουβέντα ήταν αυτή, ότι του έφυγε ο άνθρωπος που κάνει τις δουλειές στο κτήμα.
1: Ρε, εσύ,
0: και ποιος θα κόβει, ποιος θα κλαδεύει τώρα. Πρώτη κουβέντα, μαλάκα. Πρώτη κουβέντα.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα. Εγώ τη σκέφτομαι με αφορμή αυτό που είπε ο Δημήτρης.
0: Τι σκεφτόταν.
1: Μήπως του φάνηκε περίεργο, ναι, που σε είδε, που είχε άλλα όνειρα και τελικά του άρεσε αυτό που είδε. Και τον έπιασε αυτό που
0: είδε. Και πάλι δεν λες ότι μου έφυγε ο Λευτέρης.
1: Εντάξει,
2: δεν το λες. Αλήθεια αυτή.
0: Δεν το λες.
2: Μετά δεν σου πει τίποτα, είσαι ένα καλό ερώτημα σκηνικό. Όχι, Χριστοπούλου.
0: Μετά έπιασε την Χριστοπούλου τέτοιο. Καλά, εκεί να δει τι έλεγε το στόμα του Χριστοπούλου πραγματικά. Ναι, μιλάμε για έπος βλακείας. Δεν μπορώ να σου πω. Άστα να πάνε, ναι, προχώρα.
2: Φίλε μου, κρύε επίσης, αν έχεις μια ιδέα που την κρατάς καιρό.
0: Εντάξει, και αυτός ο Έρμος, ο Λευτέρης που είχαμε εκεί πέρα, που είχαμε γίνει φίλοι, ο άνθρωπος έφυγε, μου λέει, πήγε στην Πολωνία μετανάστες. Άκου να δεις τι έγινε.
1: Ναι.
0: Αυτός ο άνθρωπος ήταν χρόνια τώρα. Σε έψου χρόνια ήταν ένας άνθρωπος που άντεχε τον πατέρα μου. Γιατί ο πατέρας μου με πρίξιμο και φέτος μου. Να σου πω με τον Λευτέρη αυτόν ιστορίες που έχουν ανέβει πάνω στη σκεπή του σπιτιού και κυνηγάνε ένα κουνάβι. Και του λέει του. Λευτέρη, πρόσεξε! Είναι μεγάλο! Είναι μεγάλο! Του λέει, κύριε Λάμπρο, που του είδατε. Είναι μεγάλο, έχει κάτι μάτια κατακόκκινα. Του λέει κάτι τέτοια, ρε, με οδηγίες. Πρόσεχε, μη σε δαγκώσει. Κάτι ιστορίες τρομερές, τι να σας λέω τώρα.
2: Έχει ζήσει και εσύ, παιδί μου.
1: Έχει ζήσει, ναι, ο μπαμπάς είναι μορφή.
2: Είναι. Είναι ο κύριος
0: Λάμπρος. Τους τύχησε πάρα πολύ ο Λευτέρης που έφυγε, να ξέρετε. Γιατί ήταν φίλοι και τώρα.
1: Ναι, τόσα χρόνια λες. Λες, ήταν χρόνια. Θα ξαναβρει
0: Λευτέρη, ναι. Για λέγε.
1: Έχει βρει κάποιον.
0: Δεν έχει βρει ακόμα.
2: Κοίταξε όμως, σου άφερε η ζωή, ε. Ο μπαμπάς σου έχει το Λευτέρη τον εργάτη και έχει το Λευτέρη τον χολύπτη.
0: Δεν έκανε εργάτη. Ήταν ο άνθρωπος Κυπουρός, ήταν.
2: Αν έχεις μια ιδέα που την κρατάς καιρό σιρτάρι, τώρα είναι η στιγμή να τη βγάλεις μπροστά και στα αισθηματικά ένα μήνυμα, μια συνάντηση μπορεί να αλλάξει το κλίμα. Πάμε στον Ταύρο που τα επαγγελματικά σου είναι στο επίκεντρο. Κάποια κουβέντα με προϊστάμενο ή συνεργάτη μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές. Λίγο προσοχή, μην αγχωθείς αν κάτι τελειώσει, διότι ανοίγει χώρος για κάτι καλύτερο. Το βράδυ βρες χρόνο να ξεκουραστείς, διότι η μέρα θα σε πιέσει αρκετά και καλύτερα μόνος σου σήμερα. Μην μπλέκεις τώρα με.
0: Γιατί συγγνώμη, εγώ και οίκο ευγυρίας ακούω.
1: Τι εννοείς?
0: Δηλαδή να πάω. Δηλαδή σκέφτομαι τώρα κουβέντα. Δηλαδή με σκέφτεσαι τώρα εμένα με γερόντια αλλά και κουβέντα να του ανακατώνει.
1: Κατάστο.
0: Δηλαδή αρκεί να.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα πηγαίνει να του κλέβει τα πράγματα από τι άντρε. Θα του κλέβει τα φαγητά.
0: Όχι μωρέ. Μ' αρέσει πολύ το κουβεντολόι. Εγώ είμαι αλλαγή.
1: Θα του καίει καλέ τώρα. Αν αρχίσει να κάνει
2: κάθε μέρα κουβεντολόι, θα το βαρεθεί και εσύ, ρε Φάνη. Κάθε μέρα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, για λέγε. Μ' αρέσει η σύνταξη πάρα πολύ. Τη φέρνω στο μυαλό μου, εσύ. Γιατί εσύ Μαρία σύνταξη σκέφτεσαι τα σύνταξη.
1: Όχι.
0: Γιατί εσύ, δηλαδή,
1: όχι, ακόμα δεν θέλω.
0: Το μόνο που σου λείπει είναι, το μόνο που θα μας λείπει είναι, ρε παιδί μου, έχεις παρατηρήσει κάτι. Το έχω ξαναπεί. Στους μεγάλους ανθρώπους έχεις παρατηρήσει κάτι.
1: Τι?
0: Ότι δεν. Πώς πω. Κανένας μεγάλος άνθρωπος δεν θέλει να γυρίσει πίσω στην μικρή του ηλικία. Δεν τους λείπουν τα νιάτα με τη μορφή που νομίζουμε.
1: Ναι.
0: Τους λείπουν τα νιάτα με τη μορφή της υγείας. Ένας μεγάλος άνθρωπος, αν είναι υγιής, έτσι, ουσιαστικά το μόνο που ένα μεγάλο άνθρωπο είναι τον επηρεάζει άμα δεν μπορεί να σηκώσει πράγματα, δηλαδή που σε αφήνει ο οργανισμός σιγά σιγά.
1: Ναι, αυτό που λες, καθημερινότητά του.
0: Δεν νομίζω ότι αν είχαν αυτό θα θέλουν να γυρίσουν πίσω ή στην εφηβεία τους ή στα 30 τους. Αν ήταν βασταγεροί. Δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω, να ξέρεις. Δεν ζηλεύουν τη νιώτη μας με τη μορφή της αναμελιάς που λένε. Ζηλεύουν μόνο, δηλαδή ζηλεύουν μόνο την υγεία μας. Πρέπει να το καλάβεις αυτό το πράγμα. Είναι βασικό. Δεν είναι ότι. Δηλαδή,
1: συμφωνώ με αυτό που
0: λέω.
1: Δεν
0: θα γυρνάει κανένας πίσω. Ούτε στα 25, ούτε στα 35. Γιατί είναι μια χαρά. Δηλαδή, αν είναι σωματικά υγιής, είναι μια χαρά. Κανένας δεν θέλει να γυρίσει πίσω τον χρόνο για να ζήσει τα συναισθήματα που ξαναένιωσε.
1: Απλά εσύ θα έβρισκες πράγματα να κάνεις. Εγώ, άμα ήμουν στη σύνταξη, τώρα δεν ξέρω.
2: Γιατί είναι μαλλιά, θα έκανες ταξιδάκια.
1: Α, τα ταξίδια, ναι. Άμα είναι να έκανα πολλά ταξίδια. Δηλαδή,
2: τώρα,
1: αν
2: μου έλεγαν εμένα, βγαίνει στη σύνταξη τώρα, αλλά παίρνει και 4.000 το μήνα.
1: Καλά, ρε εσύ, Δημήτρη, έτσι βγαίνω κι εγώ. Αλλά δεν θα σου το πει κάποιο αυτό.
2: Κρίμα.
1: Φίλε
2: μου, Δίδυμη, έρχεται διάθεση. Για ταξίδι, ορίστε, νέες γνωριμίες ή μια ευχάριστη είδηση.
0: Καλά,
2: σήμερα
0: καλά σου λέει και ο φίλος εδώ πέρα, δεν θες και πολύ.
1: Όχι, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι εγώ, αν ήθελα, τώρα έβγαινα σε σύνταξη.
2: Τι λες, μωρέ Μαρία, δεν γίνεται αυτό.
1: Ναι, καλά, έχω μαζέψει ένσημα, όχι όλα, αλλά έχω. Δηλαδή, θα μπορούσα να βγω εν μέρη σε σύνταξη.
2: Εσύ είσαι μάνα με ανήλικο.
1: Όχι, βρε, εκτός από το ότι είμαι μάνα με ανήλικο.
2: Δεν βγαίνει σε σύνταξη.
0: Για τον Δημήτρη, λες.
2: Για τον Παρμενίον. Αλλά εσύ τώρα δεν βγαίνει, δεν μπορεί να βγει σύνταξη.
0: Μαρία, τι λες τώρα.
1: Παιδιά, έχω μαζέψει ένσημα. Άσε, που θα μπορούσα.
0: Μαρία, θες 30 χρόνια ένσημα. Έχεις 30 χρόνια ένσημα.
1: Καλέ, ναι.
0: Άρα εσύ είσαι 46, δούλεψε από τα 16, έχεις ένσημα από τα 16.
1: Όχι, ρε, εσύ, από το σχολείο 30, όχι, είναι 20. Δεν τα
0: από δευτερά ηλικίου έχεις ένσημα.
1: Θέλω λίγο ακόμα, ναι.
2: Για 10 χρόνια, Μαρία.
1: Θέλω περίπου, ναι.
0: Καλά, πιστεύεις θα πάρουμε σύνταξη?
1: Όχι. Πιστεύω ότι δεν θα πάρουμε. Μέχρι να βγούμε, δεν θα πάρουμε. Και τι θα κάνουμε? Έχω μεγάλο προβληματισμό με αυτό το πράγμα.
0: Τι
1: θα κάνουμε?
0: Βάλε την άκρη από τώρα. Βάλε την άκρη, θα πούλα το σπίτι που μένετε.
1: Δεν είναι δικό μας.
0: Εντάξει, πούλα το παρόλα αυτά.
2: πούλα το, Μαρία. Τώρα τι σου έλεγα τώρα και σε ένα φίλο μου, δεν είδαμε να άκουσε τίποτα. Στον έρωτα, μια συζήτηση ξεκαθαρίζει καταστάσεις που σε μπέρδευαν. Αν σκέφτεσαι να ξεκινήσει κάτι καινούριο, σήμερα θα πάρει το σημάδι που περίμενε. Οπότε άνοιξε τα ματάκια σου και να είσαι παρατηρητικό και παρατηρητική. Πάμε στον καρκίνο που η Πανσέλινο φέρνει ξεκαθαρίσματα. Κυρίω σε οικονομικά και συναισθηματικά, μπορεί να πάρει χρήματα που περίμενε ή να κλείσει μια οικονομική εκκρεμότητα. Αν σου χρωστάνε λεφτά ή αν θε να δανειστεί, σήμερα είναι η μέρα. Πρόσεξε μόνο τι παρορμητικέ αγορέ λίγο, έτσι, λίγο προσοχή και στα προσωπικά κάποιο δείχνει επιτέλου τι πραγματικέ του προθέσει.
0: Λύση, εγώ αυτούς τους ακροατές θέλω. Πόσο μου αρέσουν τα παιδιά.
1: Τι λέει?
0: SP500, Μαρία, ο Νίκος. SP500. Δείκτης είναι χρηματιστηριακός αυτός. Εμένα αυτοί μου αρέσουν. Μ' αρέσει ο άλλος να είναι σαν και εμένα, ρε. Αμόρφωτος τελείως. Έτσι. και να περνάει. Μ' αρέσει. Εγώ έτσι
1: είσαι και σε ένα. Εσύ δεν είσαι αμόρφωτος, ρε Σιφάνη. Έχεις βάλει τώρα αυτή την ταμπέλα.
0: Ρε παιδιά, εντάξει τώρα, σοβαρά τώρα. Και εγώ και εσύ και ο Δημήτρης.
1: Ναι.
0: Να μιλήσουμε τέτοιο. Όταν λέω αμόρφωτος, είμαστε άνθρωποι ακαλλιέργητοι τώρα, έτσι. Μην μπερδευτούμε. Δεν είμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Θέλω να σου πω. δεν το λέω, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Δεν είμαστε, είμαστε με την καλή έννοια λαϊκοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουμε, μάλλον η πνευματικότητα όλοι οι άνθρωποι έχουν. Η πνευματικότητά μας είναι σε ένα πολύ μέτριο επίπεδο. Δεν θα σου πω, δεν είμαστε. Πώς να σου πω, παιδί μου. Δεν έχει να κάνει με το ότι η σχολή έχει τελειώσει.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αυτό εννοείται δεν έχει να κάνει καθόλου.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι είμαστε άνθρωποι με την καλή έννοια, μέσου λαϊκού επίπεδου, όπου.
1: Ναι, ισχύει.
0: Όπου. Πώς έχεις συνασταθεί με κάποιον λόγιο. Όχι.
1: Και νιώθεις χαζός.
0: Όχι, δεν είναι θέμα χαζομάρα.
1: Εγώ σου λέω. Δεν είναι θέμα χαζός.
0: Δεν είναι θέμα χαζομάρα. Είναι άλλο επίπεδο. Δεν είναι πιο πάνω ή πιο κάτω από εμάς.
1: Είναι άλλο.
0: Ναι, είναι άλλο επίπεδο. Είναι σαν να λέμε κόκκινο μαύρο. Ναι. Κόκκινο άσπρο, αυτό να σου πω. Για λέγε.
2: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ που πάω στους Λέοντες. Φίλε μου, Λέοντα, θέλω να σου πω ότι οι σχέσεις σου περνούν από τεστ και αν κάτι είναι γερό, δυναμώνει. Αν είχε φθαρεί έστω και λίγο, σήμερα δύσκολα θα κρυφτεί το πρόβλημα και θα πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Οι ελεύθεροι μπορεί να γνωρίσετε ένα άτομο το οποίο θα σας τραβήξει αμέσως την προσοχή, μόνο που δεν θα πρέπει να φοβηθείτε να πείτε αυτό που νιώθετε. Πάμε στον Παρθένο που η καθημερινότητα σου αλλάζει λίγο ρυθμό.
0: Ρε Μαριάνθη, τι ζώδια να ακούς και εσύ. Λέγε, άντε να ακούσει Μαριάνθη τα ζώδια μας. Έχει σκοτήσει. Ναι.
2: Γιατί, συγγνώμη, Μαριάνθη, στα τόσα χρόνια έχει ακούσει ποτέ ζώδια. Τι ήρθε σήμερα ξαφνικά
0: καλά,
2: να ακούσεις.
0: Καλά σου λέει, Μαριάνθη, πράγματι. Σήμερα θα ξύπνησε να ακούσει ζώδια.
2: Ναι. Η καθημερινότητά σου αλλάζει ρυθμό. Μπορεί να προκύψει λοιπόν νέα δουλειά ή να αλλάξει το πρόγραμμά σου τελευταία στιγμή. Πρόσεξε λίγο την κούραση και μην αναλαμβάνει τα πάντα μόνο σου. Ένα μικρό νέο μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση από το απόγευμα και μετά, όμω μέχρι το μεσημέρι η αλήθεια είναι θα σε πάει λίγο γόνατο. Πάμε στο ζυγό που είναι από τι πιο τυχερέ ημέρε για εσά. Η Πανσέλινος φέρνει φλερτ, χαρά και δημιουργικότητα. Αν είσαι μόνος, συγγνώμη, μην αποκλείεται μία γνωριμία η οποία θα σε κάνει να χαμογελάς όλο το καλοκαίρι. Πολύ ενδιαφέρουσα σημερινή ημέρα, παιδιά. Γι' αυτό το λόγο, εσείς οι σύζυγοι θα πρέπει να βγείτε έξω και να αναζητήσετε τον έρωτα. Θα μου πει, πιέσαι με, ρε Μπουλίνη. Το οτιδήποτε. Πήγαινε να ψωνίσεις. Πήγαινε μια βόλτα. Πήγαινε για περπάτημα. Πήγαινε γυμναστήριο. Κάτι θα σε βρει. Εντάξει. Αν έχει σχέση, οργανώστε κάτι διαφορετικό μαζί για σήμερα. Πάμε στο Σκορπιό.
0: Γρήγορα, γιατί κουράστηκε ο ηχολήπτης μας. Όταν κάνουμε μεγάλα on, αργεί να στρίψει το κουμπάκι και σου λέει: πω, δεν έχω δουλειά τώρα, κουράζομαι.
1: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ο Elvis λέει ότι στη Γαλλία έχει τη δυνατότητα να δουλεύει 6 μήνες και άλλου 6 να κάθεσαι. Όντως, εγώ δεν το ήξερα αυτό.
0: Γι' αυτό πάει κατά διάολο η Γαλλία, δεν τη βλέπει. Ναι, ξέρω εγώ τι κάνω στη Γαλλία μόνο τώρα. Είναι δυνατόν. Δεν μπορώ. Νάτο.
2: Καλημέρα σε όλα τα κοριτσάκια και τα αγοράκια εκεί έξω. Καλημέρα στα μικρά μου σκορπουδάκια. Σήμερα, φίλε μου, Σκροπιέ, θέλω
0: ωραίο
2: να σου πω.
0: Ωραίο μήνυμα από τον Τζέσι.
2: Σπίτι μου μέσα.
0: Αυτά θέλω. Εγώ θέλω να κάνω παρέα με τέτοιους. Μόνο με Τζέσι και με τέτοιους θέλω να κάνω. Και με Μαριάνθη. Δηλαδή θέλω να κάνω με κορίτσια που πιστεύω στα ζώδια και με αγόρια, όπως λέει ο Τζέσι. Άκου να δεις Τζέσι.
1: Τι λέει.
0: Τζέσι τον έχω γνωρίσει και από κοντά. Λέει. Το AI λέει ποιο είναι το μέλλον. Τζέσι τώρα φωτογραφία πάνω σε μηχανάκι.
1: Ναι.
0: Έχουμε ακροατή, ο οποίος είναι φωτογραφία πάνω σε μηχανάκι με γυαλί ηλίου. Και παπούτσι Jordan Dunk τι φοράει. Δίνω και το context. Λοιπόν, αυτός είναι πανεπιστήμονας, φαίνεται. Ποιο είναι το μέλλον? Το AI. Το AI τι θέλει? Ενέργεια. Ποια είναι η καλύτερη ενέργεια? Πυρηνική, απαντάει. Οπότε επενδύει σε πυρηνική ενέργεια. Μαλάκα, με αυτό θέλω να κάνω παρέα. Τέτοιους μόνο θέλω στη ζωή μου. Τέτοιο. Ναι, μόνο τέτοιο. Μπορώ να έχω μόνο τέτοιους. Δεν θέλω κάτι άλλο. Δύσκολα νοήματα. Τέτοιους θέλω μόνο. Λέγει. Και μετά και μια φίλη σαν την Εύα. Τον καρκίνο πότε τον είπε? Θέλω να είμαστε, μπορεί να είμαστε μόνο τέτοιοι στο περιβάλλον μου.
2: Όσο λέγε. Με διέκοπτε τον είπα εκεί κάπου, Εύα. Φίλε μου, Σκορπιέ, θέλω να σου πω.
0: Α, και ο Δήμος είναι φίλος μου. Θεοφάνη Μαράκη, μαζέψτε ό,τι έχετε και όλα στο 80 στο κίνο. Έχει 80 το κίνο, μέχρι 80 φτάνει, μέχρι 78.
1: Εγώ δεν έχω ιδέα.
0: Ναι.
2: Μέχρι το 80 είναι, παιδί μου.
1: Ναι. Εγώ δεν είμαι καν τυχερή σε αυτά.
2: Mm-hmm. Αποκλείεται.
1: Δεν είμαι ποτέ. Δηλαδή είχα ξεκινήσει να παίζω λίγο για αυτά. Τίποτα. Ποτέ, ούτε ένα ευρώ.
2: Άκυρο. Ναι. Φίλοι μου, σκορπιέ, θέλω να σου πω ότι το σπίτι και η οικογένεια ζητούν την προσοχή σου. Ίσως γίνει μια κουβέντα η οποία θα λύσει μια παρεξήγηση ή θα αποφασίσεις μια αλλαγή η οποία έρχεται για να μείνει. Όταν μιλάμε για αλλαγή, μιλάμε τώρα για βασική αλλαγή. Συναισθηματικά, μην φοβηθείς να αφήσεις πίσω ό,τι σε βαραίνει. Δεν πειράζει, δεν έγινε και τίποτα. Δυστυχώς, θέλω να σου πω, πριν έρθει ο Αύγουστος, θα πρέπει να αφήσεις λίγο πίσω τα παλιά. Τι έγινε, ρε.
0: Έχουμε το κοινό που μας αξίζει. Εδώ πέρα βλέπω. Μαντιαράκη, Δημήτρη. Στέλνουν Δημητρακόπουλος, δελαστικά. Έχουμε πει ότι έχει τελειώσει.
2: Παιδιά, τελείωσε ο Δημητρακόπουλος.
0: Τίποτα, ρε. Τίποτα. Γαμό, μα λέγε. Χαρταετό, όλοι οι ακροατές.
2: Πάμε στο εξωτερικό. Φίλε μου, το ξέρω, θέλω να σου πω ότι το τηλέφωνό σου δύσκολα θα σταματήσει να χτυπάει σήμερα. Ειδήσεις, προτάσεις και μετακινήσεις γεμίζουν τη μέρα. Πρόσεξε μόνο λίγο τι λες πάνω στα νεύρα σου, διότι μια κουβέντα σου μπορεί να παρεξηγηθεί. Είσαι λίγο ξύθιμο στο τελευταίο διάστημα. Θέλει λίγο προσοχή. Τέλος, ένα φλερτ μέσα από τα social δεν αποκλείεται. Μην είσαι αρνητικός ή αρνητικά, επειδή θα είναι από τα social. Εντάξει.
0: Στοίχημα να χαρναϊκός, ήρθε μήνυμα. Μου τεβελίσει, στέλνει ο άλλος. Ωραία.
2: Πάμε στον εγώ καιρό που τα οικονομικά σου απασχολούν έντονα την Πανσέληνο. Μπορεί να προκύψει μια ευκαιρία για περισσότερα έσοδα ή να αποφασίσει να κόψει μια περίπτωση.
0: Όπα, όπα, σταματάω και πάλι.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Μαρία, μόλις τελειώσει ο Δημήτρης, ο κόσμος απαιτεί λαϊκή τέτοιο να δώσει 7 στο κίνο. Να πάμε να την παίξουμε.
1: Παιδιά, αφού σας είπα, δεν είμαι τυχερή.
0: Άστο, όχι, βάση κρυστάλλων και αυτά. Λοιπόν, σου δίνω.
1: Βάση κρυστάλλων.
0: Σου δίνω 3 λεπτά. Πάμε, Δημήτρη. Σιγά σιγά πέσαμε.
2: Με ενδιαφέρει και εμένα. Τι έλεγα εγώ τώρα.
0: Λοιπόν, η Μαρία βγάζει νούμερα στο κίνο, 7. Πάμε. πόσο ξόφλα, ναι. Ναι. Λέγε.
2: Συστηματικά κάποιοι τώρα, μάλλον στον εγώ καιρό ήμουνα. Mm-hmm. Μπορεί να προκύψει μια ευκαιρία λοιπόν για περισσότερα έσοδα ή να αποφασίσει να κόψει μια περίτη δαπάνη σήμερα. Και συστηματικά κάποιο θέλει να σε πλησιάσει, αλλά περιμένει και τη δική σου κίνηση. Θα σου πω τι γίνεται. Έχει πέσει τώρα σε μια κακή φάση. Περιμένει εσύ κίνηση από τον άλλον και ο άλλος περιμένει κίνηση από σένα. Οπότε δεν πειράζει, σήμερα κάτι εσύ να πάει να χυστεί και μην σε νοιάζει τίποτα. Στο τέλος, εσύ είσαι ο κερδισμένος, διότι εσύ έκανες το βήμα.
0: Θανάσης, στέλνει μήνυμα. Μαρία, στείλε και μία πατούσες. Ναι, Δημήτρη.
1: Άσχετο αυτό.
0: Ναι.
2: Πάμε στον υδροχό, παιδιά, που εντάξει, είναι η μέρα σας. Η Πανσέληνος γίνεται στο ζώδιο σας. Και εσύ είσαι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ημέρας. Ώρα λοιπόν να αφήσεις πίσω σου ό,τι δεν σου κάνει πια, χωρίς φόβο. Εντάξει, χωρίς φόβο.
1: Α, υδροχόη τώρα.
2: Ναι, χωρίς φόβο, εσύ υδροχόη. Άλλαξε εμφάνιση, ξεκίνα κάτι καινούριο. Σήμερα, Μαρία, καλημέρα για τα ροζ μαλάκια που ήθελες να κάνεις για τις αντάβιες σου.
1: Ναι, ξέρεις, την περνάω φάση τώρα. Δε, με έχω αφήσει τα λουλουδάτα και τα. Ναι, ροζ μαλλιά,
2: μας είχε,
1: ναι.
2: Θα σου πω κάτι. Μας είχε στάξει.
0: Ξέρεις γιατί έχω αρχίσει, Μαρία, και σε σκοτεινιάζω σιγά.
1: Όχι, ρε Σιφάνη, εγώ τις περνάω αυτές τις φάσεις. Αν δεν με σκοτεινιάζει.
0: Έρχεται η φάση του μάμρα τώρα, θα σου πω.
1: Ναι, καλά.
2: Θα σου πω. Περνάω φάση. Μας είχε στάξει ότι εσύ θα άρχισε με φορέματα, με λουλούδια, με τέτοιο και μου έρχεσαι εδώ πέρα.
0: Μα παιδιά, έχουμε 20 λεπτά στον αέρα. Ναι,
2: εμείς φταίμε. Ναι. Για τα 20 λεπτά στον αέρα. Άλλαξε εμφάνιση λοιπόν σήμερα. Ξεκίνα κάτι καινούριο ή πάρε μια απόφαση που ανέβαλες. Τέλος, όλα δείχνουν πως μπαίνεις σε μια νέα περίοδος η οποία είναι ιδανική για εσένα. Δυστυχώς όμως θα πρέπει να πενθήσεις κάτι.
1: Να λοιπόν, πενθήσεις.
0: Ναι. Τελειώσαμε.
2: Όχι, έχω κοινωνηθεί.
0: Έλα, πες τον γρήγορα, μάνακα.
2: Σήμερα χρειάζεται λίγη ηρεμία για να βάλεις σκέψεις σε σειρά. Η διέστησή σου είναι δυνατή και δύσκολα θα πέσεις έξω. Κάποιος από τον παρελθόν ίσως εμφανιστεί ξανά δυστυχώς. Αλλά θα πρέπει να σκεφτείτε αν αξίζει πραγματικά να του ανοίξετε την πόρτα. Η ξεκούραση θα σας κάνει καλό για σήμερα. Ένα μασαζάκι, κλείστε γενικότερα μια φροντίδα σώματος ή περιποίησης ομορφιάς. Κάτι για εσάς.
0: Λοιπόν, και τώρα φίλες και φίλοι, για να κλείσουμε, η Μαρία Ένεσλι για πρώτη φορά δίνει μέσα από ενεργειακό διάβασμα. Επειδή η Μαρία ξέρετε ότι ασχολείται πάρα πολύ με τις ενέργειες, ασχολείται πάρα πολύ με ό,τι έχει να κάνει με εναλλακτική γνώση, είναι πολύ spiritual άτομο, θα δώσει 7 στο κίνο.
1: Θα δώσω και θα έχω και εναλλακτική 7.
2: Όχι, Μαρία, τι είναι εναλλακτική. Ναι, ναι. Πώς θα
1: έχω και εναλλακτική.
0: Σημειώστε.
1: Γιατί είναι και πανσέληνος τώρα.
0: Σημειώστε.
1: Λοιπόν,
2: είναι για σήμερα αυτό, μόνο για σήμερα.
0: Για σήμερα.
2: Και
0: για σήμερα.
2: Τι ώρα ναι, ναι. Να το παίξω.
1: Δεν ξέρω τι ώρα. Πάντως σήμερα επειδή
0: θα δούμε όλη μέρα.
1: Απόγευμα καλύτερα.
2: Απόγευμα.
1: Ναι,
2: ώρα.
0: Θα δούμε. Να σου πω κάτι να πούμε.
1: Δεν ξέρω ώρα.
2: Ανά 5 λεπτά
0: θα πούμε. Θα κάνουμε cross check. Θα κοιτάξουμε όλες τις κληρώσεις του κίνου αύριο. Θα κάνουμε όλες τις κλήρωσεις και να δούμε αν αυτή η 7
2: θα. Δουλεύει.
0: Όχι, θα
2: γίνεται κλήρωση ανά 5 λεπτά, είναι πάρα πολλές.
0: Πόσε κλήρωσες κάνει όλες.
2: Ανά 5 λεπτά σου λέει κλήρωση.
1: Ανά 5 λεπτά το κίνο έχει κλήρωση.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε. Αυτό.
1: Εγώ τώρα θα δώσω 3.
0: Φένια, δεν πρόλαβε τον κρυό, αλλά πρόλαβε τα νούμερα του κίνου. Λέγε Μαρία.
1: Λοιπόν, 3.
2: Ναι.
1: 8.
2: Ναι.
1: 14.
2: Ναι.
1: 21. 29. 44 και 67.
0: Καλό ταμείο.
1: Και.
2: Κίνο μπόνου.
0: Κοινοπόνους, το τελευταίο κοινοπόνους τώρα.
1: Κοινοπόνους, ναι, βάλετε το δικό σας τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και εναλλακτική 5, 12, 18, 27, 39, 58 και 76.
0: Είμαστε ξεφτύλες ή όχι?
2: Είμαστε.
0: Φίλες και φίλοι, τα λέμε σε πολύ λίγο.
4: Είμαι μαύρη τρύπα.
0: Δεν έχει ξεφύγει τίποτα από τη μαύρη τρύπα που λέγεται Φανούλη.
4: Το σκοτάδι και δεν πάντα!
5: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Music 892. Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
8: Πού πας?
9: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
10: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
9: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
11: Καθρέφτης. Ο άνθρωπος εκτιμά μόνο ότι φοβάται ή δεν μπορεί να αποκτήσει. Τα υπόλοιπα τα προσπερνά. Αν θέλεις λοιπόν να σε σέβονται πραγματικά, μην κυνηγάς να είσαι συμπαθής. Φρόντισε να είσαι κάποιος που κανείς δεν θέλει να έχει απέναντι. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
12: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου, Άσβο Ζούλαπα. Λοιπόν, παιδιά, τα είπαμε και από χτες τα λέμε. Μοντε Κάρλο ελικοπτεράτη. Όπως τα ακούτε, μέχρι τις 17 Αυγούστου παραμένει ενεργός ο διαγωνισμός της Στίχημαν μέσα από το nationstichiman.gr, όπου σας πάει για να ζήσετε το απόλυτο καζίνο experience. Και θα σας απογειώσει κυριολεκτικά με ελικόπτερο. Θα πάτε και θα έρθετε πού, στο Μοντε Κάρλο. Απαραίτητη προϋπόθεση μόνο να είστε μέλη της Στίχημαν.
1: Και ποιοι είναι οι κλασικοί θαμώνες αυτής της γης? Τα κουνούπια που μας ταλαιπωρούν. Όχι όμως άλλο, γιατί έχουμε το Repel Spray που κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Repel Spray από τη Unipharma. Και ήδη έχετε ξεκινήσει αρκετοί τις διακοπές και άλλοι ετοιμάζεστε να φύγετε και σκέφτεστε τι να πάρετε, τι να αφήσετε. Αυτό όμως που δεν αφήνετε ποτέ είναι το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί, παιδιά, όμως να σας πω κάτι και να το αφήσετε. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί είναι το νερό του τόπου μας και ταξιδεύει μαζί μας.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι μαζί μας είναι και το WhatsApp, το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών να παραλαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερα εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι δίπλα μου.
1: Yeah.
0: Δεν ακούστηκε, το πέρασε τα ψηλά. Μαρία Ένεσλι και ενεργηθείτε. Α, υγεία, ναι.
1: Μ' αρέσει που το έκανα, ξέρεις, και καλά να μην ακουστώ και ακούστηκα φουλ. Επειδή μιλάω και ιατρικά μερικές φορές.
0: Πάντα μιλάς ιατρικά.
1: Θα αναφερθώ σε παράξενα σημάδια που δείχνουν ότι στην πραγματικότητα είσαστε πιο υγιείς από ό,τι νομίζετε. Δεν το περιμένετε ότι αυτά τα σημάδια το δείχνουν.
2: Ορίστε, και κάτι καλό.
1: Συχνό φτέρνισμα.
2: Φτερνίζω.
1: Το συχνό φτέρνισμα δείχνει ότι έχετε ισχυρό νοσοποιητικό σύστημα.
0: Αυτά τα ιατρικά τα φοβάμαι, Μαρία, είναι για μήνυση τώρα. Θα έχει κανένα πρόβλημα με κανένα φτέρνισμα, κανονικό θα πεθαίνει. Και θα λέει: Μια χαρά είμαι. Παραδείγματος, αφτερνίζομαι. Ναι.
1: Εύκολη εφίδρωση. Δείχνει όταν υδρώνεται πάρα πολύ.
2: Καλό είναι αυτό.
1: Και οι άντρες λίγο περισσότερο. Σωστή ψήξη του σώματος.
0: Ή κόψιμο, ναι.
1: Ανάλογα με την θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Ξύπνημα με αίσθηση πείνας. Το παθαίνετε αυτό, παιδιά, να ξυπνάτε το πρωί και να πεινάτε?
0: Όχι, πολύ
2: σπάνια. Όταν ξυπνάω, δεν πεινάω.
1: Ναι, δείχνει όμως γρήγορο μεταβολισμό. Είναι καλό, λέει, αν το έχετε.
0: Ή δεν έχεις φάει και πρέπει να φας, γιατί θα πέσει κάτω. Λέω εγώ.
1: Λες εσύ, ναι. Μυϊκού σπασμού, αυτά τα πετάγματα ξαφνικά που σας πιάνει.
0: Εγώ. Παιδιά, μυϊκό σπασμό. Έχεις πέσει κάτω και μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι έχεις πάθει επιληψία. Δεν είναι.
1: Όχι,
0: είναι καλό. Μην πας στον γιατρό. Κάτσε και ψόφα κάτω. Τι λες, μαράκι, είναι καλό.
1: Αυτό παθαίνει ο Δημήτρης.
0: Μ' αρέσει που λέω ότι σήμερα λέει δεν έχει τρέλα. Τι δεν έχει τρέλα σήμερα, παιδάκι, να μας κλείσουν μέσα.
1: Όχι, αυτό παθαίνει ο Δημήτρης. Εκεί ξαφνικά δεν τον έχεις δει που κάνει αυτό το τίναγμα.
2: Να δει το βράδυ στον ύπνο πριν κοιμηθώ.
0: Ανατριχίλες λες.
1: Δεν είναι ανατριχή, λένε. Δηλαδή, άλλον ανατριχιάζει. Αυτό πετάγεται.
0: Ρε παιδιά, ωραία, βλέπετε κάποιον δίπλα σας να πέφτει και να σπαρταράει σαν ψάρι. Μην αγχώνεσαι καθόλου, λες ρε τυχερέ, ρε τυχερέ. Λέγε.
2: Εγώ πριν κοιμηθώ, κλωτσά το πόδι μου, α πούμε. Τεινάζομαι ολόκληρο.
1: Α, το έχω πάθει και εγώ αυτό. Δεν το έχει πάθει να φεύγει μόνο το πόδι, το χέρι.
0: Θα το πάθω τώρα όπως πάει. Όπως πάει τώρα θα το πάθει και θα πει και δεξιά και αριστερά.
1: Αν ναι. Το παθαίνεις κάθε βράδυ.
2: Και νομίζω
1: εσύ.
2: Λέγεται τα γρήγορα πόδια. Υπάρχει. Γελάς,
0: αυτό νομίζω είναι στο Crash Bandicoot. Ήταν δύναμη.
2: Όχι.
1: Όχι, ρε, εσύ, τα γρήγορα.
0: Στο Super Mario Kart.
1: Νομίζω τα γρήγορα πόδια είναι αυτά που κουνιούνται. Δηλαδή, άμα τα κουνά συνέχεια.
0: Ο αστυνόμος Άινις. Ποιος το είχε, κάποιο καρτούν είχε γρήγορα πόδια. Τι λέει, ρε φίλε, θα μίτσο με συνέχεια θα δεις τα γρήγορα.
1: Αυτό το κοτοπουλάκι.
0: Και τα γρήγορα χέρια θα δεις.
2: Το κοτοπουλάκι είναι στο.
1: Το βζουμ βζουμ. Πώς.
2: Το μπιμπι.
1: Το μπιμπι.
0: Πώς καταλήγει πάντα σε παράνοια. Πώς καταλήγει όλο σε παράνοια.
2: Το βζουν βζουν.
0: Ναι.
1: Νόμιζα ότι έκανε αυτός βζουν βζουν. Ναι, το μπιμπιπ, μωρέ, αυτόν.
0: Σύνδρομο, λέει, των ανήσυχων ποδιών, παιδιά. Εγώ...
2: Α, το ανήσυχα
1: σύνδρομο
2: πόδια,
1: το... Αυτό, ρε παιδιά, εσείς που το ξέρετε τώρα, το σύνδρομο των ανήσυχων ποδιών είναι όταν τα κινείς μέσα στο βράδυ συνέχεια ή όταν ξαφνικά κλωτσάει. Γιατί αυτό νομίζω δεν είναι, Δημήτρη, αυτό είναι άλλο.
0: Έτσι
1: μπορεί να το πάθω κι εγώ, σαν να πέφτεις από κάπου και να μην πέφτεις.
0: Μίτσο, έτσι πρέπει να πας στο στρατό να πάρεις Ι5 και να πεις: Έχω τι
2: πρόβλημα.
0: έχω το σύνδρομο των γρήγορων ποδιών.
1: Ναι, αλλά αυτό δείχνει ότι έχεις ενεργά νεύρα και μέταλλα.
0: Α, ωραία.
2: Α, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η ερηγή, προσέξτε η ιατρική.
0: Όταν είναι να κοιμηθείς και νιώθεις να πέφτεις.
1: Ναι.
2: Πολύ το παθαίνουν.
1: Και εγώ το έχω πάθει αυτό. Ναι. Που νιώθεις να πέφτεις και τεινάζεσαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ξεκινάς,
0: ναι.
1: Δεν έχεις τεινάχθηκε όλο το σώμα. Με όλο το σώμα σου.
2: Κυρίως είναι όταν πάει να σε πάρει ο ύπνος, μάλλον. Ξέρεις που πάει να σε πάρει πολύ γρήγορα και δεν το έχεις.
1: Πρέπει να είναι αυτό το REM η φάση ύπνου. Όχι, όχι, αυτό είναι μετά. Η αρχή.
2: Στην αρχή
1: είναι, ναι, αυτό είναι μετά. Λοιπόν, η ερηγή μετά τα γεύματα. Δηλαδή αυτό που ψάχνει το ρέψιμο.
0: Έχω το σύνδρομο του δάκοπο νυχιών στα πόδια. Στο λέω από τώρα να ξέρεις.
2: Μην τα κοροϊδεύεις, αφού υπάρχουνε.
0: Υπάρχουνε,
1: ναι. Καλή πέψη, αυτό σημαίνει.
2: Ποιο?
1: Το ρέψιμο μετά τα γεύματα, η ερυγή διαφορετικά, γιατί μιλάω πάντα ιατρικά.
2: Ερυγή, εγώ, το
1: ερυγή λέγεται, βεβαίως. Πρώτα
2: το ακούω.
1: Ιατρικά, είδες τι μαθαίνουμε εδώ πέρα. Λοιπόν.
0: Ερυγή.
1: Φάνη, δεν το
0: έκανα
1: αυτό τώρα.
0: Ερυγή. Ερυγή ήταν αυτό.
2: Είναι δυνατόν.
0: Παιδιά, ερυγή.
2: Ναι, δεν έχει το κλάσιμο, τι θα έκανες.
0: Πω. Ερυγή, ρε παιδιά.
1: Πραγματικά, πού είναι το τάκτ σε αυτή την εκπομπή.
0: Ρε Σιμαρία, καλά, παιδιά, ερυγή. Ερυγηθείτε.
1: Ρε παιδιά.
2: Μαρία, σου έχεις
0: συμβεί κάτι. Αντί να μου πεις μπράβο και να χαρείς για μένα.
1: Μπράβο, δεν είπαμε να κάνουμε πρακτική σε αυτά που λέω.
0: Λέω, Ηλίας, παιδιά, ήταν τεχνητό, το έκανα επίτηδες. Τι θα πω, ω, τι ερυγή ήταν αυτή.
1: Ναι, θα αρχίσουν τώρα τα κάφρικα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: παιδιά, το κάνα τεχνητά το έκανα. Μην τρελαίνεστε. Δεν είναι...
2: ήταν, παιδιά, το έβαλε Λευτέρη.
0: Ναι, όχι, δεν το τέτοιο, ναι.
1: Δυνατά νύχια. Ισορροπημένα θρεπτικά συστατικά. Τα δυνατά νύχια.
2: Τι να πεις και εσύ τώρα.
1: Τι να πω κι εγώ τώρα.
0: Ερυγή, ρε Μαρία.
1: Ερυγή. Λοιπόν, ζωντανά όνειρα. Υγιής εγκεφαλική λειτουργία. Δεν είναι κάποια όνειρα που είναι πολύ ζωντανά.
0: Ναι. Ναι.
2: Ερυγή.
1: Διαυγή ανοιχτό χρωμαούρα. Ναι. Καλή
2: για δείξε μας, Άννη. Για δείξε.
1: Ρε, ναι, τι θα κάνεις τώρα, θα μας φέρεις και τα ούρα.
0: Τώρα αυτό το ραδιόφωνο θέλουμε, φαντάζομαι το στέλνει σε για πλάκα, ναι, για λέγε.
1: Τα ανοιχτόχρωμα, παιδιά, άμα τα βλέπετε και είναι σκουρόχρωμο το κίτρινο, δεν είστε καλά ενυδατωμένοι.
0: Και, α, ναι, είναι το...
1: Ναι, ενώ αν είναι αυτά τα διαυγή, τα διάφανα...
2: Εγώ διάφανα μου,
1: μπράβο, Δημήτρη, ενυδατώνεσαι καλά.
0: Τίποτα, εγώ κατουράω και λες και κατουράω κοκακόλα είναι.
2: Αλήθεια, Φάνη.
0: Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για. Λες και κατουράω ελληνικό
2: καφέ.
0: Τι λες,
2: υπάρχει πρόβλημα.
1: Τι λες, μωρέ, καλέ. Εγώ... Εσύ πρέπει να πας να το δεις.
0: Ρε, σου λέω κατουράω και δεν ξέρω, αχέστηκα.
2: Εντάξει,
1: το κάνει ακόμα καλύτερα.
2: Μην ξαναφέρεις ιατρικό,
1: πραγματικά, πραγματικά. Θεέ μου.
2: Μην ξαναφέρεις ιατρικό.
1: Δηλαδή και υποτίθεται είμαι και κόμιλφο. Εντάξει. Πιάσιμο μετά την άσκηση.
0: Ιερηγήθηκα. Μακρόσυρτα. Ιερηγήθηκα μακρόσυρτα, λέει ο άλλος. Λέγε.
1: Το πιάσιμο μετά την άσκηση, μην νομίζω ότι είσαστε γύμναστοι.
0: Ναι.
1: Κάθε φορά ενδυνάμωση των μυών.
0: Mm.
1: Ανατριχύλα, να τι άλλη ανατριχύλα.
2: Εγώ.
1: Εσύ. Ενεργό νευρικό σύστημα.
2: Α, καλό.
0: Σε μένα το λες. Μια χαρά, δεν το βλέπεις.
1: Λοιπόν, νύστα το βράδυ. Εγώ.
2: Εσύ.
1: Ευθυγραμμισμένο βιολογικό ρολόι.
0: Εδώ κοίτα, ο Αντώνης. Γιατί μέσα στην πίεση στο χαβαλέ έρχονται και σωστά μήνυμα.
1: Ναι, ναι, για παίρνουν και ποιο είναι το σωστό μήνυμα.
0: Φαν λέει, σε έχει ξεγελάσει ποτέ πορδί.
1: Τόσο αστείο ήταν αυτό.
0: Μ' αρέσει το ύφος που το πες. Πώς λέμε, σε έχει γελάσει ποτέ γυναίκα. Σε έχει ξεγελάσει ποτέ κλανιά.
1: Θεέ μου. Yeah. Συχνό γέλιο. Συναισθηματική ισορροπία. Οι άνθρωποι που γελάνε συχνά.
2: Εντάξει, καλό είναι αυτό. Να πολύ γελάμε, καλό είναι.
1: Βέβαια.
0: Θέλει και ένα όριο κι όμως.
1: Όχι, δεν σας έχω πει.
0: Χαζοχαρούμενος.
1: Έχει γίνει και το πείραμα, νομίζω το είχα αναφέρει.
0: Κοίτα φάτσα, ρε, παίρνει και φάτσα η Μαρία.
1: Που είναι σε ένα χώρο πολλά άτομα και αν ξεκινήσει ένας να γελάει, παρασύρει και τους άλλους.
0: Ναι, αυτό λέγονται πολύ μαζεμένοι λύθοι.
1: Όχι, ρε, εσύ.
2: Τι λες, μωρά, σε πιάσει ένα νευρικό. Θα με πιάσει και εμένα μετά.
1: Κατάλαβε και μετά θα με πιάσει και εμένα και μετά το Λεωνίδα, το Λευτέρι, όλοι θα γελάμε μετά.
0: Εγώ άμα δω κάποιον που τον πιάνει νευρικό, θα του πω γιατί καταλαβαίνω ότι τον έχει πιάσει νευρικό, αλλά δεν με.
2: Δεν θα γελάσει και εσύ μαζί του. Αποκλείται να μην γελάσει.
0: Το νευρικό γέλιο, ρε φίλε, να. Ναι, δεν ξέρω.
2: Είναι σαν το χασμουριτό, όταν βλέπεις κάποιον και χασμουριέται, ναι. Χασμουριέσαι και εσύ.
0: Άλλο το χασμουριτό. Το χασμουριτό έχει αυτό γιατί είναι κολλητικό, έχει εξηγηθεί ποτέ.
1: Α, το χασμουριτό είναι κολλητικό, δεν το. Κάτσε να το διαβάσω. Δεν είμαι
0: θα κάνω Γιούρι Γκέλλερ τώρα, να δω αν πιάνε το ραδιόφωνο.
1: Καλά, μην κάνεις και ό,τι λέμε από το ραδιόφωνο.
0: Για πόσους τώρα τους κόλλησα. Κολλάει από το ραδιόφωνο. Κλάψα τα μάτια μου,
1: Κλάψα τα μάτια.
0: Στείλτε μου μήνυμα. Πόσοι αυτή τη στιγμή. Α, ο Κάντιρ χασμουρήθηκε.
1: Χασμουρή. Καλά τώρα, εντάξει.
0: Πείτε αλήθεια,
1: θα λένε ότι χασμουρή.
0: Πόσοι χασμουρή.
1: Πόσοι.
0: Έχω δύο άτομα. Χασμουρήθηκα και εγώ. Μάτι Παναγιά λέει ο Ντέβι. Όχι, έπιασε. Πάμε άλλη μία.
2: Σταμάτα, ρε Φάνη.
0: Με κόλλησε ο Κάντιρ.
1: Χασμουρήθηκε.
0: Πω, ρε, κλάψα τα μάτια μου.
2: Εσύ με κρατάς.
0: Κολλάει, ρε, εδώ κοίτα, εδώ μήνυμα. Του έχω κολλήσει όλους. Έχω κολλήσει τώρα.
1: Γιατί μήπως δεν είναι πραγματικό τώρα το χασμούρι, το κατάλαβα.
0: Όχι, όχι.
1: Το έτσι τον επίση συνέχεια χασμούρι.
0: Ρε, παιδιά, αυτό. Ρε, χωρίς πλάκα. Για ποιο λόγο.
1: Για κάτσε τον γκουγκλάρω λίγο.
0: Μα άμα το ξέρεις.
1: Δεν το ξέρω, δεν είμαι γιατρός.
0: Μην γαμιέσαι λίγο. Λοιπόν, Μαρία, έχω. Παιδιά, χασμουρήθηκα όντως εγώ τώρα.
2: Λοιπόν, σταμάτα το! Δεν αντέχω άλλο. Μπορώ να σε βλέπω παρά
1: τα. Α, λοιπόν. Η ακριβής αιτία δεν είναι, λέει, πλήρως ξεκαθαρισμένη, αλλά υπάρχουν μερικές βασικές θεωρίες. Είναι η ενσυναίσθηση και η κοινωνική σύνδεση. Δηλαδή,
3: άρα, συγγνώμη, κοινωνικά μεσοκράτες.
1: Ναι, ναι, υπάρχει ένα δέσιμο,
3: ναι,
1: και μιμείται ασυνείδητο εγκέφαλο συμπεριφορά των άλλων. Οι νευρονικοί μηχανισμοί μίμησης.
3: Δεν θα σταματήσω. Χωρίς το έκανα μηδέν.
2: Δεν θα βγει εκπομπή σήμερα.
1: Συνδέεται λοιπόν με τα συστήματα του εγκεφάλου που μας βοηθούν να παρατηρούμε και να αντιγράφουμε κινήσεις άλλων ανθρώπων.
3: Βλέπεις ότι πόσους έχουν πιάσει εδώ. Θα λένε σταμάτα. Παιδιά, τώρα κάναμε μόλις ένα κοινωνικό πείραμα και συγχαρητήρια σε όλους. Ναι, δεν σε χάσουν γιατί.
1: Τίποτε Μαρία, ακόμα, παιδιά.
2: Και ο Λευτέρης όλοι μας
1: επειδή μιλά. Όχι, ούτε το Λεωνίδα. Λεωνίδα, έχει χασμουριέσαι. Όχι, ούτε.
2: Δεν βλέπει τα στήθη τη σου ήδη.
1: Α, όντως.
3: Ο Λεωνίδας μας κοιτάει, μάλιστα. Λοιπόν,
1: δεν τέλειωσα. Και άλλα θέλετε.
3: Όχι, δεν
2: είναι. Ναι, καλέ.
1: Λοιπόν, νύστα το βράδυ.
3: Να το έβγες και το Λεωνίδα.
1: Συχνό γέλιο το πα. Το συχνό γέλιο, συναισθηματική ισορροπία το πα. Δάκρυα σε στιγμές συγκίνησης. Τα δάκρυα σε στιγμές συγκίνησης είναι υγιής αποβολή του στρες, παιδιά.
3: Ναι.
1: Η πρωινή ενέργεια χωρίς καφεΐνη.
3: Α.
1: Καταλάβατε τι είναι. Σταθερά επίπεδα κορτιζόλης.
3: Τι Λευτέρη, κοίτα. Δει τη μάχη, Λευτέρη. Αχ, είστε μου. Άλλη μία. Τραβάτο και αυτό το το μαλάκα. Λοιπόν, έλα, κλείστο.
1: Το κλείνω. Τακτικές και ενώσεις του εντέρου, υγιές μικροβίωμα του εντέρου, παιδιά.
2: Ούτε να το σκέφτεσαι.
1: Όχι. Πάμε στο παρακάτω. Ραγάδες ή ουλές, επούλωση του δέρματος.
2: Ραγάδες, να έχουμε εμείς ραγάδες, είναι καλό.
1: Ή ουλές, ναι, λέει, είναι επούλωση του δέρματος. Ούτε εγώ μπορούσα να το φανταστώ αυτό. Και το ξύπνημα χωρίς θολή σκέψη, αυτό το brain fog, είναι ισορροπημένες ορμόνες.
3: Τέλεια. Τέλεια.
1: Ωραίο.
3: Φίλες και φίλοι, εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο με Δημήτρη Βουλίνη.
4: Καλημέρα, φίλε μου, Πάνη.
3: Γεια! Δεν είμαστε φίλοι. Επόμενος.
5: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο, ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
7: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές. Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια. Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Music 892.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο Eurobank.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Επιθυμίζω, μέχρι 17 Αυγούστου με ελικόπτερο στο Μονακό. Καλά ακούσατε, για να ζήσετε το απόλυτο καζίνο experience από και προς το Μοντε Κάρλο. Ελικοπτεράτη. Τρελές φάσεις, μόνο με στοίχημαν, μόνο να είστε μέλη της στοίχημαν χρειάζεται για να πάρετε μέρος, να λάβετε τη συμμετοχή. Περισσότερα σας περιμένουν στο nation.stoihiman.gr.
1: Λοιπόν παιδιά, γνωρίζετε ότι στα My Market με ένα απλό σκάν σε ένα QR code που θα βρείτε σε φρέσκα ντόπια φρούτα και λαχανικά μαναβικής μπορείτε να δείτε άμεσα την προέλευσή τους. Και όμως έτσι γίνεται και αποκτάτε πλήρη εικόνα για το προϊόν που επιλέγετε, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη σας στις αγορές σας. Και φυσικά η πρωτοβουλία αυτή στηρίζεται σε συνεργασίες με 300 και παραγωγούς, κυρίως Έλληνες. Πηγαίνετε στα My Market λοιπόν, σκανάρετε το QR code και βλέπετε την πορεία του προϊόντος από το χωράφι μέχρι το ράφι. Και σήμερα μαζί μας είναι και η Green με τα αγαπημένα μας αναψυκτικά όπως πάντα. Άλλωστε και μπορεί να απολαύσετε μια Green λεμονάδα που έχει αυτή τη φυσική ξυνήλα. Γιατί έχει 7% φυσικό χυμολεμόνι και βιταμίνη C και δεν έχει καθόλου προσθήκη ζάχαρης. Έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις. Green πορτοκαλάδα και Green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Και να πούμε λοιπόν παιδιά ότι μαζί μας είναι και το νέο αναδιπλούμενο smartphone το οποίο θα μας στείλει σε νέα διάσταση. Μιλάμε για το νέο τόσο λεπτό και ελαφρύ Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα και τώρα μπορούμε να το προαγγείλουμε μέχρι τις 6 Αυγούστου και να έχουμε και τριπλό όφελος. Δηλαδή, μείον 10% για αγορά με Samsung Pay και επιστρέφοντας το παλιό smartphone που παίρνει 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όροι και προποθέσεις, επισκεφτείτε σήμερα το samsung.com.
0: Φίλες και φίλοι, είναι δίπλα μου, είναι πανέμορφος Δημήτρης Μπουλίνης και Boob Fine. Celebrity News.
2: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και σας φέρνω νέα, σας φέρνω εξελίξεις, σας έχω στον αφρό, παιδιά. Σήμερα θα μιλήσουμε για τέχνη. Εντάξει, σήμερα θα μιλήσουμε για κινηματογράφο και μόνο για κινηματογράφο. Άμα σας αρέσει η τέχνη, μείνετε. Αν δεν σας αρέσει, τι να σας πω, παιδιά, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, για ακόμα μια φορά θα συζητήσουμε 2-3 πραγματάκια για την Οδύσσια.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Αρχικά θέλω να σας πω, παιδιά, ότι η Οδύσσια ξεπέρασε αυτή τη στιγμή τα 666 εκατομμύρια ευρώ.
0: Έτσι, τι λέει,
2: 666 εκατομμύρια σε 2 εβδομάδες. Δηλαδή, πιστεύω, αν έτσι όπως πάνε τα πράγματα, μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα έχει ξεπεράσει το 1 δις.
0: Τι λέει, παιδί μου.
1: Εσύ από εδώ μόνο εσύ την έχεις δει,
0: Και ο Λευτέρης.
1: Και ο Λευτέρης
2: πήγε και την είδε. Το θέμα είναι λοιπόν ότι έχει προκαλέσει ντόρο η κριτική την οποία την έκανε χθες προχθές της μεταφράστριας της Οδύσσιας.
0: Αυτή που μετάφρασε για τον Όλαν την Οδύσσια.
2: Ακριβώς. Όχι, αυτή που. Επειδή μου πήρε τον Όμηρο, την έκανε μετάφραση και την αγοράζουν.
0: Καλά, γιατί δεν βρήκανε μια έτοιμη μετάφραση.
2: Τι εννοείς.
0: Θα σου πω ότι ο Όμηρος έχει μεταφραστεί σε άπειρες γλώσσες και στα αγγλικά. Θα υπάρχει ήδη, υπάρχουν πολλές μεταφράσεις του Όμηρου στα αγγλικά. Αυτός πήρε καινούργια μεταφράστρια.
2: Ναι, τι να σου πω. Λέει τώρα η μεταφράστρια λέει που έχει κάνει την
1: Οδύσσια.
0: Τα αρχαία κείμενα, να ξέρεις, έχουν μεταφραστεί στις περισσότερες γλώσσες και υπάρχουν δηλαδή. Η Ιλιάδα δεν έχει μία μετάφραση. Έχει χιλιάδες μεταφράσεις σε βιβλία. Mm-hmm. Τι σου λέω τώρα και εγώ.
2: Πάντως λέει η Έμιλι Βίλσον είναι.
0: Άρα πήρανε άνθρωπο να μεταφράσει.
2: Όχι, ρε Φάνη, η Έμιλι Βίλσον, η μεταφράστρια της Οδύσσιας, ένα βιβλίο από αυτά τα μεταφρασμένα το έχει γράψει η Έμιλι Βίλσον.
1: Νόμιζα ότι και εγώ ότι την πήρε ο Νόλαν για να το μεταφράσει.
0: Άρα πήρανε μετάφραση της Έμιλι Βίλσον.
2: Ακριβώς. Βγήκε λοιπόν η Έμιλι Βίλσον.
0: Γιατί δεν είναι και εύκολο να κάτσει να το κάνει τώρα αυτό.
2: Και έκρινε πάρα πολύ αυστηρά τον Κρίστοφερ Νόλαν. Συγκεκριμένα είπε θα ντρεπόμουν να έχω γράψει έστω και ένα μέρο αυτού.
0: Αυτή είναι κάποια καταξιωμένη τώρα.
2: Τι να σου πω. Μεταφράστε τη Οδύσσια.
0: Γιατί μπορεί να έχει κάνει και εσύ μεταφράσει του Όμηρου. Δεν απαγορεύει διανόμου να μεταφράσει κάποιο τον Όμηρο. Μπορεί να το έχει μεταφράσει και τον Όμηρο και να σε κάνει.
2: Α πω. Λέει η μεταφράστε τη Οδύσσια του Όμηρου Έμιλι Βίλσον, τη οποία στην μετάφραση επικαλέστηκε ο Κρίστοφερ Νόλαν κατά την πρώτη φάση προώθηση επιτυχημένη σχηματογραφική διασκευή του έπου, άσκησε έντονη κριτική στην ταινία. Οπότε κιόλας από αυτήν κιόλας την πήρε και ο Κρίστοφερ. Πάρα πολύ άσχημα πράγματα είπε. Δεν έχει τίποτα πιστικό να πει. Στερείται ψυχολογικού, συναισθηματικού, πολιτικού και ηθικού βάθους. Συγκεκριμένα τώρα για τους ήρωες, λέει ότι οι χαρακτήρες δεν έχουν καθόλου βάθος και δεν έχουν και το βάθος κιόλας που διαθέτουν οι ομηρικοί χαρακτήρες. Καμία σχέση. Παρ' όλα αυτά, είπε στο τέλος ότι ευχαριστεί τον Κρίστοφερ Νόλαν, διότι από την ημέρα που έβγαλε την ταινία, όλο και περισσότεροι άνθρωποι τρέχουν στα βιβλιοπωλεία να αγοράσουν την Οδύσσια και να τη διαβάσουν.
1: Ήταν ειλικρινής τουλάχιστον.
2: Παρ' όλα αυτά, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, έχει γίνει χαμός και με τη δική μας την Οδύσσια. Αναφέρομαι στην Οδύσσια της

0: Νάκη και του ΤΕΟ, τη Sugar Babes, που πάνω από 15 εκατομμύρια άνθρωποι την έχουν δει.
1: Αυτό...
2: Πάνω από 15 εκατομμύρια.
1: Παιδιά, δεν είναι λίγο.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλο το κοινό. Μιλάμε τώρα για μια διεθνή παραγωγή. Για ακόμα μια φορά διάκριση για τη χώρα μας. Η Christy White, η πρωταγωνίστρια, αναφέρει. Αρχικά λέω ότι την έχει λατρέψει την ταινία. Ήτανε...
1: Μα είναι να μην συνδεθείς με τους χαρακτήρες.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Ήταν και η πιο απαιτητική, όπως διαβάζω εδώ πέρα, που έχει κάνει ποτέ της. Υπήρχαν πάρα πολλές δυσκολίες. Αρχικά έπρεπε μια σκηνή να γίνει το ίδιο βασίλεμα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είχαν πάρα πολύ άγχος και η Christy White και ο Παρτενέρ.
2: Να προλάβουν.
0: Ναι, ξέρεις τι άγχος είναι να προλάβεις το ίδιο βασίλεμα.
1: Έχω κάνει διαφημιστικό. Σοβαρό με μεγάλη εταιρεία που έπρεπε να προλάβουμε τον ήλιο. Δεν μπορεί να φανταστεί πώς έκανε ο διευθυντής φωτογραφίας.
2: Ναι.
1: Είναι. Και σκέψου τώρα, εγώ είχα μια σκηνή του κόλου. Έπρεπε να δαγκώνω ένα σάντουιτς. Αυτό τώρα η Christy White τώρα να πρέπει να δαγκώνει. Δεν ξέρω τι σκηνή ήταν αυτή.
0: Ερωτική.
1: Ναι, ερωτική. Φαντάζομαι τώρα.
0: Με τον Εμμάνουελ Τουρκουμέντα, έτσι, που κάνει τον Οδυσσέα.
1: Τον Οδυσσέα, μάλιστα.
0: Συγκεκριμένα η Christy White αναφέρει και άλλα προβλήματα που είχε, διότι έφυγε κατευθείαν από άλλο γύρισμα. Δηλαδή έφυγε από άλλο γύρισμα, πήρε το αεροπλάνο για να πάει για το γύρισμα
1: τι
0: αυτό.
1: Λέει, φίλε. Και μετά λέμε εμείς ότι έχουμε ξεπατωθεί στη δουλειά.
0: Λέει, έπρεπε να προλάβουμε την ανατολή του ηλίου ακριβώς 45 λεπτά πριν. Σήκωσα, ανέβασα πυρετό. Αναφέρει
2: από το άγχος.
0: Από το άγχος. Και παρόλο που ανέβασε πυρετό, φίλε, έπρεπε να κάτσει να κάνει και να γυρίσει ερωτικές σκηνές.
1: Παιδιά, εσείς γελάτε.
0: Με πυρετό.
1: Θέλετε να γελάτε. Για πήγετε κάτι το εσείς αυτό. Για πήγαινε να κάνετε εσείς. Εδώ ένα πονοκέφαλο έχουμε και δεν κάνουμε
0: είσαι
1: σεξ.
0: Είσαι με τα καλά σου.
1: Ένα πονοκέφαλο έχουμε και δεν κάνουμε σεξ. Εγώ δεν το λέω τώρα ειρωνικά. Για όσους κορυδεύουν από κάποιους, λέω μηνύματα. Ένα πονοκέφαλο έχετε ή εσείς η κοπέλα σας και δεν κάνετε σεξ. Και δεν κάνουμε σεξ. Αυτοί κάνουν με πυρετό. Γιατί δεν δουλειά. Προχώρα.
0: Μετά λέει η Christy White πήρε όλη την ευθύνη πάνω της και λέει δεν πειράζει, πάμε, θα βάλω πλάτη. Υπήρχε έντονο στρες, λέει, διότι έπρεπε να προσέξει να βγει σωστά χρονικά, να τραβάνε σωστά οι κάμερες, γιατί δεν ήταν μόνοι τους, έτσι. Να πούμε ότι στην ταινία αυτή δεν είναι μόνο η Κίρκη και ο Οδυσσέας, αλλά παίζουν και άλλοι δύο ηθοποιοί. Παίζει ο Πενικλής.
2: Α, είναι όλοι μαζί.
0: Ναι. Ακριβώς, ο οποίος είναι ο Τεό. Ο Τεό υποδίεται τον Πενικλή.
1: Ναι. Ή αλλιώς Τεοστικλής.
0: Όχι, και ο Τεστικλής.
1: Α, ο Τεστικλής,
0: ο
1: ναι.
0: Τεστικλής που τον υποδίεται ο Κωνσταντίνος Πετσάκιας. Έτσι, ναι. Είναι, αυτό, ναι. Είναι το σέντρ, αυτό είναι το σέντρ, παιδί μου, η τετράδα για το δεύτερο μέρος της Οδύσσας του Νόλαν, που είναι ο Οδυσσέας και το Ξόρκι της Κίρκης. Τώρα, παιδιά, περιμένουμε το τρίτο μέρος και σας κάνω αποκάλυψη. Θα σας αποκαλύψω ποιο είναι το τρίτο μέρος και πώς θα κλείσει, παιδιά, η τριλογία. Δεν ξέρω αν
1: είμαστε έτοιμοι.
0: Λοιπόν, στο τέλος λοιπόν θα ονομάζεται η Πινελόπη και οι μνηστήρες.
1: Κλείνει όπως. Δηλαδή κλείνει όπως.
0: Όπως και η Οδύσσεια.
1: Ακολουθεί τα ιστορικά γεγονότα.
0: Ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω αν ο πρωταγωνιστής ο Οδυσσέας θα κάνει κάτι και με τους μνηστήρες.
1: Θα το δούμε.
2: Η Πινελόπη θα το κάνει.
0: Όχι. Γιατί κανονικά ο Οδυσσέας έρχεται και σκοτώνει τους μνηστήρες.
1: Έρχεται ο Οδυσσέας και σκοτώνει τους μνηστήρες μεταφορικά, γιατί είναι πώς μεταφράζει τον όμηρο. Μεταφορικά μπορεί να τους. Μπιπ. Δηλαδή αυτό που λέμε γύρισε ο Οδυσσέας και τους. Σε όλους. Μπορεί εκεί να μεταφραστεί και να τους πει. Όλους. Καταλάβες τι γίνεται. Και να μην. Εμείς να περιμένουμε όλοι σεξ με Πινελόπη.
2: Και
1: να...
2: Πινελόπη τι θα κάνει.
1: Θα κοιτάει.
0: Η Πινελόπη δεν έκανε τίποτα.
1: Αυτό να σου πω.
2: Θα κοιτάει.
1: Ναι, και, δηλαδή να περιμένουμε ξέρεις, να έχει κάποιο plot twist εκεί πέρα. Περιμένω.
0: Αν και δεν ξέρω, δεν νομίζω δυστυχώς, γιατί η Χίλιαδε Βένους.
1: Χίλιαδε Βένους,
0: η οποία είναι πολύ γνωστή, υποδίεται την πιστή σύζυγο Πινελόπη.
1: Κάποιο κακοπροαίρετο θα λέγει ότι μυρίζει παρτουζίτσα.
0: Κοίταξε τώρα.
1: Όπως ακούς τον τίτλο. Το μυαλό σου πάει.
0: Ναι. Ναι, γιατί φέραμε και ξένο. Και ξένο.
1: Ναι.
2: Ξένο. Ξένο. Ξένο. Ξένο.
1: Ξένο. Ξένο. Ξένο.
0: Ξένο. Ξένο. Ξένο. Ξένο. Ηθοποιώ για να κάνει τον Αντίνο. Ο Τσάρλι Ντίν.
1: Μυρίζει ο Ζήτσα. Μυρίζει ο Ζήτσα.
2: Είναι τι ακάθετη Πινελόπη.
1: Είναι ψηλό spoiler ο τίτλο.
0: Και έχουμε κι άλλο μνηστήρα. Δηλαδή, όλη φάση θα παίξει.
2: Πώς ήταν οι μνηστήρε.
0: Ο Οδυσσέας.
1: Θα περάσει και το. Αν θυμάσαι καλά, ο Οδυσσέας. Ακούστε τώρα, ανακαλώ τη μνήμη μου. Είχε βάλει στου μνηστήρε εκεί πέρα μια δοκιμασία. Είχα καρφώσει κάτι.
0: Πασάλου.
1: Ναι, κάτι βλάκα. Πασάλου. Μην μιλάτε για ιστορικά. Είχε βάλει κάτι τσεκούρια τα οποία είχαν στην άκρη, στη λαβή του, είχαν ένα στρογγυλό. Τέτοιο. Και είχε πει να περάσει από μέσα το τόξο, να περάσει τα τσεκούρια στη σειρά το στρογγυλό ναι. Τέτοιο.
0: Αυτό είχε στην ταινία.
1: Στο συμπόσιο. Μην μου λες την ταινία, δεν έχω δει. Λοιπόν, οπότε μήπως υπάρχει μεταφορά και εκεί πέρα. Ότι κάποιος πρέπει να περάσει το βέλος και είναι η πισινή των μυστήρων. Είναι, δεν ξέρω, σου λέω, κάνω εγώ.
2: Τι, να περάσει το βέλος από τους πισινούς.
0: Στην ταινία πάντως δεν είχε τσεκούρια που με λες αμόρφωτο, είχε πασάλους. Στην πρώτη ταινία της Οδύσσειας είχε τσεκούρια. Δεν ξέρω αν διάβασες ή αν την έχεις.
2: Τέλος πάντων, δεν θα χαλάσουμε εκεί τώρα. Οι μνηστήρες τι θα κάνουν το θέμα.
0: Και δεύτερος μνηστήρας που πάλι τον

0: Υποδίεται ο Κωνσταντίνος Πετσάκιας.
1: Κάτσε, ο Πετσάκιας έχει πολλούς ρόλους.
2: Επίσης, να πούμε και κάτι στο τέλος. Τι κάνει ο Άργος, ο σκύλος? Τον χρησιμοποιεί ο σκηνοθέτης?
0: Όχι.
2: Είναι βασικό αυτό το πράγμα, γιατί μετά υπάρχει και ένα σκυλί που έχει μείνει στην ιστορία. Αυτό το σκυλί θα πάρει τη θέση που του άξιζε στην ιστορία με την Κρίστη Γουάιτ?
0: Δεν νομίζω, γιατί μάλλον τα γυρίσματα γίνονται αφού του πέθανε ο Άργος, καταλαβαίνεις.
2: Ναι. Μετά έχουμε Τηλέμαχο. Τι πω, Τηλέμαχος που είναι?
0: Δεν τον έχουν μέσα.
2: Ούτε Τηλέμαχο.
0: Έχουν τον Αντίνο.
2: Γι' αυτό, γιατί.
1: Μήπως υπάρχει κι άλλο.
0: Λέει στο τέλος, λέει, η Πινελόπη βρίσκεται ανάμεσα στον Οδυσσέα και τους επίμονους μνηστήρες.
1: Μάλλον είναι αυτό που έλεγε ο Φάνης.
2: Δεν ξέρω, παιδιά. Εδώ θα είμαστε. Πάμε στο τέλος.
1: Θα έχει πολύ κοσμία, μάλλον.
0: Πάντως, σκεφτείτε 15 εκατομμύρια χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τριλογία, έτσι.
1: Πριν την τριλογία, πήγαινε τόσο καλά.
2: Και πρόσεξε να δεις. Και μάλιστα, μπράβο, το στέλνει. Και μάλιστα, πώς λέει και η Μίνα, έπρεπε για να ρίξουν το βέλος να καταφέρουν να λυγίσουν το τόξο. Πρόσεξε να δεις, το τόξο, έτσι, είχε πάρει από μένα.
1: Τι είναι να το λυγίσουν, να
0: το λυγίσουν. Λέσαι,
2: το τόξο είναι ένα ξύλο,
1: ναι,
2: το οποίο πρέπει να το λυγίσεις για να περάσεις από μέσα το νήμα.
1: Α, από αυτή την άποψη.
2: Άρα και αυτό που λυγίζεις, το λυγίζει, το ποιος θα
0: καταφέρει. Μόνο ο Οδυσσέας το έκανε, είχε τον τρόπο του, κατάλαβες, ναι, ένα δικό το τόξο.
2: Και άμα έχει βάλει τον Οδυσσέα να λυγίζει το τόξο κάποιο μνηστήρα, θα τα δούμε. Θα τα δούμε εκεί πέρα.
0: Αυτό δεν το είχα.
1: Αυτοί πριν την τριλογία πήγαιναν τόσο καλά.
0: Η εταιρεία εννοείς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είχε κάνει και άλλες μεγάλες παραγωγές, αλλά τόσο μεγάλη παραγωγή τώρα την Οδύσσια και σε τριλογία δεν έχει ξαναγίνει.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, μπράβο, είναι κάτι πρωτόγνωρο και πολύ μεγάλο. Δεν το έχω δει, παιδιά, για να σας πω ούτε το δεύτερο με την Κίρκη, για να σας πω και για τις σκηνές.
1: Το πρώτο το έχεις δει?
0: Ούτε το πρώτο. Πρέπει να το. Απλώς δεν θέλω να πληρώσω, ρε παιδί μου. Αλλά
2: μυρίζει, παιδιά, μυρίζει. Η αλήθεια, τσοκελό. Θα δούμε. Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξαντλήσαμε το θέμα. Αλλά και αυτά τα νέα του.
0: Να μπείτε να τη δείτε, γιατί δεν ξέρω για πόσο θα υπάρχει.
2: Τι να γίνει.
0: Είναι σαν το σινεμά, ρε παιδί μου. Κατάλαβε.
2: Τα παίρνει από το σιρτινάκι.
0: Σουγκαρμπέι.
2: Λοιπόν, φίλε και φίλοι, εμεί πάμε σε παιχνίδι. Πάρε 5, δώσε 3, ορθόδοξο. Ξέρετε τι κάνετε. Στέλνετε το όνομά σα εδώ στο Viber του σταθμού στο 693-989-2892. Ρολόγια, κοσμήματα και καθημερινά πολλά δώρα. Σας περιμένουμε, πάμε να παίξουμε.
3: Σόφα!
4: Ναι.
3: Σόφα!
5: Κουνάβια, επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Music 892.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
11: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
12: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
11: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.

0: Σέρα. Σέρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλοι και φίλοι. Πιστέψαμε και φέτος, μην ξεχνάτε, το Release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Of The Hook Festival, το Zamna X Primer. Απογειώνται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δείτε τα κορυφαία live από ψηλά, μικρά μου γατόνια, θα μπείτε στο Magenta Moment στο WhatsApp και θα διεκδικήσετε τις διπλές εισιτηριάρες που δίνουν εκεί πέρα.
1: Και επειδή λοιπόν, παιδιά, σκέφτεστε και λέτε πού θα πάμε βουνό, θα πάμε θάλασσα, γιατί έχει μπει και το βουνό πάρα πολύ δυναμικά στο παιχνίδι, να ξέρετε ότι όπου και να πάτε, παντού υπάρχει παγωμένο μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Έρχεται από τα εμβληματικά Ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή στο βουνό δηλαδή. Mm-hmm. Γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα Ζαγόρι. Το πήρα.
0: Φίλες και φίλοι, χαλαρώστε και πάμε να παίξουμε! Γιατί φωνάζω.
2: Πάρε 5, δώσε 3.
3: Πόρτα.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Φωτάρα.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Αλλά Φωτάρα, ακόμα κοιμάσαι όρθιος.
4: Μην με κλείσεις.
0: Δεν σε κλείνω. Από πού?
4: Προχθές με έκλεισες το καλημέρα.
0: Με το καλημέρα. Ρε Φώτη, γιατί κάτι βλακία θα έκανες. Από πού είσαι, Φώτη?
4: Από Ηράκλειο.
0: Ηράκλειο, Κρήτης κάτω, αγρότης.
4: Ναι, ναι.
0: Αλλά τι βα. Δεν σ' ακούω καλά, ρε γάμο του.
1: Μείνε σταθερός.
0: Δεν σ' ακούω καλά. Ρε Φώτη, μήπως έκλεισε, δεν σ' ακούω καλά.
4: Ένα λεπτό.
0: Έλα, μάνα μου.
4: Ακούς.
0: Τώρα σ' ακούω, έλα. Τώρα σ' ακούω κομπλέ. Έλα
4: Φώτη. Ωραία,
0: καλημέρα. Ετών, πόσο χρόνο είσαι?
4: Είμαι 41.
0: Έλα, μικρός είσαι, ρε. Μικρός είσαι. Πιο μικρός από μένα.
4: Ναι, μικρή είμαστε ακόμα.
0: Λοιπόν, με τι ασχολείσαι, μου είπες αγρότης.
4: Αγρότης, αλλά δουλεύω και σούπερ μάρκετ.
0: Τι να κάνεις, πόσα στρέμματα έχεις?
4: Κάτι λίγα, παίρνω μια μικρή επιδότηση, όχι πολλά πράγματα.
0: Εντάξει, ωραία, πάμε να παίξουμε.
4: Μπορούμε.
0: Είσαι έτοιμος?
4: Έτοιμος.
0: Και σου βάζω και εύκολη ερώτηση πάνω στο επάγγελμά σου. Θέλω να μου πεις 3 ζώδια του νερού.
4: Του νερού, υδροχός, ηχθής και ζυγός.
0: Καρκίνος, σκορπιός, ηχθής. Αγόρι μου, τα φιλιά μου στο Ηράκλειο. Πάμε, επόμενος παρακαλώ.
5: Έχουμε Γιάννη.
0: Γιάννη.
6: Ναι.
0: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Φάνη.
0: Τι κάνεις? Γελάς, μην αρχίσεις και γελάς, γιατί δεν τα πάμε καλά.
6: Όχι.
0: Πόσο χρόνο είσαι, με τι ασχολείσαι?
6: 24, χειριστή.
0: Έλα, χειριστή, για. Για ξαναβγάλω τον εδώ, χειριστή, εδώ είσαι.
6: Εδώ είμαι.
0: Είσαι ο χειριστής αυτός που είχαμε ξαναμιλήσει παλιά, που χειρίζει.
6: Ναι.
0: Καλά. Έλα, για, φύγε. Αυτός είναι επικίνδυνος. Αν μας ακούει η δουλειά που δουλεύει αυτό παιδί, να του πάρει το μηχάνημα από το χέρι.
1: Τέλεια. Αγγελίζα.
0: Αγγελίζα.
1: Ωραίο όνομα, Αγγελίζα.
0: Αγγελίζα.
7: Γεια σας, καλημέρα.
0: Τι ωραίο όνομα. Μου θυμίζει κάποιο βότανο. Βάζω στο φαγητό μέσα και λίγο Αγγελίζα.
5: Όντως.
0: Ναι, Αγγελίζα, όπου βγαίνει το Αγγελίζα?
7: Εντάξει, βγαίνει από άλλο βότανο. Βγαίνει από βαλσαμία και το αγγελική. Οπότε...
1: Βαλσαμία!
0: Βαλσαμία και αγγελική. Ωραίο. Και ναι, το κάνετε αγγελίζα, ρε. Να σου πω κάτι.
7: Δεν το έκανα εγώ, εντάξει, εγώ δεν είχα αποφάσει τότε. Το έκανα να.
1: Μπορείς και τώρα όμως να το αλλάξεις.
0: Τώρα τι, το αγγελίζα. Τώρα, τι, όχι, μα είναι
5: βαλσαμία
0: ωραίο,
5: δεν είναι. Και αγγελική όμως πώς είναι το.
7: Είναι πιο σεξι το αγγελίζα, τώρα εντάξει.
0: Καλά, το αγγελίζα. Μου θυμίζει και κορνίζα.
5: Σε λένε βαλσαμία και αγγελική. Το αγγελίζα από πού βγαίνει?
0: Τώρα είχα εγώ.
1: Βαλσαμία και λίγα.
0: Εντάξει, μωρέ, ήταν οι γονείς τότε ερωτευμένοι και δεν είχαν να κάνουν. Σου λέει, βγάλω το παιδί έτσι να γελάμε. Να γελάμε. Βγάλω το παιδί έτσι να γελάμε. Και κοιτάζονται οι γονείς το βράδυ και λένε, τι βγάλαμε μαζί. Αγγελίζα. Λοιπόν, έλα, Αγγελίζα μου, πόσο χρόνο είσαι?
7: Είμαι 35.
0: Εντάξει, το είπες λες και είσαι μεγάλη. Καλά, μικρή δεν είσαι. Λοιπόν, οικογένεια, παιδάκια, ασχολείσαι με κάτι? Αγγελίζα.
5: Αγγελίζα.
0: Αγγελίζα. Ακούω τη φωνή μου. Φαντάσου. Μα τέτοιο όνομα είναι προβληματικό, ρε.
1: Αγγελίζα.
0: Κλείστε να. Αγγελίζα.
1: Πρέπει να είναι στο εξωτερικό, παιδί.
0: Τι εξωτερικό? Μα έφυγε. Από την τροπή τη έφυγε.
5: Έχω το μαράκι.
0: Μαράκι.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μαρία μου. Τι γίνεται, για κοιμάστε? Υποτονική όλη σήμερα. Τι έγινε, Μαρία, γιατί κοιμάστε?
8: Έχει ζέστη.
0: Ηλικία, επάγγελμα.
8: 32, διαφήμιση.
0: Διαφήμιση.
8: Ναι.
0: Κάτι δεν μου κολλάει εδώ πέρα.
5: Ναι.
0: Κάτι δεν μου κολλάει. Θες να μου πεις τη δουλειά? Όντως με τη διαφήμιση ασχολείσαι?
8: Ναι, ασχολούμαι με τη διαφήμιση. Απλά είναι κακή μέρα.
0: Δεν σ' ακούω.
5: Είναι κακή μέρα.
0: Ναι, δεν σ' ακούω. Τέλος πάντων, πόσο χρόνο είσαι, μου πες?
8: 32.
0: Πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις, φιλενάδα, 3 πράγματα που αγοράζουμε σε ζευγάρι εκτός από παπούτσια. Εύκολο.
8: Κάλτσες, ποτήρια, κούπες και πιάτα.
0: Ζευγάρια.
8: Τα παίρνουμε πιο πολλά, ρε παιδί μου. Δεν παίρνουμε ένα πιάτο.
1: Οι κούπες είναι.
5: Ναι, άλλο. Τώρα λέμε για ζευγάρι. Ζευγάρι παντόφλες, ζευγάρι.
0: Σκουλαρίκια, φύγει από διαφήμιση. Μάρκετινγκ, δρόμο από εδώ πέρα. Πήγες να το πάρεις έτσι. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, η Αγγελίζα παίρνει από την Ολλανδία.
0: Α, καλά στο πάγο. Ρε Αγγελίζα, μας ακούς τώρα?
3: Σας ακούω, σας ακούω.
0: Έλα ρε πουλάκι.
3: Εσείς μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε. Ολλανδία από πού, Ολλανδία?
3: Στη Χάγη.
0: Στη Χάγη. Α, είχαμε και το παιδί από την Ουτρέχτη χτες. Ναι. Πολύς ελληνισμός στην Ολλανδία πέρα εκεί.
3: Έχει πολλούς.
0: Μένεις μόνιμα ή σπουδάζεις?
3: Μόνιμα. 4 χρόνια.
0: Και τι, με τι ασχολείσαι?
3: Είμαι πολιτικός μηχανικός.
5: Μπράβο, Αγγελίζα, πολιτικός Ολλανδία.
0: Είσαι παντρεμένη?
3: Έχετε καλό κοινό. Είμαι και παντρεμένη.
0: Και παντρεμένη, και ο άντρας εκεί.
3: Και ο άντρας.
0: Με τι ασχολείται ο άντρας, αν επιτρέπετε?
3: Και αυτός μηχανικός.
0: Άπουλα, φύγατε ζευγαρωτά, φύγατε περιστεράκια.
3: Ναι, ναι.
5: Δεν είναι Ολλανδός.
3: Όχι, γιατί, όχι, Έλληνα.
1: Αχ, ωραία θα ήταν ο Ολλανδός.
0: Γιατί ρε, όχι.
1: Διαφορετικό ρε, παιδί.
0: Όχι, παιδάκια έχετε?
3: Όχι ακόμα.
0: Εμείς θέλουμε να. Εμείς τώρα κάνουμε αυτό που κάνουν και άλλοι. Θέλουμε να. Επειδή εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ναι. Βλέπεις, δεν είναι αναπαραγόμαστε. Να πηγαίνει ο κόσμος έξω, να γεμίσει οι Έλληνες στο εξωτερικό. Θα, και σιγά σιγά θα κατακτήσουμε τον κόσμο.
1: Α, έχουμε. Στην
5: Ελλάδα ποιος θα την κατακτήσουμε?
0: Δεν πειράζει τώρα, άσε τώρα. Θα μείνει. Λοιπόν, πάμε, Αγγελίζα, να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
3: Είμαι.
0: Εύκολη ερώτηση θα σου βάλω. Θέλω να μου πει. Είναι πολύ εύκολη και είσαι και πολιτικός μηχανικός. Θα σου βάλω πάνω στη. Πε μου τρία ξένα boy bands.
3: Δεν ξέρω τι είναι τα boy band αρχικά.
0: Ρε εσύ,
5: ξέρω
0: τα καλά σου, τα boy band, οι Backstreet Boys, αυτά είναι μια ομάδα από αγόρια τα οποία φαίνονται πολύ καθαρά και με ζελές στο μαλλί και χορεύονται.
3: Τα αγγλικά αυτά είναι boy band, δεν το λέμε έτσι.
0: Πώς το λέμε ρε Αγγελίζα?
5: Πώς το λες, Αγγελίζα?
0: Τι γελάει?
3: Πώς το boys ρε παιδιά, boy band.
0: Boy, ρε εσύ. Ρε είσαι τρελή ρε, boy.
1: Πώς το λες εσύ, παιδιά?
0: Τα boy band, πώς τα λες? Τι boy
3: band τώρα? Πες στα ελληνικά, πες μου, τρεις μπάντες, τέτοια.
1: Εσύ πώς το λες?
0: Εσύ πώς τα λες? Βρε, στο λίγο μπορεί κάποια! Καλά έκανες και έφυγες! Γεμίσαμε από κάτι τέτοιο και σένα εδώ πέρα στην Ελλάδα! Α, στο λίγο κάτσε εκεί πέρα στην Ουτρέχτη σου που είσαι! Θα μας βάζεις και χέρι! Κάποια! Α, στο λίγο
1: τώρα βριστήκατε.
0: Ναι, άκουγα πώς το πω, Ιμπαν. Πώς το πω?
5: Έχουμε τον Ανδρέα.
0: Έλα, Ανδρέα, καλημέρα.
9: Γεια σας, Πάνη, καλημέρα.
0: Έλα, μας τρελάνε εσύ, Ανδρέα. Έλα, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
9: 32 πισίνες.
0: Πισίνε, είχαμε ξαναμιλήσει, αδερφέ. Είχαμε ξαναμιλήσει.
9: Σου είχα στείλει.
0: Ναι, δεν μου έχει στείλει προσφορά όμως για την πισίνα που ήθελα. Τέλος πάντων, ναι, δεν. Πόσα θες, πόσα θες, τζάμπα θέλω, αυτό θέλω. Τέλος πάντων, anyway. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε τρία τραγούδια της Άννας Βύση που ο τίτλος ξεκινάει μόνο με μία λέξη. Είναι μία λέξη.
9: Δεν γνωρίζω, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Πάμε, επόμενο.
1: Σάντι.
0: Σάντι.
5: Ωραίο όνομα.
10: Σάντι μου.
0: Έλα, Σάντι μου, καλημέρα, τι κάνεις?
10: Καλημέρα, καλά,
0: εσύ. Να ρωτήσω πού βγαίνει το Σάντι, από πού βγαίνει, Σάντι?
10: Από την Κυριακή.
1: Ωραία. Σάντι και το έκανε Σάντι.
0: Α, πραγματικά έχετε μεγάλη φαντασία, έτσι. Πραγματικά. Πώς σε λέγανε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Σάντι μου, 36 και κάτι πήγες να πεις, τη διέκοψα.
10: Ιδιωτική
0: πάλι. Η οικογένεια, παιδάκια.
10: Όχι, όχι, τίποτα. Φάνη,
0: λοιπόν, δεν μικρή, σε πεινάχονεσαι. Λοιπόν, σχέση έχεις?
10: Όχι ακόμα.
1: Δηλαδή, μας λένε Μάντι, Δευτέρα, Μάντι. Ωραίο.
0: Πόπο, εσύ, τι.
10: Μαρία μου.
0: Ναι, φαντάσου. Σε έχουν πάρει χαμπάρι και οι ακροατές.
1: Μάντι, ωραίο.
0: Άστικη γυναίκα να παίξουμε. Λοιπόν, είσαι έτοιμη, φιλένα, να παίξουμε?
10: Ναι, μωρέ.
0: Έλα, εύκολα θα σου βάλω και εσένα. Θέλω να μου πεις τρεις. Τι, όχι, πού να το βρεις αυτό τώρα. Λοιπόν, ωραία, αυτό θα σου πω. Θέλω να μου πεις τρία τραγούδια του Αντώνη Ρέμου εκτός από το Δεν Τελειώσαμε.
10: Φυσάει πολύ αποσπασμένο με τον Τζάμι.
0: Τέλεια, Ρέμος, κλασικό.
10: Είμαι
0: ανεβασμένος. Ναι. Τι λες, Μωρίσαντι.
5: Όχι του Πλούταρχου.
0: Πω, κλασικός Ρέμος αυτός.
5: Έχουμε Δαμιανό.
0: Δαμιανός.
9: Έλα, ρε Φάνη, πού είσαι, ρε Φάνη?
0: Έλα, Δαμιανέ μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
9: Καλά, όλα καλά.
0: Ηλικία, επάγγελμα?
9: 28, μηχανικός.
0: Μηχανικός, τι μηχανικός?
9: Μηχανικός αεροσκαφών, τα έχουμε
0: ξαναδεί, ρε Φάνη. Πού τα θυμάμαι, εσύ? Μιλάμε τόσο κόσμο κάθε μέρα. Λοιπόν, με τι αεροπλάνα φτιάχνεις, διαθύμισε μου.
9: Τι αεροπλάνα φτιάχνω?
0: Ναι.
9: Airbus κυρίως.
0: Α, μπράβο, εσύ από τα Airbus δεν είσαι?
9: Ναι, ναι, εγώ.
0: Α, έλα, πώς πάνε, παιδιά, τι γίνεται?
9: Πολύ καλά. Οι δουλειές τρέχουν.
0: Τι?
9: Οι δουλειές τρέχουν. Τα αεροπλάνα μετά είναι πάνε πολύ καλά.
0: Εσύ στα Airbus, περίμενε λίγο. Εσύ στα Airbus είσαι εδώ πέρα προσωπικό που τα επισκευάζει ή δουλεύει στην Airbus πέρα στη Γαλλία?
9: Όχι, που τα επισκευάζει. Που τα επισκευάζει. Σε εταιρεία, είμαι εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι. Τι γίνεται, πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
9: Μια χαρά, πώς τα βλέπω.
0: Τι πετάνε?
9: Τρέχουμε εμείς για να πετάτε εσείς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να το νούσω και εγώ. Μην χαζολογείτε, δηλαδή. Εγώ τώρα
9: πέτα... Όλα καλά. Μην αφωνήσει για τίποτα, Φανή.
0: Ωραία, εντάξει. Μα ακούγεσαι, με κάνεις και νιώθω ωραία. Πάμε να παίξουμε. Θα σου βάλω. Θα σου βάλω και πάνω στο επάγγελμά σου ερώτηση. Πες μου τρεις οδηγούς της Φόρμουλα 1 που έχουν πάρει τουλάχιστον ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα.
9: Χάμιλτον, Βέτελ.
0: Ναι.
9: Και Σουμάχερ.
0: Ήταν μέσα ή έξω. Λευτέρη, ό,τι πει ο Λευτέρης. ήταν μέσα έξω. Μέσα ρε κεραδά, πάρτο ρε Airbus, πάρτο δώρο. Δώρο, δώρο κουφάλα, πάρτο. Ήταν μέσα γιατί είπε Σουμάχερ, το είπε στο κλικ, να μην είμαστε. Πάμε, επόμενο παρακαλώ. Πάμε, γιατί του έχει κλειστού. Πάμε, παρακαλώ.
1: Δεν απαντάει, το χυμόλι
11: αυτό. Τι,
0: το χυμόλι.
1: Κάτσε το ξαναπάρω, ναι.
5: Ναι, χυμόλι.
0: Χυμόλι. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι το φίλο μου, το Σαμόλι, τον ηθοποιό. Αλλά χυμόλι πρώτη φορά το απώνυμο είναι.
5: Όχι, το μικρό του είναι.
0: Χυμόλι. Όχι, ρε, το έχει γράψει για πράγμα, δεν υπάρχει όνομα
1: χυμόλι. Όχι, χυμόλις. Παιδί μου,
0: επίθετο είναι. Χυμόλι είναι επίθετο.
1: Έχει άλλο επίθετο, δε, άμα το δει.
5: Χυμόλι, μπορεί να μην είναι το παιδί να είναι παλού.
0: Όχι, ρε, δεν υπάρχει το χυμόλι. Δεν υπάρχει όνομα χυμόλι ούτε σε ξένη χώρα.
1: Γιατί και το 31 παίρνει μπροστά.
0: Τι χυμόλι.
5: Ναι, ναι, 0, 0, 0.
0: Μα κάνει πλάκα, ρε, δεν υπάρχει.
1: Όχι, παιδί μου, και θέλει να παίξει το παιδί.
0: Χυμόλι, δεν υπάρχει. Μόγλι υπάρχει.
1: Όχι, όχι.
5: Άλλο μόγλι.
0: Δεν υπάρχει
1: αυτό το ίδιο και ο Δημήτρη.
0: Ούτε σε ξένη χώρα υπάρχει το χυμόλι.
5: John Parton λέει εδώ
0: πέρα. Δεν είναι άλλο, βλάζει θέλουν βλακίε, δεν τι χυμόλι.
1: Όχι, όχι,
0: λέει ψέματα, δεν υπάρχει χυμόλι.
1: Είναι από την Ολλανδία το παιδί.
0: Δεν πάει να είναι και από τη Χονολού. Χυμόλι δεν υπάρχει.
5: Παιδί μου, αυτό το λέει το παιδί χυμόλι.
0: Είναι επίθετο, δεν υπάρχει χυμόλι.
1: Όχι, το επίθετό του είναι.
0: Ναι.
1: Έλα, περίμενε.
0: Έλα.
1: Το... Α, γυναίκα. Υπάρχει χυμόλι.
0: Α,
1: χυμόλι.
0: Α, ή χυμόλι. Έλα, ρε παιδιά, μην πείτε χυμόλι. Έλα.
12: Δεν είναι χυμόλι, είναι το βαφτιστικό μου, θα σα το πω όλο. Είναι χύμο, Νικολέτα. Και το έχω κάνει χύμολι.
1: Αχύμολι.
0: Πω, Νικολέτα μου, πραγματικά είναι. Κάτσε εσύ.
12: Όχι, Νικολέτα, χύμολι.
5: Χύμολι τι λένε, παιδί μου.
0: Εσύ περίμενε τώρα, καταλαβαίνεις ότι θα έχεις ξεσηκώσει εδώ πέρα ερωτήματα.
12: Θύελα.
0: Το χύμολι μου θυμίζει χόβολι που ψήνω καφέ. Αλλά
5: παρόλα αυτά. Αυτό σε θυμίζει.
12: Εγώ θέλω να σου πω μια ιστορία, Φάνη μου.
0: Ναι, ναι, ελεύθερα, ελεύθερα.
12: Όταν ήμουν δημοτικό, με φωνάζανε χυμό. Όταν ήμουν γυμνάσιο, με φωνάζανε χύτμολι, ένα Pokémon.
5: Α, ο Χίτμολι, έχει
12: δίκιο. Όταν ήμουνα, σωστά, όταν ήμουνα στο Λύκειο, με φωνάζανε Χισαμόλι. Δηλαδή, τι όλα θέλει να σου πω.
0: Δώρο, δώρο, δώρο.
12: Δώρο,
0: δώρο, δώρο, δώρο, δώρο, δώρο, να σου πω κάτι, δώρο. Γιατί το έχει πάρει στην πλάκα και είσαι ωραία τύπησα. Δώρο.
12: Ευχαριστώ.
0: Πρώτη φορά σε ανταμείβει το όνομά σου. Δώρο. Μια τελευταία ερώτηση. Είναι ελληνικό, ρε παιδί μου, είναι.
12: Ναι, ήταν από τη γιαγιά μου που τη λέγανε χύμο και το έδωσε η μαμά μου.
5: Χύμο, χύμο.
12: Και υπάρχουν και άλλες στην Ελλάδα.
5: Και πότε γιορτάζεις.
0: Υπάρχουν και άλλες.
12: Υπάρχουν και άλλες. Υπάρχουν και άλλες, Φάνη.
0: Περιμένουμε τα φιλιά μου. Χάρηκα. Πρώτη φορά γνωρίζω μια χύμο.
1: Γεια σου, χύμο. Μένεις εδώ.
0: Τι χύμο, χύμο.
12: Όχι, ζω στην Ολλανδία.
1: Και πώς θα το πάμε το δώρο.
0: Δώρο θα το πάρετε, θα το στείλετε στην Ολλανδία. Τίποτα.
12: Έχω κι άλλο story time για την Ολλανδία που λέτε μόνη με δύο παιδιά. Δεν ξέρω και τον άντρα μου.
0: Άρα μόνο. Άρα μόνο με δύο παιδιά.
5: Αλλά και άντρα.
0: Τα φιλιά σε όλη την οικογένεια.
1: Μην κλείσει.
0: Να σου πω, με το καλό μόλις γίνεις γιαγιά, μην το περάσεις το όνομα. Βγάλτε το παιδί Μαριάνθη, κάτι άλλο.
12: Όχι, όχι, Μαρία θα το ονομάσω.
0: Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε ώρα έχει πάει και 16. Πάμε να βγάλουμε άλλο ένα Δημήτρη. Πάμε να βγάλουμε
5: άλλο ένα.
0: Πάμε να βγάλουμε. Μας τρέλανε οι χυμολοί, ρε.
5: Πάρε το Δημήτρη Ρούφινγκστον.
0: Όχι, ρε, αυτή είναι σαχλαμάρες. Ρε τι χυμολή, πώς λέγεται.
5: Χυμόλι, τι λένε.
0: Χυμόλι, τι τραβάει και αυτή η κοπέλα, εσύ. Είδε τελικά. Να μην το έχει διαλέξει. Έφυγε,
5: συγγνώμη.
0: Χυμολι, χύμο. Τι λες, ρε φίλε.
1: Χυμολί.
0: Χυμολί, ξέρω εγώ τώρα. Πάντως το δώρο θα το βρούμε να το στείλουμε, δεν κάνουμε λάθος.
1: Ναι, θα μου στείλετε.
0: Πάρτε άλλους δύο, πάρτε άλλους δύο να παίξουμε. Πάρτε άλλους δύο. Παιδιά, αφήστε τα Τζον Πάρτον και τα Μαρία Ρούφιχτον. Έλα, εντάξει, η κοπέλα λεγόταν όλο. Δεν μας λέει ψέματα γιατί θα το δούμε και στην ταυτότητά της.
1: Καλέ, ναι.
0: Άκου να δει, σε λένε χύμο, ρε φίλε. Αλλά και αυτό το τέτοιο το escalation που έκανε, ότι στην αρχή τα παιδάκια τα ανθώα τη λέγανε χυμό, μετά τη λέγανε χύμα. Ναι, στο Λύκειο δεν την κλείτωσε. Ναι, έλα φιλενάδα.
13: Καλημέρα!
0: Το όνομά σου!
13: Φάνη μου, καλημέρα!
5: Καλημέρα σε
13: λένε. Είμαι.
0: Έλα ρε
13: Βίβιαν. Από Παρασκευή. Γιόρταζα την Κυριακή.
0: Γιατί φωνάζεις, ακούω.
13: Είμαι χαρούμενη που σου μιλάω.
0: Να είσαι καλά παιδί μου. Πόσο χρόνο είσαι?
13: 31.
0: Σοβάρεψε τώρα. Έλα ρε μικρή. Με τι ασχολείσαι, φιλενάδα?
13: Ασχολούμαι με όλο και με τίποτα.
0: Εντάξει, καταλαβαίνεις. Είσαι το επαγγέλμα του δηλαδή, δικιά μας.
13: Ναι, δικιά μας.
0: Παντρεμένη σε σχέση, σε τι?
13: Άκου, Φάνη μου, να σου πω τον πόνο μου.
1: Έλα, άκου το.
13: Είμαι 5 χρόνια σε σχέση.
0: Ναι.
13: Δεν κατοικώ 5 χρόνια.
0: Ναι.
13: Και δεν με παντρεύεται.
1: Ναι. Γιατί?
0: Βίβιαν.
13: Ναι, ναι.
0: Από το λίγο που σε άκουσα, κάπου πάει το μυαλό μου. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ποιο είναι το πρόβλημα?
13: Το πρόβλημα δεν ξέρω ποιο είναι. Ναι. Δεν παντρεύεται. Δεν θέλω να παντρευτεί.
0: Έλα ρε, μικρή είσαι. Τώρα 31 χρόνια. Τι απαντρεύεις τώρα από τώρα μόνο δεν
13: απαντρεύεται. Όχι, δεν είμαι και μικρή.
0: Εντάξει τώρα.
13: Ώσπου να γίνει ο αραβόνος. Ώσπου να ετοιμαστεί ο γάμος.
0: Να σου πω, το αγόρι σου, είναι και κοντά.
13: Εδώ είναι.
0: Για φέρτε να του πω κάτι, αν μπορεί να μου λύσει.
5: Παναγία. Ναι. Ναι.
11: Έλα Πάνη, σε ακούω.
0: Σήκω και φύγε, είναι τρελή. Σήκω και φύγε.
11: Εγώ ακούω να ξέρει μόνο εσένα.
0: Φύγε, σήκω, φύγε, παράδειγμα, δεν είναι καλά. Είναι καλά, κλείστε και μέσα κάπου. Φύγε, φύγε, κλείσου και τους δύο. Παναγία.
5: Να ζήσετε, παιδιά.
0: Να ζήσετε, πάμε.
1: Λοιπόν, τώρα αυτός είναι ή ο Νότης ή ο Γιωργάκης.
0: Ναι, ναι, μου κάνει, μην μου κάνεις έτσι. Ναι, έλα Νότη.
11: Καλημέρα.
0: Νότι, εσύ αγόρι μου παίρνει άμα τη εμφανίσει δώρο.
1: Μόνο
0: επειδή σε λένε Νότι, τελείωσε. Δώρο. Δώρο στο Νότι, δεν χρειάζεται. Εσύ έχει εισιτήριο αγόρι μου, το όνομά σου, έχει το όνομα του Άρχοντα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Τώρα του δώσει δώρο έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια. Με το σπαθί του. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, εμεί τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Attention, the country is now under attack.
1: Turkey! Σάβιλο! Θα μας παλώσετε!
2: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Music 892.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυραγέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
13: Green.
12: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
15: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, μικρά μου κουτάβια, μαράκι μου.
1: Λοιπόν, παιδιά, η Green είναι μαζί μας με τα παγωμένα αναψυκτικά της. Και υπάρχουν γενικά σε τρεις φυσικά υπέροχες γεύσεις, όπως είναι Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα και Green Βυσσινάδα. Έχουν βιταμίνες, έχουν χυμό και κυρίως δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνεται κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, το μαράκι είναι έτοιμο. Αφού σας πω εγώ ότι έχει σκάσει και το νέο ελαφρύ και τόσο λεπτό Galaxy Fold 8. Και το μπορείτε να το προπαραγγείλετε μέχρι τις 6 Αυγούστου με τριπλό όφελος. Μείον 10% για αγορά με Samsung Pay. Αν επιστρέφετε το παλιό σας smartphone, παίρνετε 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του. Και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Περισσότερα στο samsung.com/gr.
2: Και παιδιά, για όλους εμάς που κάνουμε την άσκησή μας τώρα και έχουμε και την υψηλή ζέστη, ο οργανισμός χάνει όχι μόνο υγρά, αλλά και ηλεκτρολίτες, αυξάνοντας τον κίνδυνο αφυδάτωσης. Η λύση λοιπόν είναι επαρκή υγρά και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextro Light Plus Lemon, παρακαλώ, με δροσερή γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2, αποτελεί ιδανική επιλογή για καθημερινή ενυδάτωση. Απλά είναι τόσο απλό. Τι κάνετε? Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε νερό και συνεχίζεις τη μέρα σου με ενέργεια. Δοκίμασε και τις υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση που ταιριάζει στον ρυθμό σου. Φυσικά από την Ιντερνετ.
0: Φίλες και φίλοι, Μαρία Ένεσλι είναι έτοιμη για χαλήνο το σεξ.
3: Κουναβώματα.
4: Κουναβώματα.
3: Κουναβώματα.
1: Απευθύνομαι περισσότερο σε όσους έχουν σχέση, γιατί θα μιλήσω για τις περιπτώσεις που επιτρέπεται να έχεις μυστικά από το σύντροφό σου, τη σύντροφό σου.
2: Επιτρέπεται?
1: Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, παιδιά, που επιτρέπεται να έχετε μυστικά. Το ξέρουμε ότι οι σχέσεις ξεκινάνε με βάση ότι θα είμαστε ειλικρινείς. Τις περισσότερες φορές είναι κλισέ αυτό. Αλλά ουσιαστικά η ειλικρίνεια είναι αυτό που εκτιμάει ο ένας τον άλλον. Ασχετά αν δεν υπάρχει, αν υπάρχει σε λίγο στο βαθμό. Ποια είναι τα μυστικά, μάλλον, που δεν χρειάζεται να μοιραστεί? Γιατί αν το πεις αυτό, θα σου πει άλλη, όπα, έχεις προσέξει την κολλητή μου? Ή θα σου πει ο άντρας, έχεις προσέξει τον κολλητό μου?
0: Εμένα δεν με πειράζει αυτό.
1: Δεν σε πειράζει? Θα σε πειράζει ή δεν θα σε πειράζει?
0: Δεν θα με πειράζει.
1: Δεν θα σε πειράζει?
0: Δεν θα με πειράζει, όχι.
2: Δεν το πιστεύω.
0: Δεν θα με πειράζει.
1: Να σου λέει ότι ωραίος ο κολλητός σου. Δεν είναι άσχημος.
0: Ναι, είναι ωραίο παιδί.
1: Α, δεν θα σε πειράζει αυτό. Μπράβο, ρε Σφάνη.
2: Δηλαδή, αν το λέγε 2-3 φορές, ας πούμε, δεν θα σε ενοχλεί.
0: Αν μου το λέγε κάθε μέρα, θα έχω πρόβλημα. Αλλά αν μου το πει μια φορά ότι είναι. Έχω φίλο πολύ ωραίο. Έχω ένα ζευγάρι, μάλιστα, τώρα που έχω στο μυαλό. Τα οποία είναι πολύ ωραία παιδιά και τα δύο. Πολύ φίλοι μου. Και έχει τύχει να το πω και εγώ και η Γεωργία. Ότι είναι πολύ ωραία παιδιά και τα δύο. Όχι με μόνο.
1: Άλλο πολύ ωραία τα παιδιά και τα δύο. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό.
0: Σε μια συζήτηση, α, και ο τάδε είναι.

0: Ωραίο παιδί είναι, που συζητάμε κάτι τώρα, να έρθει ένα ωραίο πρωί και να πει: ξέρεις, ο Στέλιος είναι πολύ ωραίος, αγάπη μου. Μου αρέσει πάρα πολύ. Σ' αρέσει ο Στέλιος, αγάπη. Ναι, όχι έτσι, αλλά να υποθεί δεν με πειράζει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ άμα ερχόμουν και έλεγα: ωραίος ο φίλος σου. Δεν σου κάνει στο μυαλό, δεν σου έρχεται στο μυαλό.
0: Αν έρθει τώρα και μου τρίβεσαι κιόλα και μου χαϊδεύεσαι, ναι, θα είναι περίεργο. Αλλά θέλω να σου πω:
1: ότι τι σκέφτεσαι να κάνω.
0: Ναι, μια να
2: γίνει. Θα ρωτούσε ποιο είναι πιο ωραίο, εγώ ή αυτό ή όχι.
1: Α, ναι, θα το ρωτούσε.
0: Όχι, μωρέ, παιδιά, τρώμα. Γιατί ξέρω ότι ο άνθρωπος που είναι μαζί μου δεν είναι μαζί μου για την ομορφιά. Οπότε το 99% των ανδρών είναι πιο ωραία από μένα.
2: Φανή, τι λες. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι αν σου έλεγε ότι ο κολλητός σου είναι πιο ωραίος από σένα, δεν θα τσαντιζόσουν.
0: Μαλάκα, πρέπει να καταλάβεις κάτι. Ειδικά εγώ και εσύ. Μίτσο.
2: Μέχρι πάλι
0: το 99% των κολλητών.
2: Συγγνώμη, θα σου πω, εγώ διαφωνώ σε αυτό που λες.
0: Εντάξει, όχι, εσύ μπορεί να πει.
2: Αλλά πέρα από αυτό. Ο ναι. άνθρωπός σου θα σου ναι. πει εσένα ότι ο Κώστας είναι πιο ωραίος και δεν θα τσαντιστείς.
0: Ρε παιδί μου, ναι, να πάμε στα έτσι, ναι. Αλλά θα σου πω,
1: και τρόπος,
0: έχουμε
1: μάρα.
0: Και το γνώρισμα αυτό. Δεν είναι.
2: Αγλάει, αφάνε τη λες σε κούκλος.
0: Καλά τώρα, η Αγλάει κορδεύει. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
1: Άκουτα, του έκανα ένα κοπλιμό.
0: Έχουμε, παιδιά, και το γνώρισμα αυτό. Προχώρα, Μαρία, μην κολλήσουμε εκεί πέρα, ναι.
1: Λοιπόν, δεν λέμε ότι έχεις φανταστεί κάποια άλλη γυναίκα σε μια ερωτική στιγμή ή κάποιον άλλον άντρα αντίστοιχα, έτσι, για να μην το λέω συνέχεια για τους άντρες και για τις γυναίκες.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Ναι.
1: Αυτό δεν το λέμε. Είναι στις περιπτώσεις που δεν το εκφράζουμε. Και η αλήθεια είναι ότι το έγραψε και κάποιος τώρα, δεν θυμάμαι, που το είδε έτσι περαστικά το όνομά του, ότι δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε κιόλα, όντως.
0: Σου έχει τύχει όμως.
1: Εγώ δεν θα ήθελα να το ξέρω.
0: Ναι, σου έχει τύχει όμως.
1: Ποιο να φανταστώ.
0: Ναι, να
1: όχι, εκείνη τη στιγμή να φανταστώ. Όχι, εγώ τα λέω, μωρέ.
0: Α, τα λες εκείνη τη στιγμή. Καλώς... Α, αγάπη μου, α, σκέφτομαι τον κολλητό στον Γιώργο τώρα. Τι
1: όχι,
0: κάνουμε.
1: Το εγώ δεν σου έχω πει που είχα πει για το Μικέλε, μωρέ τώρα. Όχι, κολλητούς δεν.
0: Να, εντάξει.
1: Όχι.
0: Είχα πει για το Μικέλε.
1: Ναι. Ότι εσύ το έχεις πει, Δημήτρη. Ποιο το έχεις βιώσει αυτό. Δεν γιατί ρωτάμε
0: πρέπει να βιώσει κάτι άλλο πρώτα για να φτάσει εκεί πέρα. Δεν μπορεί να βιώσει κάτι άλλο.
2: Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
0: Ναι.
2: Όχι και από τη μέση.
1: Ναι, σωστό και αυτό. ότι υπάρχει ένας άνθρωπος από το παρελθόν σου που ακόμα σου προκαλεί μια σπίθα μικρή.
2: Αυτό, Μαρία.
1: Δεν το λέμε.
2: Τι να το πεις, είσαι σοβαρή.
1: Δεν το λέμε, αλλά είναι η περίπτωση που τσακ. Όντως, ρε παιδιά, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έχει μείνει κάτι κατάλοιπο. Γιατί εγώ είμαι από αυτές που τελειώνω τις σχέσεις και τέλος. Δεν προχωράω, γεια σας.
0: Να πω κάτι, λέει, γράφει ο Γιώργος που το έχει γράψει. Λέει: μην έχετε ανασφάλειες, λέει, γιατί λέει για τον άνθρωπό σου είσαι το νούμερο ένα και αυτό δεν αλλάζει. Φίλε Γιώργο, διαφωνώ. Πριν και να γίνεις το νούμερο ένα για τον άνθρωπό σου, πρέπει να πρώτα να είσαι το νούμερο ένα για σένα τον ίδιο. Δηλαδή, αν επιδιώκω κάπου να είμαι νούμερο ένα, είναι να είμαι νούμερο ένα στον εαυτό μου. Και έρχεται σε δεύτερη φάση να είμαι νούμερο ένα για το σύντροφο μου. Αν δεν είσαι νούμερο ένα για τον εαυτό σου, δεν θα γίνεις νούμερο ένα για τον σύντροφό σου. Συνέχισε, Μαρία.
1: Πως δεν είναι 100% καλύτερη από τις πρώην σου. Δεν το λέμε αυτό.
0: Εντάξει, τώρα
1: το
0: αυτά,
1: κρατάμε.
0: Ναι, αυτά ναι.
1: Επίσης,
0: κρατάμε. Για αυτό τώρα τι μου λέει, Μαρία, αυτά δεν σου τα λέει κανένας που να είναι δυνατόν.
1: Είσαι καλά. Άμα θέλεις να την τζιγκλίσεις ή να τον τζιγκλίσεις, φυσικά ναι. και τα λες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ότι αντιπαθείς κάποιο μέλος της οικογένειάς της.
0: Αυτά
1: παιδιά δεν χρειάζεται να τα λέμε.
0: Το λέω.
1: Ρε Σιφάνη, φαίνεται, δεν χρειάζεται να το πεις.
0: Ναι.
1: Θα φαίνεται.
0: Εγώ κοροϊδεύω τώρα. Εγώ δεν κάνω δουλειά τώρα. Όλη την ώρα κοροϊδεύω. Δεν είναι αντιπαθώ βέβαια ακριβώς. Δεν είναι, αλλά κοροϊδεύω. Κοροϊδεύω και τη μάνα και τον αδερφό της και όλο.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες τι γίνεται.
2: Α, εμένα θα μου πεις.
1: Ναι. Λοιπόν, ότι έχεις.
0: Και για μένα να πω και κάτι άλλο.
1: Τι?
0: Το παίρνω πίσω.
1: Ποιο
0: που είπα
1: πίσω
0: ότι νούμερο ένα πρέπει να είσαι πρώτα, γιατί μου το αλλάζει ο Γιάννης εδώ πέρα και έχει δίκιο. Δεν πρέπει να είσαι νούμερο ένα για τον εαυτό σου και μετά νούμερο ένα για τον άνθρωπό σου. Νούμερο ένα πρέπει να είσαι για την πατρίδα. Πρώτα.
1: Αχού.
0: Πρώτα για την πατρίδα μπροστά, νούμερο ένα, μετά για τον εαυτό σου και μετά για τον άνθρωπό σου.
1: Μάλιστα.
2: Πρώτα για την πατρίδα.
0: Πρώτα για την πατρίδα.
2: Αφού θα έχει φύγει στην Ολλανδία, σε ένα χωριό μας.
0: Πρώτα για την πατρίδα, μπροστά. Πρώτα, εγώ γιατί υπάρχω για την πατρίδα. Και μετά υπάρχω για μένα, μετά για τον σύντροφό μου.
1: Καταλαβαίνεις τώρα έτσι τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, ότι έχεις ζηλέψει κάποιον που της μιλάει, αλλά δεν το παραδέχτηκες. Πες τώρα, σου έχει τύχει αυτό.
0: Τι έχω?
1: Ότι έχεις ζηλέψει κάποιον που της μιλάει, αλλά δεν το έχεις παραδεχτεί.
0: Ρε Σι Μαρία, αυτά που λες είναι βλακίες.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν πρόκειται να φτάσω στο σημείο να ζηλέψω. Να ζηλέψω ενώ.
1: Πώς θα το κουμαντάρεις τόσο πολύ, ρε Σιφάνη? Αυτό δεν κουμαντάρεται.
0: Για να ζηλέψω πραγματικά. Για να ζηλέψω πραγματικά πρέπει να μου έχει δώσει δικαίωμα όλος. Αν. Δεν θα φτάσω. Δεν θα άφηνα μια σχέση να φτάσω στο σημείο να ζηλέψω. Γιατί θα έχει χαθεί από τέτοιο. Αν φτάσω στο σημείο να ζηλέψω, ρε, καταλαβαίνετε. Μικροζήλιες υπάρχουν. Αλλά να φτάσω να ζηλέψω ότι.

0: αστεράκια, ναι, εντάξει, έχουμε τέτοια ζουνίστικα. Με ξεχάτσε.
1: Ε, καλά, αυτά είναι ωραία.
0: Α, ναι, ζηλίτσε τέτοιε. Αλλά όχι ζηλίτσε και καλά να έχω στο μυαλό μου ότι και κοιτάει άλλου άντρε ή ότι εγώ
1: κοιτάω. Όχι, ρε παιδί μου, κάποιο τη μίλησε και εκεί πέρα να το κοιτάξει πιο καλά ποιο είναι αυτό.
0: Δεν έχει, όχι, δεν μου έχει δώσει το δικαίωμα.
1: Λοιπόν, ότι. Α, εδώ πάλι με τη ζήλια. Ότι έχει ζηλέψει έναν πρώην. Ένα πρώην τη από του πρώην.
0: Πάλι τι πρώην, πάλι μιλά σε 14 χρόνια.
1: Εσύ δεν τα ξέρει.
0: Μιλά σε 14
1: χρόνια. Δεν τα ξέρει.
0: 50 χρόνια γυναίκα και μιλά για πρώην, ρε φίλε. Είναι δυνατόν.
1: Γιατί φάνε, δεν τελειώνει η ζωή.
0: Πρώην, εντάξει, ωραία, πάμε.
1: Λεωνίδα, το έχει πάθει ποτέ. Να έχει ζηλέψει έναν πρώην τη. Ναι. Όχι, δεν το έχει πάθει. Αλλά θα μπορούσε να το πάθει. Δεν είναι ότι έχει τάσει σε αυτή την ηλικία και τέλο. Βλέπει. Θα μπορούσε. Δεν έχουν τελειώσει οι ηλικίες στα 42.
0: Ναι, ναι, άρα.
1: Καλά, είναι και πιο μικρός ο Λεωνίδας.
0: Ναι.
2: Καλά, δεν είναι και μικρός,
1: 40. 40, εντάξει.
3: Σε 2 χρόνια
1: μικρότερος. Ότι έχεις κρατήσει μια παλιά φωτογραφία ή μήνυμα από κάποια που κάποτε σε σημάδεψε.
3: Αυτό τώρα είναι πρόβλημα. Διότι πολλοί και πολλές κρατάνε αναμνηστικά. Έχουν δηλαδή το δικό τους σιδεράκι με αναμνηστικά. Εσύ φάνη έχεις.
0: Τι λέτε ρε παιδιά, τι λέτε ρε παιδιά, τι σιδεράκι. Δεν είχα. Τι λέτε.
3: Πάρα πολλοί έχουν.
1: Έχουν, κρατάνε κάτι.
3: Τι πάρα πολύ.
0: Τρόπαιο είναι ο άνθρωπος που.
1: Όχι τρόπαιο, ρε παιδιά, μια φωτογραφία, κάτι ρε παιδιά.
3: Ένα γράμμα, μια φωτογραφία, ένα δωράκι, το οτιδήποτε. Και έχουν τσακωθεί και χωρίσει ζευγάρι γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: εντάξει, εκεί πέρα στην αποθήκη κάποια στιγμή κάνει ένα.
0: Εντάξει, παιδιά, τώρα τι είναι αυτό.
3: Δεν τα θέλω να τα πετάξω, ρε παιδί μου, αναμνήσεις είναι. Δεν θέλω να πετάξω αναμνήσεις.
0: Εγώ, παιδιά, τις μόνες φωτογραφίες που έχω κρατήσει πραγματικά. Και σου λέω και πάλι, δεν έχω κρατήσει φωτογραφίες από γυρίσματα. Τόσα πράγματα έχω κάνει στη ζωή μου. Δεν έχω κρατήσει, μόνο το παιδιό μου έχω κρατήσει φωτογραφίες. Δεν κρατάω φωτογραφίες.
1: Δεν κρατάς τίποτα εσύ.
0: Μόνο, και το κινητό, μόνο το ανοίξει, τα παιδιά είναι. Μόνο, δηλαδή είναι
1: καλά,
0: από...
1: ναι, τώρα χαίρομαι πολύ και το δικό μου. Είναι περίπτωση όμως ανθρώπου.
0: Δεν
1: ο Φάνης.
0: Είναι περίπτωση ανθρώπου. Τι, να κρατάω ένα σιτάκι με τις πρώην και καλά.
1: Όχι με τις πρώην.
0: Να λέω και να κρατάω και κιλότητες και να. Ω, λέγατε τι έκανα. Αυτά να τα κάνει, δεν βλέπει.
1: Ρε παιδί μου, φωτογραφίες.
0: Αυτά γινόταν μέχρι 25 χρονών, Μαρία. Γι' αυτό σου λέω δεν μπορεί να συμμετάσχω τέτοιε κουβέντε.
1: Συγγνώμη, αν έχει βγει ωραίο σε μια φωτογραφία και εσύ ήταν με την πρώην σου, δεν θα την κρατήσει. Αν σου άρεσε.
0: Ρε, εσύ, να καταλάβεις, τη φωτογραφία αυτή δεν την είχα κρατήσει όταν αυτή η πρώην ήταν νυν. Ούτε τότε την είχα
1: κρατήσει. Α, καλά, είναι περίπτωση.
0: Δεν έχω φωτογραφίες, δε φίλε τώρα. Δεν φωτογραφίες να κρατάω ότι τέτοιο.
3: Εσύ, Μαρία, έχεις κρατήσει κάτι που σου έχει δώσει πρώην.
0: Τι κριτικές
1: να κρατήσει. Όχι.
0: Μα γιατί είναι 17 χρονών. Τι κριτικές να κρατάω φωτογραφία με πρώην να χρωστά.
3: Α, τη φωτογραφία, παιδί. Ένα κόσμημα.
0: Τι ένα κόσμημα.
3: Ένα κόσμημα. Ένα κόσμο που μπορεί να σου πήρε μία πρώην σου ή να έχει πάρει εσύ, ρε παιδί μου, και να το έχει κρατήσει.
1: Καλά, άμα μου αρέσει, θα το κρατήσω κι εγώ. Γιατί να μην το κρατήσω.
0: Κόσμο δεν μου έχουν πάρει, Δημητρία, αλήθεια.
1: Ένα μπλουζάκι.
3: Η Γεωργία κρατάει ένα κόσμο με ένα πάρα πολύ ωραίο κολιέ που τη είχε πάρει ένα πρώην τη. Εσένα σε ενοχλεί αυτό που το έχει ακόμα και δεν το έχει πετάξει ή όχι.
0: Εξαρτάται πόσο ακριβό είναι.
1: Μέτριο.
0: Άμα κάνει
3: πάνω. 150 ευρώ, 200.
0: Πάνω,
3: 150 ευρώ με 200.
0: Με ενοχλεί.
3: Σε ενοχλεί.
0: Ναι, αλλά πάνω από 1000 το συζητάμε.
3: Εντάξει, και το δούμε.
1: Γιατί το συζητάμε πάνω από 1000, θα το πας για
0: έλα,
1: να κάνεις.
0: Χαζομάρες είναι αυτά τώρα. Δεν είναι.
3: Ναι, ξέρεις λοιπόν πόσα κορίτσια και πόσα αγόρια έχουν κρατήσει δώρα πρώην. Αυτό θα
0: καλά κάνουμε.
1: Εσύ, άμα είναι ωραία τα δώρα, γιατί να τα πετάξει. Βέβαια, ναι. Δεν είναι καλό που κρατάμε
3: ναι,
1: παλιά.
3: Αλλά τσακώνονται γιατί σου λέει το φούτερ αυτό που φορά το πήρε η πρώην σου. Για ποιο λόγο το έχει εσύ. Είναι τη πρώην σου, ξέρω εγώ που το έχει. Για ποιο λόγο το κρατά.
1: Ναι, βέβαια από την άλλη είναι παλιά ενέργεια που καλό είναι να αλλάζει, αλλά άμα είναι ωραίο εσύ, γιατί να μην το κρατήσει ή το κόσμημα.
0: Κάτι,
1: ή το άλλο που κρατάνε κάτι, μονόπετρο.
0: Σε κάτι, γι' αυτό σου λέω εσύ. Σα το έχω ξαναπεί, το ξαναπώ άλλη μια φορά. Σε αυτά τα ηθικά διλήμματα μπαίνουν άνθρωποι και λέω για τις ηλικίες μας. Αυτές τις κουβέντες να τις κάνει ένα παιδί 25 χρονών, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, είναι σεβαστό και είναι της ηλικίας του. Και πάλι, αυτές τις κουβέντες τώρα θα πρέπει να μην έχεις αυτό που ξέρω, να μην έχεις αισθητική. Δεν μπορώ να κάτσω να κουβεντιάσω, Μαρία. Δυστυχώς. Δυστυχώς είσαι ένας άνθρωπος
1: από την δεκαετία του 40.
0: Αποδεικνύεις ότι δεν έχεις ούτε αισθητική και φυσικά όπως έχω ξαναπεί, η ηθική ακολουθεί την αισθητική.
3: Άρα ούτε ηθική.
1: Γιατί τώρα αυτό.
0: Γιατί δεν μπορώ να κάτσω να μιλήσω εγώ τώρα από την ηλικία που είμαι τώρα. Αν μιλάμε για φωτογραφίες σε πρώην και αυτά. Μου θυμίζει κάτι μικρομέγαλο που βγαίνουν και είναι 100 χρονών και συζητάνε teenage news. Αυτά είναι teenage news τώρα. Τι να κάνω. Και το έχω ξαναπεί, μην με ακούτε 25 χρονών. Δεν μπορώ να συνδεθώ εγώ με αυτό. Είμαι αλλού, καλά κάνετε. Δεν το παίζω μεγάλο και γέρο. Δεν μπορώ να συμμετάσχω στην κουβέντα αυτή. Τι μου έστειλε η πρώην, το πρώην. Α, με έκλασε ο Νίκος τα μηνύματα. Είμαι τόσο αλλού που δεν μπορώ να μπω ούτε και απλά στην κουβέντα αυτή. Τι να μου πήρε ένα ρολόγιο, είχα κάτι. Εσύ μπορεί να συζητήσει.
1: Εγώ μια χαρά μπορώ να συζητήσω.
0: Εντάξει, τι να σου πω, συζητάμε τον Δημήτρη.
3: Στέλνει ο Σωτήρης. Εμένα λέει κράτησε ένα εσώρουχο που τη πήρε ο πρώην τη. Ορίστε, συμβαίνει.
1: Εντάξει.
0: Πόσο χρονών είναι, παιδιά, τώρα. Μπράβο.
1: Ρίση, μεγάλη άνθρωπη. Ενώ δεν είναι 20 χρονών τα παιδιά. Λέει το ρολόι που πήρα στην πρώην γυναίκα μου 1500 ευρώ το κράτησε.
0: Ναι.
1: Και λέει.
3: Ακριβώ, εντάξει, ακριβώ.
1: Παιδιά, γιατί να μην το κρατήσει το ρολόι, δεν είναι μονόπετρο για να το επιστρέψει.
0: Ναι. Εντάξει, ωραία. Τι να
1: το πω, μονόπετρο το επιστρέφουν.
0: Συγχαρητήρια.
1: Και άμα δεν θέλουν, δεν το επιστρέφουν κιόλα.
0: Συγχαρητήρια. Όσον αφορά τα δώρα, πρώην και νυν, το δώρο είναι δώρο. Για μένα είχα χαζομάρει.

0: αυτό. Το όταν κάνεις ένα δώρο, γι' αυτό σου λέω και πάλι, πρέπει, γι' αυτό να μετράς τα λόγια σου και να έχει βαρύτητα ο λόγος σου. Εγώ τα κάνω ένα δώρο, το θεωρώ προσβολή, είτε είναι εγκόμενα είτε είναι φίλος, να το πουλήσει, να δώσει. Το δώρο, γι' αυτό λέγεται δώρο, το κάνεις τέτοιο. Για μένα τα δώρα τα κρατάς. Ό,τι και να είναι αυτό.
1: Εντάξει, τώρα με μονόπετρο δεν το κρατάς, ρε Σιφάνη, μου κάνεις πρόταση, χωρίζουμε. Εγώ, δεν θα στο επιστρέψω.
0: Εγώ το δώρο, από τη στιγμή, εγώ μιλάω για μένα. Όταν σου κάνω ένα δώρο, πάρ' το εκεί που ξέρεις. Δεν το δέχομαι πίσω και δεν το θέλω πίσω και το θεωρώ προσβολή. Ό,τι και δώρο να είναι. Και αμάξι και οτιδήποτε. Το δώρο, γι' αυτό λέω δώρο. Αλλιώς είναι στο κάνω leasing. Τι σου κάνω leasing μονόπετρο. Το δώρο είναι δώρο, τέρμα. Ό,τι και, και που λέει ο λόγος και να με κερατώσεις και να μου κάνεις ζωή πατίνι, το δώρο είναι δώρο. Και δεν το κάνω για σένα, το κάνω για μένα.
1: Ναι.
0: Γιατί εκεί πέρα, εγώ όταν σου κάνω ένα δώρο και σου λέω το δώρο είναι δώρο, εκεί βάζω ένα πάσαλο, μια αξία που πατάω πάνω για να ζήσω τη ζωή μου. Οπότε το δώρο είναι δώρο. Προχώρα, κάτω δεν με νοιάζει. Θέλω να το κάνεις, το σπάσεις, βάλω το. Τέρμα, δεν έχει κάτι άλλο να πούμε εκεί πέρα.
1: Τέλος πάντων, πάντως με το μονόπετρο είναι λεπτή ισορροπία, γιατί πολλές αισθάνονται, το έχω συζητήσει εγώ αυτό με κάποιες κοπέλες, αισθάνονται, λέει, ότι μήπως θέλει να το πάρει πίσω και έρχεται σε δύσκολη θέση, οπότε τον διευκολύνω να του το δώσω πίσω.
0: Παιδιά,
1: γι' αυτό το είπα.
0: Το θεωρώ τρομερό να ζητάς δώρα πίσω, ό,τι και να σου έχει κάνει ο άλλος. Είναι τρομερό.
1: Καλά, δηλαδή, τα υπόλοιπα, ναι.
0: Ή να πάνε, παίρνουν μερικοί, λέει, πήρα πίσω τα πράγματα που τους είχα δώσει ή του είχα δώσει. Τι χαζομάρες να. Είστε αυτοί που παίρνετε δώρα πίσω. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είσαι πληγωμένος, να είσαι πληγωμένη, να είσαι αυτό. Αλλά εκεί δείχνεις, φίλε, ότι είσαι χαμηλής ποιότητας άνθρωπος και ότι δεν κρατάς το λόγο σου. Το δώρο είναι σαν να δίνεις το λόγο σου. Από εκεί και πέρα, τώρα, αν δεν κράτησε αυτή το λόγο
2: της.
0: Αν δεν κράτησε αυτή το λόγο της ή αυτός, είναι δικό της.
1: Σου γράφει.
2: Έχω δώσει εγώ 4.000 ευρώ για μονόπετρο και με κεράτωσε και δεν το πάρω πίσω.
1: Σου λέει ότι δεν είναι δώρο.
0: 100.000 ευρώ δώρο να κάνω. Τι σημαίνει? Ότι εκείνη τη στιγμή που σου κάνω το δώρο, με έχεις κάνει πολύ χαρούμενο. Mm-hmm. Τα αξίζεις τα 100.000.
2: Εννοείται.
0: Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, επειδή με έκανες και ένιωσα έτσι που θέλω να σου κάνω ένα δώρο 100.000, σημαίνει ότι το δώρο το κέρδισες. Το δώρο είναι επιβράβευση. Οπότε δεν το παίρνω πίσω.
2: Ναι, να μάθει πιάσω μετά ένα κερατό, να σου
0: χαλάλι.
2: Ούτε καν, φέρ το εδώ. Πρώτα λεφτά.
0: Όχι χαλάλι. Κλάιν, μα το δώρο το κάνω στον άλλον για μένα. Δεν το κάνω.
1: Ναι, ρε, εδώ έχει δίκιο.
2: Ναι, εγώ δεν μπορώ να δεχθώ ότι έδωσα τόσα λεφτά για τον άνθρωπό μου και ο άνθρωπό μου με πρόδωσε και θα κρατάει και το 4.000 ευρώ τα χέρια.
0: Δεν τα έδωσε για τον άνθρωπό σου, επαναλαμβάνω. Τα έδωσε για σένα. Για να δεις τη χαρά του ανθρώπου στα μάτια του και να χαρείς εσύ. Οπότε το δώρο και το δώρο το κάνουμε για μας.
1: Πάντως σου γράφουν ότι το μονόπετρο δεν είναι δώρο.
0: Ρε φιλέ.
2: Παραδείγματα δίνουμε.
0: Και το μονόπετρο, δώρο.
1: Το μονόπετρο, παιδιά, είναι ειδική περίπτωση τώρα.
0: Δώρο, δώρο, δώρο, δώρο, δώρο, δώρο, δώρο, δώρο, δώρο, πούλο. Δώρο, δώρο, δώρο, δώρο. Λοιπόν.
1: Εδώ πέρα και το άλμπουμ με τις φωτογραφίες. Του γάμου. Α, λέει αρετή, εγώ είχα παντρευτεί και χώρισα. Να βλέπεις, οι άνθρωποι έχουν κάνει κύκλους και ξανακάνουνε που έχει στάσει 42 και τέλειωσε η ζωή.
0: Κίνεις.
1: Εγώ είχα παντρευτεί, λέει, και χώρισα και μετά πούλησα και τη βέρα μου και το δαχτυλίδι της πρότασης. Προσωπικά δεν ήθελα να τα έχω και το άλμπουμ με τις φωτογραφίες του γάμου το άφησα να το θυμάται αυτός. Εγώ δεν ήθελα.
0: Θα σου πω, ρε παιδιά, είναι και πάμε και τώρα. Τώρα δεν ξέρω, ρε φιλενάδα είναι αυτή. Τι είναι,
1: είναι η αρετή.
0: Αρετή, ξεκινάμε τώρα σε τι σχέση είσαι. Τώρα δεν μιλάγαμε για γάμους. Τώρα. Αν είσαι σε μια σχέση, σε ένα γάμο, κακοποιητικό, και ο άλλος σε πλακώνει στο ξύλο το πρώτο βράδυ, εκεί τα πουλάς όλα. Θέλω να σου πω, ή σου συμπεριφέρεται άσχημα. Εκεί είναι άλλο πράγμα, ρε παιδιά. Ο γάμος, μην βάζετε. Τώρα μιλάμε για σχέσεις απλές τώρα. Προφανώς υπάρχουν και άλλα μέσα σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άμα είσαι με ένα σατράπι που σε έχει κάνει η φώκια στο ξύλο, όχι τα πουλά, το τα πατάς και στη μούρη και φεύγει. Είναι άλλο αυτό που λες εσύ. Ή αν τον έχει πιάσει να σε χιλιοκερατώνει και έχετε και δύο παιδιά. Δεν να κάνουμε όλα ίσωμα τώρα. Δεν βγάζουμε ένα quote για όλα. Προφανώς υπάρχουν πράγματα. Εγώ λέω για σχέσεις τώρα που δεν είναι σε γάμο και με παιδιά και τέτοια. Μην με κάνετε και τα κάνω disclaimer κάθε φορά.
1: Πάντως για το μονόπετρο λένε ότι είναι συμβολικό. Δεν έχει να κάνει με δώρο. Είναι άλλο πράγμα, να ξέρετε.
0: Ναι, τώρα εντάξει, για αυτούς λέω. Τώρα, άμα είσαι παντρεμένη και ο άλλος σου έχει κάνει το βίο αβίωτο, εκεί του τα πατάς όλα στη μούρη και φεύγεις. Είναι άλλη φάση. Δεν θέλω να σε βλέπω ούτε φωτογραφίες ούτε τίποτα. Καταλάβεις τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε σε παιχνίδι. Τι λες εσύ, τι στέλνεις, θα το πουλήσω, τι
1: Ναι, έχουν λυσάξει τα. Καλά, έχει πουλήσει ο άλλος και τη Βέρα και την έκανε λύσιστήριο για τους μυο.
0: Γι' αυτό σου λέω, ρε φίλε, άμα ο άλλος του έχει κάνει η άλλη τη ζωή κόλαση, δεν ξέρω, αυτό πάει και κατέρωθεν και σε άντρα και σε γυναίκα. Και δεν θέλει να τον ξαναδεί τον άλλον και δεν θέλει να βλέπει πράγματα. Τα πετά όλα, πετάμε, ούτε δώρο, ούτε τίποτα. Λοιπόν, πάμε σε παιχνίδι, πες τα Μίτσο.
2: Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματα στο Viber σταθμού στο 6939892892 και επιστρέφουμε με κουναβομαχίες και ένα τυχερό, ένα από εσάς θα φύγει με μία δωρεοεπιταγή 100 ευρώ από τα My Market, να σας θυμίσω έτσι και Δευτέρα και Τρίτη κέρδισα εγώ, για να δούμε.

0: Go. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου κουνάβια. Επιστρέψαμε. Έχει γίνει μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα εδώ πέρα. Πραγματικά, Δημήτρης έχει δώσει ρεσιτάλ εκτός ραδιοφώνου, εκτός αέρα. Αλλά, να σου πω κάτι, να σου πω ότι έχεις και άδικο, θα σου το πω. Λοιπόν, εμείς παρόλα αυτά πρέπει να πάμε σε παιχνίδι, γιατί έχουμε και 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα My Market που πρέπει να φύγει και να πάει σε κάποια νήση, κάποιον την τσέπη. Φίλες και φίλοι, Λευτέρη, Πανελήθη, Χολύπτη μου, καλώς ήρθατε! Πάμε να παίξουμε!
1: Κουναβομαχίες!
0: Ωχ, Θεέ μου!
2: Φωτεινή!
3: Καλημέρα, παιδιά!
0: Εσύ για πες μου, τα δώρα τα παίρνεις πίσω?
3: Όχι, ποτέ.
0: Έτσι, κυρία, πάνω στο ύφο σου, παιδί μου, με κάτι που μπουλίνετε και κάτι.
4: Άντε πάλι. Έλαβε. Μίλησε για απιστία και για κάτι ακριβό.
0: Δεν είναι και κάτι ακριβό τώρα. Στον τάφο
4: σου. Η απιστία είναι προδοσία και από τη στιγμή που με πρόδωσε θα το φέρει πίσω. Τέλο.
2: Τέλο.
4: Σα πήρα εγώ αυτοκίνητο.
2: Και βαράκι
4: να το έχω εκεί πέρα. Όχι.
0: Έλαβε.
2: Να προτέτω.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, φιλενάδα, Φωτεινή μου. 1, 2 ή 3.
3: Το 2
0: ή η φιλενάδα ή η Φωτεινή. Φωτεινή μου, θα παίξεις με τη Μαρία!
3: Τέλεια.
0: Δαγκωμένο, πιο δαγκωμένο, τέλεια δεν έχω ακούσει.
4: Έχω Μιμίκα.
0: Μιμίκα, α, τι ωραίο όνομα. Έλα, Μιμίκα.
3: Ας ευχαριστώ.
0: Έλα, Μιμίκα.
2: Από πού βγαίνει?
0: Από το Δήμητρα.
2: Από το Δήμητρα, Μιμίκα.
0: Μιμίκα, έχω βγάλει και την Αλεξάνδρα, τη λέω στο Σάκη. Λοιπόν, Μιμίκα μου, πολύ ωραίο όνομα. Και μου θυμίζει και μια πολύ παλιά μου παιδική φίλη που είχα από τα Καλάβρητα. Πολύ μωρά ήμασταν. Μιμίκα μου, 1 ή 3. Ναι, βέβαια.
2: Αχ, δεν ακούγεται καλά.
0: Να σου πω, Μιμίκα μου, δεν ακούγεσαι καλά.
3: Ορίστε.
0: 1 ή 3.
3: Ένα.
0: Το 1 ή φιλενάδα ή Μιμίκα. Θα παίξει με τον Δημήτρη.
2: Συμμαχία.
3: Τέλεια.
0: Συμμαχία.
4: Ξέρω, Μαρία, δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Έτσι, γι'
2: αυτό έπρεπε να σε προλάβω.
0: Συμμαχία διαλέγει.
2: Θέλω να κερδίσω σήμερα.
0: Συμμαχία διαλέγει ή.
4: Δεν ντρέπεσαι.
2: Γιατί να ντρέπω, πήρα συμμαχία και θέλω να κερδίσω.
4: Σουαπ.
0: Παιδιά, το παιχνίδι έχει πάρει φωτιά πριν καν ξεκινήσει. Λοιπόν, να τα βάλω σε μια σειρά. Δημήτρης τσιμπάει σουάπ. Άρα η Μιμίκα πάει στη Μαρία και ο Δημήτρης παίρνει
2: τη Φωτεινή.
0: Και η Μαρία έχει πάρει συμμαχία που σημαίνει θα παίξουμε μαζί με τη Μαρία.
4: Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, Λεωνίδα, ο Θεός και η ψυχή σου. Ξεκινάει πρώτος.
2: Μόνο ένα πρέπει να παίρνουμε, δεν μπορώ να πάρω και κάτι άλλο.
4: Ναι, όχι, θα σου έλεγα.
0: Ναι, ξεκινάει πρώτος ο Δημήτρης με τη φίλη την. με τη Φωτεινή. Φωτεινή μου, είσαι έτοιμη?
4: Φωτεινή μαζί.
0: Καταρχήν, κορίτσια, να πω το παιχνίδι είναι εύκολο. Έτσι, τα που παίζουμε, 30 δευτερόλεπτα. Όποιος βρει την πρώτη, όποιος βρει τις περισσότερες ερωτήσεις είναι ο νικητής. Εμείς έχουμε 5 απαγορευμένες λέξεις, δεν πρέπει να σας πούμε. Δεν πρέπει να πούμε και κάποιο, μάλλον δεν πρέπει να σας πούμε κάποιο παράγωγο ή ομόριζο αυτόν. Τι άλλο έχω να πω τώρα, δεν θα θυμάμαι. Εντάξει, το ξέρετε για το παιχνίδι τώρα, μην κάθομαι και το λέω συνέχεια. Το ξέρετε κορίτσια για το παιχνίδι?
3: Ναι.
0: Λοιπόν,
3: ναι.
0: Δημήτρη.
2: Ανακάτεψε καλά.
0: Ξεκινάμε.
4: Φωτεινή, γρήγορες απαντήσεις. Χωρίς άγχος. Εντάξει, και πάμε τώρα. Ό,τι να γίνει, ας γίνει.
0: 3, 2, 1, πάμε.
4: Λοιπόν, του Παναθηναϊκού είναι το λιοντάρι ή.
3: Φανέλα.
4: Όχι, ρε, που κουνάει έτσι δεξιά και αριστερά. Τα πομπών και χορεύει ή.
3: Μασκότ.
4: Μπράβο. Έχω βάλει τον εσπρέσο μου μέσα για να διατηρηθεί σε μια θερμοκρασία.
3: Καφέ.
4: Ναι. Εγώ δεν είμαι να κερδίσω. Είμαι το.
3: Για ξαναπες το.
4: Εγώ δεν είμαι για να κερδίσω. Είμαι το. Αμάν.
0: Δεν είσαι για να κερδίσεις. Λοιπόν, μία βρήκατε, μία χάσατε. Μαρία, θες συμμαχία όντως. Μία να βρεις. Μία να βρεις.
2: Μία.
0: Λοιπόν.
2: Μιμίκα. Έλα, Μιμίκα.
0: 3, 2, 1, πάμε.
2: Λοιπόν, θέλεις να τον διαγράψεις αυτόν.
0: Μπλοκ.
2: Ναι.
0: Τελειώσαμε.
3: Μπλοκ.
0: Τελειώσαμε. Φίλες και φίλοι, Μαρία Ένεσλη.
2: Ευχαριστώ.
0: Υπέροχη.
2: Πολύ γρήγορα.
4: Εντάξει, μισό λεπτά. Ναι. Η λέξη ήταν μπλοκ.
2: Μπλοκ είπε.
0: Μπλοκ.
2: Το είπε blog.
0: Όπα, περίμενε.
4: Και τι τώρα θα μου πείτε. Θα μου πείτε τώρα, ας πούμε, αυτό ότι είναι λάθος και ότι θα τη δώσουμε άλλα 15 δεύτερα.
2: Όχι, παιδί μου, το είπε blog.
0: Blog.
4: Είπε blog. Μαρία, είναι άλλο πράγμα και το λήξατε και πανηγυρίσατε.
0: Τι θα κάνουμε,
2: Ωραία, να πάω και άλλη μία.
4: Να πέσει από το παράθυρο.
2: Όχι, όχι, να πάω άλλη μία.
0: Ο, θα πάμε άλλη μία. Εντάξει. Νέα 15. 15
2: θερμότητα. Είπε τώρα.
0: 15 θερμότητα δεν είχαν περάσει. Μίτσο, μην τρελαθούμε. Ούτε 15 και θα κλέψουμε για τη Μαρία. Λοιπόν, Μιμίκα.
4: Κλοπή.
0: Καθόλου κλοπή.
2: Δεν είναι κλοπή.
0: Κλοπή για τη Μαρία είναι αυτό που θα κάνουμε τώρα, γιατί δεν είχαν περάσει ούτε 15 δευτερά. Λοιπόν, Μιμίκα, νέα 15. Είσαι έτοιμη.
3: Ήταν έτοιμη.
0: Τρία.
2: Συγγνώμη, τι είναι νέα 15 λέξη.
0: Νέα 15 θέλω να γιατί είναι.
4: Εσύ βρες λέξη. Μην ασχολείσαι
2: με τα άλλα.
0: 3, 2, 1, πάμε.
2: Λοιπόν, αυτό το βάζει από τα στρουμφάκια για να έρθει εδώ στην εκπομπή. Τι πρέπει να βάλεις για να μην χάσεις την ώρα.
0: Ξυπνητήρι.
2: Ναι.
3: Ξυπνητήρι.
2: Κέρδισα τώρα.
0: Σωστό. Ναι, ναι, ναι.
4: Άμα δεν έχει ώρα.
0: Δεν έχει τη λέξη ώρα, δεν την έχει.
2: Όχι, καλά, δεν την έχει.
0: Σωστό! Μιμίκα! Συγχαρητήρια! 100 ευρώ! 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα My Market είναι δικά σου. Συγχαρητήρια να πούμε όμως και στο σαφαράκι της Αμαριάς, στο Δημήτρο Μπουλίνη.
4: Άσε ρε, να μιλήσετε εσείς για μένα. Φωτεινή.
0: Τα λέμε αύριο, φιλάκια!
5: Η ώρα είναι 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Music 892. Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
8: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
7: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
10: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές. Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
11: Previously. Στα κουνάβια.
0: Θα σου πω κάτι σοβαρά. Το θεωρώ τρομερά μη ευγενικό και τρομερά προσβλητικό προς τον άλλον όταν είσαι σε μια μόνιμη σχέση να μιλάς δημόσια για παλιές εμπειρίες.
2: Είστε όλοι μάρτυρες. Αν με ξαναρωτήσει για προσωπική εμπειρία, θα αρχίσω και εγώ τις γενικολογίες. Μην πει όμως μετά τίποτα.
0: Η Μαρία νιώθει την ανάγκη να μιλάει για.
2: Καμία ανάγκη. Μίλησες. Εσύ δεν ουρλιάζεις και μου λες. Μίλα, μην είσαι ψεύτικη εδώ. Μιλάμε ειλικρινά. Λέμε για τη ζωή μας.
4: Μπράβο, μπράβο Μαρία. Αυτό έχει πει. Και λέει Μαρία, εγώ δεν θέλω τα κλεισέ. Εσένα ρωτάω!
2: Γιατί μου σηκώθηκε πάνω, τα πέταξε όλα κάτω!
4: Το έχεις κάνει! Έχεις κάνει στοματικό!
0: Δεν έχω πει τέτοιο πράγμα! Το γλύψαμε το πινέλο!
2: Το χειροτήρησα!
4: Την ανοίξαμε την πίσω πόρτα!
0: Έχω πει εγώ τέτοιο πράγμα!
4: Παράκι!
12: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

δυναμικό ξεκίνημα με Justin Bieber πρωινό Τετάρτης 29 Ιουλίου. Παιδιά, αυτό το αγόρι βρίσκεται κοντά μας, κάπου ανάμεσά μας, σε Θεάθη, στη Μαρίνα Καλλιθέας, να τα λέμε έτσι, και αυτά έχουν gossip, αυτά τα νέα του Hollywood. Τι κάνετε, πως είστε? Έχετε ξεμείνει εδώ στην πόλη, γιατί γίνεται ένας πραγματικός χαμός, παιδιά, ειδικά στο Κεφισό. Μία ώρα και 10 λεπτάκια, 29 Ιουλίου. Είναι πρωτοφανές τώρα αυτό το φαινόμενο, αλλά τέλος πάντων το προσπερνώ. Ίσως να νιώθουμε και καλύτερα ότι έχουμε παρέα όσοι έχουμε ξεμείνει στην πόλη. Να δώσω τις ευχές μου σε όσους έχουν τη γιορτή του σήμερα. Ο Θεοδότης, ο Θεόδωτος, ο Καλλίνικος και η Καλλινίκη. Και να πούμε ότι σήμερα και είναι Παγκόσμια ημέρα τίγρης. Το αγαπώ εγώ αυτό το ελουροειδές, αρκεί να κρατάμε αποστάσεις ασφαλείας. Θέλω μηνύματά σας 6939892892 στο Viber πάντα. Απαντάμε σε όλους. Έρχονται έρευνες φωτιά. Θέλω να κάνουμε και την ψυχοθεραπεία εκτός αέρα, τα γνωστά, τα δικά μας. Συνεχίζουμε με μουσικές φανταστικές.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πανέτοιμοι για πρώτες καλημέρες. Πόσο απολαμβάνω την επικοινωνία μας, παιδιά, δεν φαντάζεστε. Πολλά φιλιά λοιπόν να στείλω στο φίλο μου το Δημήτρη. Μου λέει ότι στην Ελβετία έχει αρχίσει ήδη το βράσιμο, 32 βαθμούς 9 το πρωί και πάνε για 37. Δημήτρη μου, τι να πω, υπομονή, βουτιέ στα συντριβάνια όπως λες και εσύ. Στείλε μας καμία φωτό να δούμε την απόγνωση των Ελβετών. Και εμείς εδώ κάπως έτσι είμαστε. Δεν είναι ότι είμαστε και πάρα πολύ δροσερά, να τα λέμε και αυτά, απλά έχουμε τις θάλασσες. Στην Ελένη μου, πολλά πολλά φιλιά, τι ωραία φωτό είναι αυτή, Ελενάκη, μια κούκλα. Ο Γιώργος μου ζητάει κάποιες κατευθύνσεις σεξουαλικές. Γιώργο, δεν ειδικεύομαι εκεί. Πραγματικά πρέπει να απευθυνθεί σε σεξολόγο. Και στον Πανούλη μου, ναι, πάνω έπιασε το ξεμάτιασμα. Δόξα τω Θεώ, δεν υπάρχει μικρανία. Κάνουμε και τέτοια εμείς εδώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, γιατί πραγματικά, παιδιά, είναι αυξημένη κίνηση και είναι πρωτοφανές όντως. Ειδικά γύρω από το κέντρο της Αθήνας, λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας. Παρόμοια κατάσταση και στη Μεσογείο, στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Χαμηλές ταχύτητες και στη λεωφόρο Αθηνών. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά λόγω της εξόδου των αδειούχων. Αυτό το καταλαβαίνω. Καθυστερήσει όμως και στην Αττική Οδό. Εντάξει, για τον Κηφισό δεν έχω λόγια. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Music μόνο, ανεβάζουμε ένταση.

0: Music 892.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Πού πας?
3: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού αλλού να πας?
4: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
3: Οτοπλάς, πού αλλού να πας?
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
6: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση της ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να υδρώσουμε.
9: Να ερωτευτούμε.
8: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
10: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Super Snake την Κυριακή 2 Αυγούστου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
12: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
13: Τελούλου. Τελούλου. Τελούλου.
14: Κουκού. Ποιος στίχος τραγουδιού σας θυμίζει το μεγαλύτερο έρωτα της ζωής σας? Για πες.
15: Είναι τη Σαρλέτα, το τραγούδι της Ερήμου. Η εισαγωγή. Ακούω κι αρφή κλάμα.
14: Αυτό εμένα μου θυμίζει νεκρό, ρε. Θάνατο πέθανε.
15: Όχι, έφυγε. Πήγε στην Αμερική όμως.
14: Έμενε εδώ.
15: Ναι, έμενε εδώ. Ναι,
14: βέβαια. Αυτό είναι στενάχωρο. Καλύτερα να πέθανε.
16: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
17: Στο Music 892.
18: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

επιστρέψαμε με Lola Young και Messi. Είχαμε καιρό να τα ακούσουμε, μας αρέσει πολύ. Διαβάζω μηνύματά σας, παιδιά. Τι γίνεται, είμαστε όλοι στα κάγκελα, στα κεραμίδια. Ο Πίτερ μου λέει ότι είναι στο γραφείο του Πον. Μας ακούσε όμως, κρυφά η φανερά, αυτή είναι η απορία. Ο Γιώργος μου εξηγεί πώς διασκεδάζει ψυχαγωγή. Δεν ξέρω πώς να το εκφράσω αυτό που συμβαίνει με τη γυναίκα του και τα περίεργα σεξουαλικά παιχνίδια πρωί-πρωί, Γιώργο μου. Πού τη βρίσκει την όρεξη, αγόρι μου γλυκό. Και ο Νάζ, Νάζ είναι το όνομά σου, τι ωραίο. Ανάσος, λέω και εγώ Νάζ. Παρασκευή στη Βοσνία Ζεγοβίνη είχε 17 βαθμούς το βράδυ. Εγώ θα σας πω, παιδιά, ότι υπάρχει αυτή η εξαλότητα η εσωτερική και λόγω πανσελίνου. Έχουμε την πανσέλινο του ελαφιού. Κορυφώνεται τα ξημερώματα της Πέμπτης. Όμως για τους περισσότερους, ίσως να είναι καλύτερο το θέαμα απόψε το βράδυ μετά τη δύση του ηλίου. Μην το χάσετε. Εκείνη την ώρα η σελήνη θα ανατέλει χαμηλά στον ορίζοντα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή εικόνα. Πάρτε το αγόρι σας, το κορίτσι σας, και πηγαίνετε μια βόλτα. Εκεί στο ναό του Ποσειδώνα είναι τέλεια.

0: 8-9-2.
1: Πολύ καλοκαιρινός. Και πάντα μέσα στη φάση.
2: Yeah.

Ακούσαμε Shake It To The Max. Παιδιά, τα μηνύματά σας με τρελαίνουν. Πόσο μου αρέσει να σας ακούω στα γραφεία. Όλοι κρυφά με τα ακουστικά να ακούτε music. Τρελαίνομαι. Τα φιλιά μου και στον Αναστάση. Όντως, Αναστάση, είδες, δεν είμαι εγώ η τρελή. Έχει κίνηση, παιδιά. Έχει κίνηση παντού. Δυστυχώς δεν έχουμε φύγει περισσότεροι. Είμαστε εδώ και βράζουμε. Εντάξει, θα πλησιάσει και αυτή τη στιγμή που θα πάρουμε τις ανάσες μας. Καλημέρα και στον Αντώνη μου. Χορευτικά το πάμε σήμερα, Αντώνη. Δεν θα κοιμηθούμε σήμερα. Σήμερα έχουμε ανεβασμένη διάθεση και έτσι θα το πάμε. Πείτε οι φωτογραφίες από το βραδινό μπανάκι. Είναι καταπληκτικές και σήμερα, παιδιά, με την Πανσέλινο θα είναι η τέλεια λύση, ειδικά για τους ερωτευμένους. Να πούμε ότι αυτή η Πανσέλινο έχει επιρροή και στην ψυχολογία μας, παιδιά. Γινόμαστε πιο συναισθηματικοί, πιο ευαίσθητοι, πιο ευερέθιστοι. Έχουμε μεγαλύτερη την ανάγκη να πάρουμε τώρα αποφάσεις. Δηλαδή, μια παρόρμηση μας πιάνει. Μια δυσκολία να χαλαρώσουμε. Έντονα όνειρα από όπου και έβλεπα κάτι φίδια. Ή ανήσυχο ύπνο. Υπάρχουν αυτά, οπότε μην ανησυχείτε. Είναι η επιρροή της Πανσελίνου. Πάμε να την περάσουμε όμορφα και ρομαντικά. Έτσι μας αξίζει.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
14: Previously. Στα κουνάβια.
15: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχεις κάνει?
16: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή. Λοιπόν, την έχω κάνει. Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Στον καθένα βγαίνει
15: ακούγεται
16: διαφορετικά.
15: Ακούγεται χορταστικό.
16: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινό, αφαγόπυρο και χρύο.
15: Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
17: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

Επιστρέψαμε με Τάιλα και Σανέλ και διαβάζω μηνύματά σας, παιδιά. Πού θα πάτε σήμερα το βράδυ? Ο Πίτερ μου λέει για Πάρνηθα. Θα έχει ωραία θεαπόπο, θα είναι όνειρο με την Πανσέλινο σήμερα εκεί. Φανταστικά. Και ο Θανάσης μου λέει κάπου παραλιακά. Ναι, και ένα νυχτερινό μπάνιο με το φως της Πανσελίνου. Τι να λέμε τώρα, το απόλυτο ρομάτζο. Πάμε να δούμε όμως και τα ζωδιάκια που θα επηρεαστούν θετικά, πιστεύω, από την Πανσέλινο, και είναι τρία. Λοιπόν, να εμπιστευτούμε οι υπόλοιποι τη διέστησή μας και να λάβουμε τολμηρές αποφάσεις. Ας πάρουμε τα ρίσκα μας λοιπόν όλοι. Ξεκινάω. Ο καρκίνος, μια σημαντική οικονομική ευκαιρία μπορεί να παρουσιαστεί, αρκεί να κινηθείτε άμεσα και να μην αντισταθείτε στις αλλαγές. Εμπιστευτείτε τη διαδρομή και αξιοποιήστε κάθε νέα προοπτική, λένε τα ζώδια λιοντάρια. Η Αφροδίτη και ο Άρης ευνοούν τα οικονομικά σας, φέρνοντας πιθανότητες αύξησης εισοδήματος. Παράλληλα, χρειάζεται σωστή διαχείριση χρημάτων και διάθεση να δεχτείτε βοήθεια από ανθρώπους που μπορούν να σας στηρίξουν και σας αγαπούν. Και για το τέλος, επιτέλους η εγώκερη, επιτέλους να ακούσουμε κάτι και για μας, η Πανσέλινο σας σωθεί να αφήσετε πίσω τη στασιμότητα και να αναζητήσετε νέες πηγές εισοδήματος, ιδιαίτερα μέσα από την τεχνολογία ή την εξαποστάσεω. Αχ, δεν με ενδιαφέρει καθόλου η τεχνολογία, συγγνώμη. Περνάω στο επόμενο κομμάτι. Τι είναι αυτά που διαβάζω πάλι?

Πόσο μ' αρέσει αυτό το κομμάτι. Wrong night, παιδιά, να το ακούς αυτό και να είσαι κάπου ωραία, να βλέπεις το φεγγάρι. Τι ωραίο, τι ρομαντικό. Κάπως έτσι θα πάει απόψε, πιστεύω. Μου λέτε όλοι ότι να ζητάτε διακοπές για ξεκούραση σωματική και πνευματική. Και ο Αναστάσης μου το λέει αυτό και μου το τονίζει. Πόσο συμφωνώ, παιδιά. Όχι άλλη πνευματική διέγερση. Και αυτό με την τεχνολογία που μου λέει και το ζώδιό μου δεν το έχω τώρα καθόλου. Να ψήνομαι και να μαθαίνω καινούργια πράγματα μακριά από εμάς. Θέλουμε ξεκούραση και να αδειάσει επιτέλους αυτό το κεφάλι. Και αν είστε κι εσείς σε ηλικία που δεν μπορείτε τα δράματα και το μόνο δράμα που θέλετε στη ζωή σας είναι να προσπαθείτε να κλείσετε τη βαλίτσα επειδή πήρατε μαζί σας 5 ζευγάρια παπούτσια για ένα τρίμερο. Αν θες λοιπόν να είναι μόνο αυτό το πρόβλημά σου, το Rotterdam και άλλοι 163 προορισμοί σε καλούν. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Τι πιο ωραίο από αυτό. Ο μόνος προβληματισμός να είναι τα παπούτσια.

0: Music 892.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
8: Ο Δίας σε καλεί.
9: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
11: Η κουμπάρα μου, η Μαριλένα, βρίζει τον κουμπάρο μου ότι πρέπει να αλλάξουμε στρώμα και κρεβάτι, γιατί πλέον ως παντρεμένοι, σε αυτό το στρώμα και σε αυτό το κρεβάτι κοιμήθηκαν και άλλες. Είστε κομπλεξικές και βγάζετε κόμπλεξ.
12: Ρε ηρέμησε λίγο που είμαστε εμείς κομπλεξικές. Καταρχάς τα στρώματα πρέπει να αλλάζουν ανά κάποια χρόνια.
11: Έχουμε κάνει βιολογικό καθαρισμό.
12: Γιατί δεν μου αρκεί ένας βιολογικός.
11: Πάνε πάρεση. Πανάλλαξε το εσύ και κρεβάτι και στρώμα.
12: Το αλλάζω μόνοι μου.
11: Να πουλήσουν και τα αυτοκίνητα. Τα τότε όλοι και όλες. Αυτά γιατί στην απέξω.
12: Αυτά μετά μόλις κάνουμε παιδί περίμενε.
11: Κατάλαβες.
12: Νομίζεις αυτό θα το κρατήσουμε. Απλά δίνω λίγο χρόνο.
13: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
14: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Επιστρέψαμε με 12 to 12 πολύ δυναμικά, πολύ χορευτικά, πολύ ανεβαστικά και έτσι ακριβώς θα συνεχίσουμε, γιατί ο Music 812 για ακόμη μια χρονιά είναι ο μεγάλος χορηγός επικοινωνίας στο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Το πλήρες line-up του Ζάμνα X Primer είναι παιδιά εδώ. Afrojack, Axwell, Miss Monique, Armand Van Helden, Coles, Mind Against, Simza και τουλάχιστον 11 ακόμη διεθνείς καλλιτέχνες στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ποτέ ξανά το Primer δεν είχε τόσα διεθνή ονόματα. Θες να ζήσεις και εσύ μια ακόμη μοναδική εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει να σου προσφέρει? Κέρδισε διπλή πρόσκληση στέλνοντας μήνυμα στο Viber του Music 6939-892-892 γράφοντας Primer και το ονοματεπώνυμό σου. Αυτό δεν πρέπει να το χάσει κανείς.

0: glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Billie Eilish, Bad Guy. Είχαμε καιρό να το ακούσουμε, παιδιά, και πολύ πολύ μας αρέσει. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ και η έρευνα αυτή. Είναι λίγο δυσίωνη να την πω, αλλά έχει ζουμί. Παιδιά, η περίοδος των διακοπών για τους χωρισμένους είναι μια πολύ προκλητική περίοδος και πρέπει να ασχοληθούμε λιγάκι με αυτό για τους φρέσκο χωρισμένους. Έχουμε λοιπόν οδηγίες για να διαχειριστείτε αυτή τη συνθήκη που είναι λίγο ιδιαίτερη, θα πω. Υπάρχει μια κοινωνική πίεση, υπάρχει και λίγη μοναξιά. Μελέτες εδώ πέρα δείχνουν ότι η κοινωνική υποστήριξη και η διατήρηση καθημερινής δομής μειώνουν σημαντικά το ψυχολογικό στρες μετά από ένα χωρισμό. Πάμε στα πρακτικά, στα λάθη. Μην παρακολουθείτε συνεχώς το προφίλ της πρώην. Αυτό είναι δραματικό λάθος. Μην συγκρίνετε τις διακοπές σας με αυτά που βλέπετε στα social media. Τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια στα social είναι αυτά που έχουν τα προβλήματα, τα κλείνει πόρτα. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά αυτό. Μην πιέζετε τον εαυτό σας να ξεπεράσει το χωρισμό γρήγορα. Μην αναζητήσετε αμέσως μια νέα σχέση μόνο και μόνο για να μην αισθάνεστε μόνοι, βέβαια. Αν ερωτευτείτε, γιατί όχι, αλλά όχι επί τούτου. Μπορεί να έρθει να σας βρει ο έρωτας από μόνος του. Να είστε ανοιχτοί, αλλά να μην το πιέζετε.

0: Music 892.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε Φρέντο Εσπρέσο και Φρέντο Καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
7: Καθρέφτης. Ζούμε σε μια μόνιμη χορύπανση από ανούσιο περιεχόμενο. Υπερπληροφόρηση δεν είναι γνώση. Αν δεν αποσύρεις εσύ τον εαυτό σου από τον θόρυβο, δεν θα έχεις ποτέ πραγματική σκέψη. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
8: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκδόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
9: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
10: να ερωτευτούμε.
9: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
11: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
13: Previously. Στα κουνάβια.
14: Πεινάτε.
15: Εγώ πεινάω.
16: Μονίμως.
14: Πίδα.
16: Ρε Μαρία, εγώ δεν μου.
14: Ξεκινάς επιτόπια και μετά χοροπηδάς.
15: Όταν χοροπηδάω, δεν χαλάω και ενέργεια.
14: Βεβαίως.
15: Δεν πρέπει να την πάρω πίσω μετά όμως αυτή την ενέργεια.
14: Θα την πάρεις πίσω, αλλά σου έχει κοπεί η πείνα. Δεν έχει τύχει να διψάς και να νομίζω ότι πεινάς.
15: Τι. Όχι. Μου έχει τύχει να πάω να κλάψω και να χεστώ μέχρι εκεί.
17: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

0: Take Me There. Πραγματικά το λατρεύω αυτό το κομμάτι. Ειλικρινά, σήμερα με πανσέλινο να ακούς και αυτό, δεν θες τίποτα άλλο. Ερωτεύεσαι. Κανονικά. Τι έγινε, ρε παιδιά, ξεμιαλίστηκα με το κομμάτι και έχασα το χαλί. Βλέπετε τι παθαίνω. Η πανσέλινο στέει. Πάμε στο επόμενο.
1: Βάλε το δίκαλο.
2: Σωστά.
1: Music 892.

Εδώ είμαστε ξανά με λύσεις αυτή τη φορά. Λύσεις και οδηγίες για τους φρέσκο χωρισμένους. Τι να κάνουν στις διακοπές, παιδιά, για να περάσει αυτή η περίοδος έτσι ανάλαφρα, ανώδυνα, ανέμακτα. Λοιπόν, πρόγραμμα, παιδιά, μέσα στις διακοπές, δραστηριότητες, εκδρομές. Φτιάξτε ένα ωραίο προγραμματάκι με πράγματα που σας ευχαριστούν. Επαφή με φίλους ή οικογένεια. Μην το ανοίξετε πολύ το σχήμα. Με ανθρώπους που αισθάνεστε ασφάλεια, να νιώθετε οικία, να είστε ο εαυτό σας. Περιορισμός της έκθεσης στα social, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Είναι λίγο εθιστικό όλο αυτό το πράγμα. Αλλά πολλές φορές μπαίνεις και στη διαδικασία να ανοίξεις τα stories, να βλέπεις. Όχι. Άσκηση και έκθεση στη φύση. Μια αθλητική δραστηριότητα θα βοηθήσει πάρα πολύ το περπάτημα. Ένα απλό περπατηματάκι, ρακέτες. Γιατί όχι. Δοκιμή νέων εμπειριών που δεν συνδέονται όμως με τον πρώην σύντροφο. Κάντε πράγματα που δεν κάνετε με τον πρώην σας, που δεν ήθελε εκείνος ίσως. Και ημερολόγιο σκέψεων. Εντάξει, εμένα αυτό λίγο με πιέζει τώρα να γράφω τις σκέψεις, αλλά σε κάποιους λειτουργεί έτσι αποφορτιστικά. Έκφραση συναισθημάτων αντί για καταπίεση. Δηλαδή το εκφράζετε στο γραπτό σας και δεν στέλνετε τα μηνύματα αυτά τα επικίνδυνα, τα σεντόνια. Δεν τα θέλουμε αυτά.

Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά εφηλό, παιδιά, για σήμερα ότι πρέπει. Έτσι, πανσέλινους και εφηλό και έρωτες και ρομάτζα και τέτοια πράγματα. Ένα πολύ πολύ γλυκό φιλί στο Ελληνάκι μου από Κάρπαθο. Επιτέλους μας ακούς, επιτέλους μας έλειψες. Και ένα φιλί και στον Πάνο που μου λέει ότι ως χωρισμένος, οι φίλοι του κάναν μια ωραιότατη έκπληξη. Τον πήγανε σε γιορτή Σαβέλας, γιατί του είχε φανεί αστείο. Πώς γίνεται, ρε Πάνο, όλα σε σένα. Και τι του δει να δίνουν τις αδέλες και να χορεύουν. Το έχω ζήσει κι εγώ αυτό, ως χωρισμένη, πέρσι στη Μυτιλίνη. Εντάξει, έχει και την πλάκα του όλο αυτό, να τα λέμε και αυτά. Πάμε λοιπόν και στον φίλο μου, τον Πίτερ, που μου λέει να του δώσω κάποιες οδηγίες για την Πανσέλινο σε σχέση με το ζωδιάκι του. Είναι ψαράκι. Λοιπόν, Πίτερ μου, άκου, η διέστησή σου σήμερα χτυπάει κόκκινο. Υπάρχουν αποκαλύψεις στα ερωτικά και τα οικογενειακά θέματα, αλλά θέλουν διαχείριση, προσοχή στα mood swings και την υπερένταση. Χαμήλωσε λιγάκι τους τόνους, θα το πω ευγενικά.

0: Music 892.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
13: Το κάνουν για να μπει σε μια διαδικασία να ψωλήσει. Γιατί.
14: Τι να κάνει.
13: Το άκουσα. Τι έχω πάθει τελευταία, δεν ξέρω.
15: Ευθύμη Κάλφα. Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
16: Στο Music 892.
17: Ακολουθήστε μας στο Instagram. @music.

Επιστρέψαμε με τη μαγική φωνή του Teddy Swims. Δεν γινόταν, παιδιά, με έχετε ξεσηκώσει. Μου στέλνετε ήλιο βασιλέματα, παραλίες μαγικές, κρυστάλλινα νερά. Ακούω για βραδινά μπάνια, ακούω για νύχτες μαγικές με την Πανσέλινα από πάνω και εγώ εδώ στην Αττική. Οπότε Teddy Swims, έτσι για να φτιάξουμε λίγο το mood μας. Τα φιλιά μου, Ελληνάκη, ζηλεύω, Ελληνάκη, τελειώνουμε, Ελληνάκη. Τι να πω, ρε παιδιά. Πάμε να δούμε για τον καιρό πράγματα, τι γίνεται. Πτώση της θερμοκρασίας βλέπω πάλι. Μάλιστα, από σήμερα ο υδράργυρος υποχωρεί σταδιακά, όμως η ισχυρή βόρεια άνεμη θα κυριαρχήσουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας, φτάνοντας τοπικά και το οκτώμποφορ στο Αιγαίο. Βλέπω. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών, ενώ οι συνθήκες στη θάλασσα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες για μικρά σκάφη. Προσοχή, παιδιά, στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 36 βαθμούς. Εγώ επιμένω να βλέπω φωτογραφίες και να ταξιδεύω και να μην τα ακούω αυτά.

Music 8-1-2, επιστρέψαμε παιδιά και κάνω και ταχύρυθμα μαθήματα εφοληψίας με τις κονσόλες τώρα εδώ με τον καύσωνα, με ταλαιπωρεί ο Λευτέρης. Παράλληλα όμως διαβάζω και κάποιες έρευνες φανταστικές. Τώρα αυτή μου κίνησε το ενδιαφέρον. Σύμφωνα λέει με μια δημοφιλή θεωρία στις εφαρμογές γνωριμιών που οι περισσότεροι τις χρησιμοποιείται, περίπου το 80% των γυναικών δείχνει ενδιαφέρον για το κορυφαίο εντός εισαγωγικών 20% των ανδρών, με αποτέλεσμα λίγα ανδρικά προφίλ να συγκεντρώνουν τα περισσότερα likes και matches. Αυτά βάσει του Tinder, δεν τα ξέρω και πολύ καλά, τα Bubble, δεν ξέρω τι γίνεται, να με ενημερώσει κάποιος. Κάποιοι λέει το αποδίδουν στην προτίμηση για πιο ελκυστικούς. Συγγνώμη Λευτέρη μου, τι θες να κάνω εδώ, αυτό θες πιο πάνω, ωραία. Συγγνώμη παιδιά, μας ταλαιπωρεί αυτός ο άνθρωπος. Πιο ελκυστικούς επιτυχημένους άνδρες, δηλαδή ψάχνουν για τα αλφα mails, κάτι τέτοιο. Είναι παγίδα τώρα αυτό το εικονικό, να ξέρετε. Εγώ πιστεύω ότι τα πιο απλά παιδιά έχουν και περισσότερο ενδιαφέρον.

0: Αυτό ήταν και για σήμερα. Πέρασε το τρίωρο, ούτε που το κατάλαβα. Για να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στην κίνηση, βλέπω στον Κηφισό λίγα πραγματάκια σχετικά με το προηγούμενο βλέφαρο που έριξα στο χάρτη. Έχω το Λευτέρι, επειδή με έχει υποσυντονίσει. Προσπαθώ να τα κάνω σωστά. Λευτέρι, τι θα γίνει με την περίπτωσή σου?
1: Εγώ, τι θα γίνει, εσύ θα γίνει.
0: Θα τα μάθω κάποια στιγμή, κάτι που μου είπε, παιδιά. Δύο μέρες έμειναν. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, ό,τι και να κάνετε. Να απολαύσετε το φεγγάρι σήμερα και εμείς θα είμαστε και αύριο παρεούλα, εδώ στις 10 μαζί.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Super Snake την Κυριακή 2 Αυγούστου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
2: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Previously. Στα κουνάδια.
7: Ηλικία, επάγγελμα.
8: 37. Στεναγός φαγητού. Παίρνω τουρίστες και τους τριγυρνάω μέσα στο ψυρί, μέσα στο μαστιράκι να δοκιμάσουν ελληνικές.
7: Μπράβο, ωραία, ενδιαφέρον. Ακούγεσαι και λίγο έτσι απατεωνίσκο. Σοφία μου, τι επάγγελμα κάνει?
9: Εγώ δουλεύω σε τηλεοπτικογραφία. Ναι. Για να κάνει πουτούρ πρέπει να είσαι διπλωματία στεναγό. Όσοι δεν έχουν το δίπλωμα του στεναγού, το κάνουν παράνομα.
7: Καλά, δεν μυρίστηκα ότι είναι απατεώνα. Έχω στον αέρα τον απατεώνα. Ή έχει κάποιο χαρτί του ξεναγού?
10: Δεν κάνω αρχαιολογικά.
7: Σοφία, θε να απαντήσει, Σοφία?
9: Είναι παράνομο, παιδιά. Και Πείτε walking τα. Tour να κάνει είναι παράνομο. Να έρθει ναι. Στο κέντρο να προφανάξει ένα αστυνομικό να δούμε την πράξη.
10: Άδεια από το Υπουργείο Τουρισμού έχω, οπότε δεν είμαι παράνομο.
7: Και το Υπουργείο μέσα! Έχουμε και αστυνομικό που θέλει να παρέμβει. Παναγιώτη!
11: Η φάουσα αυτή είναι παράνομη, όχι ο Κωνσταντίνος.
7: Γιατί?
12: Γιατί είναι φίλος σου.
11: Έτσι, γιατί είμαι αστυνομικός και το λέω εγώ.
12: Είστε φίλοι.
13: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Yeah.

0: This is Music Booth.
1: Hello Music People, τι κάνετε, πώς είστε? Πόπο, φτάσαμε στην Τετάρτη. Φτάσαμε στην Τετάρτη, ρε παιδιά. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να έχετε ξεκινήσει πολύ ωραία τη μέρα σας, με πάρα πολύ διάθεση, πολλή ενέργεια. Εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε ό,τι καλύτερο, ό,τι περνάει από το χέρι μας, φυσικά με τις μουσικές μας και με όλα αυτά τα ωραία που λέμε. Ευαγγελία Τσιοσλίδα, μέχρι και τις 4 στο παρεάκι. Ανυπομονώ και σήμερα να παρτάρουμε μαζί όπως κάνουμε κάθε μέρα και φύγαμε γρήγορα.

0: Πέστε και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temblor.

0: και ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Music 892.
3: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
6: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
5: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
7: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Γερμανία ένας άνθρωπος απολύθηκε επειδή πήγαινε πολύ στην τουαλέτα.
5: Καλά τον έκανε. Πιστεύω ότι τα κόβουμε πάρα πολύ χοντρά γιατί δεν είμαστε εργοδότες. Γιατί η τουαλέτα είναι να σηκωθείς, να πας, θα περάσεις στο γραφείο, θα μιλήσεις και με τη Χρύσα.
4: Σιγά
5: θα
4: τώρα,
5: μιλήσεις
4: ρε.
5: Και με τη Χρύσα. Έχει χαθεί ένα τέταρτο. Επί τέσσερα, πόσο είναι?
4: Μια ώρα.
5: Μια ώρα. Μισή ώρα να φας το διάλειμμα, μια μισή. Δεν πληρώνω εγώ.
4: Παιδί μου, η τουαλέτα είναι.
5: Να βάλεις καθετήρα. Μην πίνεις νερά και καφέδες και χυμούς.
4: Ο άνθρωπος έχει δουλέψει στο βυθό του μπικίνι σαν τον κύριο Καβούρη σίγουρα πράγματα.
6: Λεφτά.
7: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
8: τρού. Στο Music 892.
9: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Ημέρα Τετάρτη και ο μήνας έχει 29 και σιγά σιγά θα τον αποχαιρετήσουμε και έρχεται ο Αύγουστος. Ο Αύγουστος, ο μήνας που πραγματικά τον έχουμε συνδέσει με τις διακοπές μας, με την ανεμελιά μας, με το καρπούζι, με τη φέτα, με τα καλαμαράκια, με τα ψαράκια, με τις ταβέρνες, με τα θερινά τα σινεμαδάκια, την ξαστεριά που έχει στα νησιά και στην επαρχία, τις βόλτες, τα παγωτά. Θυμάστε ότι ήμασταν μικρά που μετράγαμε παγωτά από ποτέ ώρες αναμνήσεις. Τέλος πάντων, το ότι παρέχουμε αυτό και θα πούμε χρόνια πολλά στον Θεόδωτο, τον Θεοδότη και τον Καλίνικο. Χρόνια πολλά και σε εσάς που ενδεχομένως να έχετε τα γενέθλιά σας. Συνεχίζω με μουσικές και επιστρέφω σε πολύ λίγο και σήμερα. Μην ξεχνάτε, σας δίνω τον τρόπο να κερδίσετε, να διεκδικήσετε βασικά διπλή πρόσκληση για το Primer X Zamna 2026.

0: Music 892.
1: Πολύ καλοκαιρινός.
2: Πιο πολύ από όσο αντέχεις.
3: Could never move like this.

Move like this.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

Music 892, παίρνουμε κινητά στα χέρια για μην το ξεχάσω. Γρήγορα, γρήγορα για Primer, Ζάμνε, ονοματεπώνυμο 6939 892.

2-8-9-2, το ξέρετε, κάθε μέρα το λέμε ούτως ή άλλως. Έτσι κερδίζετε διπλή πρόσκληση για αυτή την επική φεστιβαλάρα. Το φοβερό αυτό φεστιβάλ που υποδέχεται το Ζάμνα, Prime Rex Ζάμνα 2026, με ένα καταπληκτικό τεράστιο line-up με καταπληκτικούς DJs. Και θα γίνει χαμός 2 μέρες στο ΆΚΑ, παιδιά. Θα ζήσουμε κάτι αριστουργηματικό. Και τώρα πλέον αριστουργηματικό. Δεν σας μίλησα καθόλου, το ξέχασα Δευτέρα και Τρίτη, για αυτές τις ωραίες συνεντεύξεις που έτσι με εμπιστεύτηκε ο σταθμός να κάνω, το Music Booth Interviews που υποδέχομαι αγαπημένους Έλληνες DJs και παραγωγούς για να τους γνωρίσετε, γιατί εσείς πηγαίνετε στα μαγαζιά, τους ακούτε, πολλές φορές τους βλέπετε σε flyer. Τους ακούτε στα νησιά το καλοκαίρι, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, πίσω από αυτήν τη σκηνή? Ποιοι είναι οι Έλληνες αγαπημένοι? Είχα τη χαρά στο τρίτο επεισόδιο να φιλοξενήσω ένα καταπληκτικό παιδί, το Βαγγέλη, τον Φωτεινό. Και πραγματικά ήρθαν πάρα πολλά μνήματα για αυτό το παιδί και για την αλήθεια του και για τις ιστορίες που μοιράστηκε. Και ήθελα να τον ευχαριστήσω και μέσα από τον αέρα και εσάς, βέβαια. Πόσο πολύ καταρχάς σας άρεσε η συγκεκριμένη συνέντευξη, και επίσης να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη, γιατί δεν είναι εύκολο να ανοίξεις την ψυχή σου, να εξωτερικεύσεις αυτά που κρύβεις μέσα σου και να εκφραστείς. Και θεωρώ ότι αυτό που έκανε σίγουρα θα βοηθήσει και πάρα πολύ κόσμο. Αλλά ήταν απίστευτος, απίστευτα ειλικρινής, απίστευτα συγκινητικός, ειδικά όταν μου εκμυστηρεύτηκε, όταν μου είπε μάλλον ότι πάθαινε κρίσης πανικού και γι' αυτό το λόγο, επειδή φοβότανε μην πέσει, μην λιποθυμήσει, μην τα χάσει στο booth και γίνει ρεζίλη, αυτό γνωστό το τι θα πουν οι άλλοι άμα τα χάσω και πέσω και άμα με δούνε και τα σχετικά, που είχε επιλέξει, παιδιά, μαγαζί για να παίζει μουσική δίπλα στον Ευαγγελισμό, ώστε αν πάθει κάτι να μπορεί να πάει γρήγορα. Και πάρα πολλά άλλα που μου είπε. Ήταν απολαυστικός, γιατί μέσα και από όλα αυτές τις δυσκολίες και από όλα αυτά που έχει ζήσει, είναι ένα πολύ φωτεινό παιδί, πολύ φωτεινό πλάσμα, με πάρα πολύ χιούμορ. Ρίξαμε τόσο γέλιο σε αυτό το γύρισμα, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Και έρχονται ακόμα περισσότερες συνεντεύξεις, ακόμα περισσότεροι DJs, απίστευτες ιστορίες πίσω από αυτούς, ωραίες κουβέντες. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το έχετε αγκαλιάσει το project τόσο πολύ.

0: Music 892.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: Previously, στα κουνάβια.
9: 168.568 ευρώ.
10: Τι, ποιος?
9: Θα κοστίσει
11: και η ελληνική συμμετοχή.
10: Πόσο εξάμεσο, γιατί...
9: 168.000...
11: Πολύ ευγενικό.
10: Τι να πω, μα κάθω και σε ακούω και θα σε ακούσει κανένα μέρα μόνος του κανένα στον δρόμο και θα δείτε και λέγε ρε Δημήτρη, μην πετάγεις εσύ.
9: Όχι, δεν λέω ρε φίλε, αυτό είναι πολύ υποτίμηση που έκανε αυτή τη στιγμή.
10: Ο συνδυασμός με χαλάει. Εσύ μόνος σου είσαι υπέροχος, η Μαρία μόνη της είναι υπέροχη. Εσύ μαζί είναι. Λέγε, είστε σαν να μιλάνε δύο κλανιές.
11: Κατάλαβες.
12: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Και περνάμε και σε νέα ώρα εκπομπής, Music 892. Ναι, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα για τον Φωτεινό του Βαγγέλη και τις συνεντεύξεις και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω να σας πω ότι σας ετοιμάζω πάρα πολλά πράγματα και από τη νέα σεζόν. Είμαστε ήδη μπροστά σε αρκετά γυρίσματα. Έχουν περάσει και άλλοι DJs από το μυστικό μαγικό Green Room εδώ του Music 892 και τους ευχαριστούμε καταρχάς πάρα πολύ, γιατί δεν είναι και εύκολο πράγμα να έρχονται εδώ πέρα, να περνάνε και τις ώρες τους, να χάνουν και ένα απόγευμα από τη ζωή τους για να μας τα λένε. Είμαι ευγνώμων προσωπικά και χαίρομαι και για εσάς που θα τους γνωρίσετε. Σας ετοιμάζω και άλλα πράγματα έτσι για τη νέα σεζόν. Θα έχουμε πολλές εκπλήξεις. Θα έχουν και αυτοί και ένα πιο ενεργό ρόλο. Δεν θα σας πω τίποτα άλλο όμως. Θα σας τα κρατήσω έκπληξη για του χρόνου. Πάμε να συνεχίσουμε με μουσικάρες και επιστρέφω.

0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Music 892.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Καθρέφτης. Αξίζεις το καλύτερο. Όχι επειδή κάποιος πρέπει να στο δώσει, αλλά επειδή μπορείς να το δημιουργήσεις. Η αξία δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
7: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
8: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
9: Ο Δίας σε καλεί.
10: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Super Snake την Κυριακή 2 Αυγούστου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
14: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές.
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Είχα τρεις μέρες.
16: Κάθε φορά που σε ρωτάω, όπως γίνεται να ξέφυγες λίγο στο πρόγραμμα του ύπνου, να κοιμήθηκες 8, 9, 10 ώρες, ας πούμε.
15: 12.
16: Τώρα καταλαβαίνω γιατί είναι έτσι το πρόσωπό σου.
15: Τι είπε? Ξέρεις ότι αν κοιμάσαι πολλές ώρες, κουράζεσαι. Γιατί το σώμα έχει αυθαιρετωθεί, γιατί τόσες ώρες δεν έχεις πει νερό.
16: Έχει αυθαιρετωθεί.
15: Ναι.
16: Να κοιμάσαι με ένα λάστιχο στο στόμα.
15: Αν με χτυπήσει και εμένα από το στόμα, και επειδή χάνω τον ύπνο μου, πηγαίνω με κλειστά.
16: Να κοιμάσαι με γυαλιά ήλιο, σαν τη Lady Gaga.
15: Βάζω μάσκα πολλές φορές.
16: Βάζει και μάσκα. Με την αφή πηγαίνει όμως.
15: Μια φορά πάτησα τη ρούμη κατά λάθος.
16: Πάει το γατί.
15: Ολοζώντανη είναι, εντάξει.
16: Ήρθε η ώρα να τη το πω. Σου πήραμε μια αλήθεια με τη ρούμη, γιατί δεν τα κατάφερε η ρούμη εκείνη την ημέρα.
17: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
18: Στο Music 892.
19: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

Μια μικρή ανασούλα πριν συνεχίσω με τις μουσικές, για να σας ενημερώνω και για την αγαπημένη μου Green, τη μάρκα αναψυκτικών που έχει για εσάς την υπέροχη απολαυστική Green πορτοκαλάδα. Και όχι μόνο, έτσι. Δεν έχει προσθήκη ζάχαρης. Έχει βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό. Και έρχεται και σε ακόμα δύο φυσικά υπέροχες γεύσεις. Αυτήν της λεμονάδας και της βυσσινάδας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας τις αγαπημένες. Να στείλω ένα γλυκό φιλί στη Γογό, στη Ρένα και στην Ελένη και επιστρέφω μόλις ακούσουμε τις επόμενες κομματάρες.

Σήμερα λοιπόν θα πάω πάλι στην Aegean. Κάθε μέρα σας έχω και μια πρόταση. Ένα ωραίο ταξιδάκι από την αγαπημένη Aegean. Σήμερα λοιπόν έχω το Αθήνα Ρότερνταμ, παιδιά. Το είπα σωστά, σωστά το είπα. Φανταστείτε λοιπόν να περπατάτε στην πιο εντυπωσιακή κλειστή αγορά τροφίμων του κόσμου, την φημισμένη Markthall. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ και ξέρετε. Εγώ δεν έχω πάει, δεν το γνωρίζω. Έπειτα να διασχίζετε και μία από τις πιο διάσημες γεύρες της Ευρώπης, να απολαμβάνετε το ποτό σας σε ένα πλωτό μπαρ. Αυτό λοιπόν είναι το Ρότερνταμ, η πιο ζωντανή, νόστιμη και μοντέρνα πόλη της Ολλανδίας, η οποία σας καλεί μέσα από την Aegean, εννοείται, έτσι. Πρέπει να μπείτε στο aegeanair.com ή στο Aegean App και να επιλέξετε αυτή την ταξιδάρα και να τη ζήσετε γιατί σας αξίζει.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

Ο Music 892 παρουσιάζει Zamnax Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Previously. Στα κουνάβια.
3: Έλα Φανάρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα αγόρι μου, καλημέρα. Από πού επάγγελμα?
3: Περιστέριος Καρατζής.
4: Δεν κατάλαβα τι είπες.
5: Περιστέριος Καρατζής.
4: Όχι, δεν θέλω όνομα τεπώνυμο. Όνομα μόνο και επάγγελμα.
3: Καρατζής.
4: Α, σκαπατζής, σκαπατζής. Εντάξει, ωραία.
3: Καρατζής, κατά.
5: Σκατατζής λέει.
4: Αδερφέ, συγγνώμη,
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Music 892, περνάει η ώρα, παιδιά, περνάει και δεν σας έχω πει τίποτα ακόμα. Πριν πάω στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει με τη Ροζαλία, γιατί τη βρήκε τη Ροζαλία. Να σας πω ότι έχω εννοείται στην παρέα μου και την Green Βυσσινάδα, που έχει σύμπλεγμα βιταμινών B, 20% χυμό και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης. Έρχεται σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green Πορτοκαλάδα και Green Λεμονάδα. Γιατί στην Green έχουμε μόνο αλήθειες με φυσαλίδες. Τι έπαθε τώρα η Ροζαλία, παιδιά? Εντάξει, το Μουντιάλ τελείωσε, το ξέρετε. Αλλά αυτό που μάθαμε εμείς τώρα πρόσφατα ήταν ότι έγινε σάλο στην Αργεντινή με τη Ροζαλία μετά από αναδημοσίευση ανάρτησης για την ήττα στον τελικό του Μουντιάλ. Τόσο πολύ τα πήρανε μαζί της, θέλω να σας πω, που ζητήσανε μποϊκοτάζ πριν τις συναυλίες. Ακυρώθηκαν, από ό,τι βλέπω εδώ, αρκετά εισιτήρια, αλλά για να είμαστε πάρα πολύ ειλικρινείς, δεν τις έκανε τόσο κακό. Απλά τι έκανε. Μία ηθοποιός, μία καλύφα, έγραψε στα δικά της social κάτι για την, που δεν ήταν, ας πούμε, υπέρ της Αργεντινής. Έγραψε το «Πώς ακούγεται η ζωή τώρα που υπερλεσιτήθηκαν?» με συνοδεία του τραγουδιού της Ροζαλίας, το «La Perla». Και η Ροζαλία το έκανε ένα δημοσίευση. Εγώ θεωρώ ότι προφανώς το έκανε ένα δημοσίευση, επειδή λόγω του τραγουδιού της, δηλαδή δεν νομίζω ότι πήρε θέση στο ότι υποστήριζε ή δεν υποστήριζε Αργεντινή. Αλλά είδες τώρα, και εκτιμένη ταχύτητα, μπορεί να μην το κατάλαβε, να μην το αντιλήφθηκε. Έγιναν έξαλλοι οι Αργεντίνοι μαζί της, που κατέβασε αυτό την αναδημοσίευση, την κατέβασε πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά εγώ θεωρώ, παιδιά, ότι ήταν απλά ένα λάθος. Δεν νομίζω ότι είχε στόχο, ας πούμε, να πληγώσει την Αργεντινή και να τοποθετηθεί. Δηλαδή τώρα είναι εντελώς κουλό να πηγαίνεις να έχεις ετοιμάσει ολόκληρη συναυλία, να έχεις πουλήσει 50.000 εισιτήρια και να γράφεις κάτι άσχημο για την Αργεντινή. Δεν κολλάει.

0: Music 892. Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
5: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
6: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το στο χέρι.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να υδρώσουμε.
10: Να ερωτευτούμε.
9: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
11: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Μου έχεις πει καταρχάς ότι η καρμπονάρα είναι σπασιαλιτές σου και δεν μου έχεις φτιάξει μία φορά.
13: Είσαι πολύ μικρή ακόμα για να φας την καρμπονάρα μου. Επίσης, όταν φτιάχνω καρμπονάρα, μετά έχει... Άμα θες να τη φας, θα πρέπει να...
12: να κάτσεις. Ρε! Που με ξέρεις τόσο καιρό και κάνουμε τόση παρέτη.
13: Δεν μπορώ, ναι, πάει αυτόματα.
12: Πού μας το
13: με το που ακούω καρμπονάρα μου σηκώνει.
12: Ρε!
14: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
6: Ακολουθήστε μας στο

Εν τω μεταξύ, διαβάζω κάτι εδώ, παιδιά. Πόσο αλήθεια. Δεν θα θέλουμε τώρα κι εμείς να το παραδεχτούμε, αλλά δεν μπορούμε κιόλας να το παραδεχτούμε. Λοιπόν, πριν κλείσουμε και ανακεφαλαιώσουμε. Βρέθηκε, λέει, η χώρα μας στο ευρωπαϊκό βάθρο των χωρών με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις της πτήσης. Άντε καλέ, μην το ξαναπείς αυτό. Τι λένε οι ελεγκτές εναέρης κυκλοφορίας και τα λοιπά. Γίνονται και πολλές σκέψεις για αυτό το θέμα. Παιδιά, νομίζω τα τελευταία 2-3 χρόνια, να τα λέμε κιόλας έτσι, δεν είναι ότι κράζουμε τη χώρα μας, αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος έχει πετάξει ποτέ στην ώρα του. Δηλαδή, έχει τύχει και καθυστέρηση σοβαρή, πάρα πολύ ώρα. Έχει τύχει να χάσουμε και δουλειές, να χάσουμε και διοργανώσεις και πάρτι και να είμαστε, ενώ έχει καθυστέρηση, άλλα 20 λεπτά και άλλα 30 λεπτά μέσα στο αεροπλάνο μέχρι να πάρουμε το OK να πετάξουμε. Δηλαδή, εντάξει. Δεν θέλουμε τέτοιες πρωτιές, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και ψέματα. Εσείς δεν το έχετε βιώσει ποτέ. Εγώ συνέχεια βιώνω αυτό τα τελευταία 3 χρόνια. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά τώρα. Δεν πειράζει. Πάμε να ανακεφαλαιώσουμε για να σας αποχαιρετήσω. Αγαπημένοι

0: Music 892.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια. Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
9: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές.
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: This is Maggie's Touch.

do RG. Αυτός ο έτσι βαθύς, υπέροχος driving techno ήχος του RG. Η σύγχρονη, αν θέλετε, εμβληματική θα έλεγα εκδοχή της τρανς μουσικής, πραγματικά στα καλύτερά της, ε.

Σήμερα, παιδιά, έφτασε η μέρα. Σήμερα ο νυχτερινός ουρανός θα φωτιστεί από την Πανσέλινα του Ιουλίου. Γνωστή ως φεγγάρι του ελαφιού. Η οποία πρέπει να πούμε πως αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αστρονομικά φαινόμενα του καλοκαιριού. Η φετινή Πανσέλινος προηγείται της ολικής έκλειψης ηλίου της 12ης Αυγούστου, ενός ακόμα σημαντικού ουράνιου γεγονότος. Λίγο μετά την δύση του ηλίου, πραγματικά θα είναι το ωραίτερο θέαμα η Πανσέλινος. Έχετε το νου σας. Μόλις δει ο ήλιος, εκεί ένα τέλειο η Πανσέλινος του Ιουλίου. Το καλύτερο λοιπόν θέαμα πραγματικά θα προσφερθεί εκεί ψηλά στον ουρανό, λίγο μετά τη δύση του ηλίου. Κλείστε θέσεις. Θα ανατείλει χαμηλά στον νοτιοανατολικό ορίζοντα και θα γίνει ορατή στο μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό της μέγεθος. Και όταν ξεπροβάλλει, είναι πραγματικά τόσο μα τόσο ωραία εικόνα. Πρόκειται για την δεύτερη Πανσέλινα του καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο και την 8η από τις συνολικά 13 Πανσελίνους που θα σημειωθούν μέσα στο 2026. Ονομάζεται Φεγγάρι του Ελαφιού. Η ονομασία Φεγγάρι του Ελαφιού προέρχεται από την παράδοση των Ιθαγενών λαών της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι, όπως ξέρουμε, έδιναν ονόματα στις Πανσελίνους με βάση τα φυσικά φαινόμενα και τις εποχιακές αλλαγές. Η Πανσέλινα του Ιουλίου πήρε το συγκεκριμένο όνομα επειδή αυτή την περίοδο του χρόνου τα αρσενικά ελάφια αναπτύσσουν πλήρως τα νέα τους κέρατα. Ανάλογα με την παράδοση, λοιπόν, η Πανσέλινος του Ιουλίου είναι επίσης γνωστή ως Πανσέλινος του Κεραυνού, Thunder Moon, λόγω των έντονων καλοκαιρινών καταιγίδων, αλλά έως και Πανσέλινος του Χορταριού, ονομασία που συνδέεται με την εποχή του θερισμού και της συγκομιδής. Όπως σας έχω πει και άλλες φορές, οι ονομασίες των Πανσελίνων έχουν τις ρίζες τους στις παραδόσεις των Ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής, των πρώτων Ευρωπαίων απίκων και άλλων ευρωπαϊκών λαών, αντανακλώντας, θα λέγατε, τη στενή σχέση των ανθρώπων με τους κύκλους της φύσης και τους κύκλους της ζωής. Ήδη έχω ξεκινήσει και χαζεύω το φεγγάρι εδώ και 3-4 μέρες και είναι πραγματικά μαγικό. Οπότε σήμερα, μην χάσετε το υπερθέαμα. Εκεί ψηλά στον ουρανό. Κλείστε θέσεις. Μάγκη Χαραλαμπίδου στον αέρα του Music 892. Βρισκόμαστε ήδη στην αντίστροφη μέτρηση. Τελευταίες εκπομπές για το 2026, για το καλοκαίρι του 2026. Για μας όμως σας το έχω πει ότι ήθιστε το καλοκαίρι, δηλαδή τον Ιούλιο, τέλος Ιουλίου, να κλείνει η σεζόν. Έτσι για μας μετρούνται οι χρονικές φάσεις του ραδιοφώνου, αλλά και της τηλεόρασης. Κλείνει η σεζόν, ξεκινάει η σεζόν του Σεπτέμβρη. Για μας λοιπόν ουσιαστικά ολοκληρώνει τη χρονιά κάθε Αύγουστο. Κάθε Ιούλιο, που στο κλείσιμο του Ιουλίου, καταλαβαίνετε τι ήταν. Όλο τον Αύγουστο δεν θα γίνονται εκπομπές, εννοείται πως ο σταθμός θα παίζει non-stop μουσικάρες και εσείς θα είσαστε συντονισμένοι. Και από Σεπτέμβρη έχει ο Θεός, εμείς πάλι εδώ. Όχι, έχει ο Θεός, θα έχει φροντίσει όλο ο Θεός. Εδώ θα είμαστε στα πόστα μας. Και μια που παίζω από Lokenfold, να σας πω ότι επιστρέφοντας έχουμε μια συγκλονιστική συνέντευξη από τον μέτρο του είδους, από τους τεράστιους, μοναδικούς αυτούς καλλιτέχνες. Από αυτούς που έχουν βάλει όχι πετραδάκι, έχουν βάλει ογκόλυθο στην τέκνο μουσική σκηνή, αλλά και στο house. The house and house, the house and house, the house and house, the house and house, the house and house, the house and house, the house and house, the house and house, the house and house, the house and house, the house and house, the house and house. Η αγαπημένη Μαντόνα έχει επιστρέψει και πραγματικά σαρώνει.
Αγαπάμε πάρα πολύ το I Feel So Free. Πολλά και πολύ remix αφιερωμένο σε όλους εκεί έξω, τους φαν της μίας και μοναδικής. Δεν υπάρχει άλλη, δεν υπάρχει άλλη. Μία είναι η Μαντόνα. Είτε σας αρέσει, είτε δεν σας αρέσει, μία είναι. Και πραγματικά την παραδέχομαι. Της βγάζω που λένε το καπέλο, υποκλίνομαι στο μεγαλείο της. Δεν μασάει. Τι κλπ. Μόνο η μουσική είναι για αυτήν. Πάνω απ' όλα μουσική, μόνο μουσική. I Feel So Free, remix από Polo Kingfall, πραγματικά super.

Καλησπέρα, Μάκη μου. Πάμε να μας ταξιδέψεις με τις μουσικάρες, όπως μόνο εσύ ξέρεις. Ευχαριστώ, Κατερινάκη μου. Αν μπορείς, στείλε μου κάποια στιγμή που σου ζήτησα χτες το Running Up That Hill, που το αγαπάμε τόσο μα τόσο πολύ, και φυσικά θα το παίξουμε. Και το άλλο που στο ρεφρέν λέει κάτι για desert, αν το κατάλαβες, μη σε παιδεύω, τα έχω καταλάβει όλα και σας στέλνω. Και θα τα παίξουμε, γιατί είναι τα αγαπημένα μας και αξίζουν πραγματικά αυτά τα κομμάτια να συμπεριληφθούν στη λίστα σας τον Αύγουστο. Στη λίστα του Μαγκιστάτς τον Αύγουστο, στη λίστα της καρδιάς σας. Να μην σας λείψει πολύ, παρουσιάστρια. Να μην σας λείψουν οι μουσικές, να σας λείψει μόνο η παρουσιάστρια, λέμε το. Έπαιξα το ξέξ, αλλά το ξαναβάλω. Δημήτρη Πηλιά. Πολλά. Εύχομαι να είμαστε μαζί στο Primer την ώρα που θα το παρουσιάσουμε με τον High Profile. Να είσαι εκεί να μας καμαρώσεις. Καλησπέρα, Μάγκη. Μπορείς να μου στείλεις αυτό το κομμάτι που παίζει, Γιώργο μου, αυτό που παίζει τώρα. Ματώνα, το προηγούμενο.

κάθε φορά που το παίζω δεν είμαι και πιο πολύ με αυτό το κομμάτι. Ήξερες αλήθεια ότι το Running Up That Hill με αρχικό τίτλο A Dream With God, Θεέ μου, γνώρισε τεράστια αναβίωση το 2022 χάρη στη σειρά Stranger Things, και που από τότε διασκευάζεται συνέχεια από DJs και παραγωγούς. Αυτό λοιπόν, παιδιά, το τραγούδι είναι της Αγγλίδας τραγουδοποιού Kate Bush, που πραγματικά την αγαπώ πάρα πολύ, από τις πολύ πολύ αγαπημένες μου καλλιτέχνηδες, που γενικότερα δεν έχει απασχολήσει ποτέ τα media με αρνητικά σχόλια. Είναι τόσο cool τύπισσα, τόσο υπέροχη πραγματικά η καλλιτέχνης. Κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1985, το μακρινό 1985 αρχικά λοιπόν, το υπέροχο αυτό κομμάτι, το Running Up That Hill. Και μάλιστα ήταν το βασικό single του πέμπτου της τότε άλμπουμ. Η επιστροφή της Kate Bush στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής το 2022 αποτελεί ένα από τα πιο αξιοσημείωτα φαινόμενα στην ιστορία των charts. Το Running Up That Hill γνώρισε μια ανεπανάληπτη, ακόμα και μέχρι σήμερα θα έλεγα, δεύτερη ζωή. Η τεράστια αυτή επιτυχία χάρισε στη Βρετανίδα καλλιτέχνητα 3 επίσημα παγκόσμια ρεκόρ Guinness.

Σας έλεγα λοιπόν ότι η τεράστια επιτυχία χάρισε λοιπόν στην Βρετανίδα Kate Bush, τρία επίσημα παγκόσμια ρεκόρ, Guinness, και θα ήθελα να ασχοληθούμε λίγο με αυτά, γιατί πραγματικά δεν το συναντάς και τυχαία όλο αυτό, ή συχνά. Οι στίχοι λοιπόν του τραγουδίου μιλούν για μια συμφωνία με τον Θεό, ώστε δύο άνθρωποι να αλλάξουν θέσεις και να καταλάβουν ένας τον άλλον. Πόσο πραγματικά απόλυτο διαχρονικό το μήνυμα, έτσι. Την επόμενη φορά που θα ακούσετε το κομμάτι, τώρα που θα το έχετε, θα το κατεβάσετε και θα το ακούτε, ή τέλος πάντων το βάζετε και στο YouTube αν το κατεβάσετε, ακούστε προσεκτικά τους στίχους, είναι πραγματικά το κάτι άλλο. Τους έχει γράψει Kate Bush. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τα τρία παγκόσμια ρεκόρ Guinness που κατόρθωσε η τεράστια επιτυχία που χάρισε ξανά το κομμάτι της στην Kate Bush να της δώσει. Αυτό λοιπόν της μεγαλύτερης διάρκειας για να φτάσει ένα κομμάτι στο νούμερο 1 του Official Singles Chart του Ηνωμένου Βασιλείου. Αν αναλογιστείς, παιδιά, ότι χρειάστηκαν 37 χρόνια από την κυκλοφορία του 1985. Εντάξει, είναι μαγικό, έτσι. Δηλαδή το κομμάτι αυτό κυκλοφόρησε

κυκλοφορία του το 1985 για να κατορθώσει το κομμάτι αυτό να φτάσει στο νούμερο 1 το Official Singles Chart του Ηνωμένου Βασιλείου. Έτσι λοιπόν κερδίζει το Guinness του, μάλλον κερδίζει το επίσημο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness σε αυτό τις μεγαλύτερες διάρκειες για να φτάσει ένα κομμάτι στο νούμερο 1. Έχει όμως και άλλο. Το μεγαλύτερο χρονικό κενό ανάμεσα στα δύο νούμερο 1 singles στην ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας. Πέρασαν λοιπόν 44 χρόνια από την προηγούμενη χρονιά που βρέθηκε στην κορυφή η Kate Bush το 1978 με τον ντεμπούτο της. Καλά εντάξει, απίστευτο. 44 χρόνια. Να είσαι τώρα η Kate Bush, να μην έχεις κάνει τίποτα απολύτως, να μην έχεις κυκλοφορήσει τίποτα, να είσαι στον κόσμο σου, να σε άλλη φάση, γιατί πραγματικά είναι αποτραυμημένη και είναι αλλιώς, ζει σε άλλο κόσμο. Και ξαφνικά να γνωρίζεις τεράστια επιτυχία. Όχι από ανθρώπους που έχουν αγαπήσει το κομμάτι στο παρελθόν, αλλά από νέο κοινό, φρέσκο κοινό. Σε 44 χρόνια λοιπόν από την προηγούμενη φορά που βρέθηκε στην κορυφή το 1978 με τον τεμπούτο της, 44 χρόνια μετά ξαναγίνεται νούμερο 1 στα singles της Μεγάλης Βρετανίας και τέλος αυτό της γυριότερης καλλιτέχνητας που έφτασε στο νούμερο 1 των βρετανικών charts, καταρρύπτοντας πρέπει να σας πω το ρεκόρ που κατήχε η τεράστια Cher με το τραγούδι Believe το 1998. Μπράβο στην Kate Bush, της άξιζε.

παρέα με τους Arbat. Πραγματικά έσκυσαν στο θέατρο Πέτρας. Ο Music 892 ήταν χορηγός επικοινωνίας. Ακόμα ακούω τα καλύτερα σχόλια. Πάρα πολλοί φίλοι όταν με συναντούν μου λένε: πω, πω, τι ωραία συναυλία πραγματικά και τι ωραία και πόση τιμή για μας που ήμασταν χορηγός επικοινωνίας. Και το αξίζουμε, θεωρώ, καθότι είμαστε και ο σταθμός που ουσιαστικά και η εκπομπή που προάγουμε και παίζουμε αυτές τις μουσικές, γιατί τις αγαπάμε με πάθος πολλά χρόνια τώρα. Επίσης, το Resurrection είναι η συνεργασία του Έλληνα DJ και παραγωγού Archie με τον θρυλικό Paul Oakenfold που ακούσαμε σε πρώτη αποκλειστική παγκόσμια μετάδοση στο Magistats και συνδυάζει αυτή τη θρυλική μελωδία του κομματιού με τον χαρακτηριστικό driving techno ήχο που λέγαμε και πριν του Archie και είναι πραγματικά απόλυτο, είναι υπέροχο. Θυμόσαστε 2001 εσείς λίγο ή λίγο μικρότεροι, τότε το ρωσικό συγκρότημα PPK είχε κάνει αυτή την τεράστια επιτυχία. 2001, παιδιά, πόσα χρόνια μετά, έγινε τότε η πρώτη μεγάλη διεθνής επιτυχία από καλλιτέχνες της μετασοβιετικής εποχής. Ξεχώρισε, θα λέει, τη βασίστε στη μουσική του Edward Artemiev. Κάποιοι θα θυμούνται για την σοβιετική ταινία Σιβεριάδα το 1979, έτσι. Ο Γιώργος μπορεί να ακούει, ο Γιώργος είμαι σίγουρη, ο προπονητής μου τα ξέρει αυτά. Έχει τρέλα με αυτό το κομμάτι. Περιλαμβάνοντας μάλιστα σε ορισμένες εκδόσεις αυθεντικά ιστορικά ηχητικά ντοκουμέντα του αστροναύτη Γιούρι Γκαγκάριν, στο remix που κάνανε σε συνεργασία Archie και Paul Oakenfold δεν υπάρχουν αυτά τα φωνητικά, τα ηχητικά ντοκουμέντα και η αλήθεια είναι πως μου λείπουν πολύ. Πάμε να το απολαύσουμε.

0: Γελάω με το μήνυμα του Αποστόλη που μου γράφει. Εγώ ζούσα το 85 όταν βγήκε το Running Up That Hill. Και εγώ, Αποστόλη. Και εγώ. Και μαζί είμαστε. Θα το Κωστάκι μου λέει το Running Up That Hill έγινε ξανά hit λόγω της σειράς Stranger Things. Πάρα πολύ σωστά. Και γι' αυτό γνώρισε και επιτυχία, αν θέλεις, η αρχική εκτέλεση. Από τότε, έκτοτε βέβαια, πάρα πολλοί καλλιτέχνες, DJ παραγωγή έχουν κάνει remixes μετά την τεράστια επιτυχία του Running Up That Hill στην αρχική του μορφή. Πολύ σωστά, Κρίστα μου. Και εδώ που σας έλεγα ότι μου λείπουν πάρα πολύ το ηχητικό ντοκουμέντο, θα το ήθελα τώρα. Του αστροναύτη Γιούρι Γκαγκάριν να ακούγεται, σε άλλες παραγωγές που παίζουμε στο Μάγκη Στάτς ακούγεται. Τώρα εδώ στο φινάλε θα ήθελα να ακούω τη φωνή. Λοιπόν, πάμε μέσα τώρα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε στο Μάγκη Στάτς. Μην το κουνήσει κανείς, έχουμε μουσικάρες.
1: Music 892.
2: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
5: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Super Snake την Κυριακή 2 Αυγούστου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης Κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
11: Εγώ πάτραχο.
10: Το μωρό κροκοδιλάκι.
11: Φύγαμε για Μπογουτάκι.
12: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
13: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
14: να ερωτευτούμε.
13: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
15: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: This is Maggie's Touch.

πόσο θεά η Άλτρονα Τέι, πόσο την αγαπάμε εμείς τη συγκεκριμένη καλλιτέχνητα, και πόσο αλλιώς θα ήταν το κομμάτι αν δεν υπήρχαν τα συγκλονιστικά της φωνητικά σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή τη συνεργασία με τον Χουγγέλ, που ουσιαστικά είναι, εντάξει, τεράστια, τεράστια, τεράστια επιτυχία. Και αν θέλετε, είναι και το πρώτο single ουσιαστικά αυτό που έχει βγει προς τα έξω στο debut studio album του Χουγγέλ. 21 ο τίτλος.

Μου γράφει ο Τάσος και ένα νταρού τώρα και μετά ένα Play the Life και τσουπ, χρονοκάψουλα στο 2000 με Kate Bush, σωστά, και PPK. Ναι. Ωραίο αυτό που παίζει, σας το στέλνω. Το έτσι, εσάν από Ανατολή.

Μάγκη, λίγο τιέστο γίνεται να παίξει από τα παλιά, ναι. Καλησπέρα στον Ιάννη που μας ακούει πολύ δυνατά από Λονδίνο. Πάρα πολλά φιλιά. Για πάμε και σήμερα λίγο. Μην πάρει ενέργεια, γεμίσω μπαταρίες και από Σεπτέμβρη ξανά εδώ. Τα Ρουτ, λοιπόν. Πειραγμένο, για να τα ακούσουμε.

Λοιπόν, να ακούσουμε και λίγο, να ακούσουμε και λίγο. I can feel the beat. Ναι, να το ακούσουμε βέβαια, που τα αγαπάμε τόσο μα τόσο πολύ. Ναι. Φυσικά, φυσικά. Βαγγέλη, θέλεις αυτό που έπαιζε πριν, αυτό, το remix, ναι. Original αυτό. Μάγκη μου, περιμένω την τριπλέτα της Δευτέρας. Άντε, γιατί πρέπει να πάω και διακοπές. Μάρη φιλιά. Και από όλες τις τριπλέτες ήταν τη Δευτέρα. Τι πρέπει να στείλω. Ήταν της μεγάλης επίκλησης το κομμάτι. Ήτανε Mortal Kombat. Νομίζω.

Μάκη, σε παρακαλώ πολύ, αφιέρωσε στον αδελφό μου, τον Γιώργο που ταξιδεύει στην Κίνα. Πάρα πολλά φιλιά και στο Γιάννη και στο Γιώργο. Και έρχεται υπερκομματάρα. Μάκη, καλησπέρα, οδηγάω, ταξιδεύω και διστάζω. Κράτα με ξύπνιο με αυτούς ρυθμούς. Φιλιά πολλά, πάρα πολλά φιλιά, Τζον. Και στον Τζόρτζ στην Κίνα, πολλά φιλιά. Αγάπες μου. Γυρνάμε από Λευκάδα για Αθήνα και το φορτηγό έχει γίνει αεροπλάνο, στείλε την κομματάρα.

Combat κάνει χαμό. Καλησπέρα, Μάγκη. Ακούμε τα δηληστήρια λευσίνες και μας φτιάχνει τη μεσημεριανή βάρδια. Θέλω πρώτη φορά, αν και σε ακούω χρόνια, θέλω να μπορείς να βάλεις και στο Adagio for Strings. Ω, ναι! Έρχεται. Εγώ ευχαριστώ, Τάσο μου.

Ποιος θέλει Mortal Kombat, στέλνω, παιδιά. Στέλνω Mortal. Και έφτασε. Μάγκη σε θεά, σ' αγαπώ. Γεια σου, Ειρήνη μου, και εγώ πολύ. Μαγκάρα με την πάρτι σου. Χορεύουν και τα κοντέινερ στην Costco. Να ακούτε full μουσική για να κάνετε full sex. Ναι, ναι, ναι. Θα διαβάζω όλα εγώ, βέβαια, αυτή είναι ωραία ευχή, Σωτήρη μου. Μετά από δύσκολη, μετά από μια δύσκολη μέρα στη δουλειά, η παρέα σας είναι top. Ευχαριστούμε πολύ, George. Φιλιά. Γεια σου, Μάγκη, θέλω τη βοήθειά σου, γιατί έχω κολλήσει εδώ και μέρες. Την Κυριακή το βράδυ άκουσα σε δικό σου playlist. Ναι, μέχρι το Scatman. Φυσικά και ήταν, Είμαι σίγουρη ήταν αυτό και από τότε δεν μπορώ να το βρω με τίποτα. Μήπως θυμάσαι ποιο remix είναι, φυσικά. Άκουσε άπειρα και κανένα δεν είναι αυτό που έπαιξες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι το άκουσα στο remix μου το Σάββατο. Είναι το DJ set κάθε Σάββατο. 11 με 12. Non-stop μουσικές, χωρίς καθόλου διακοπή διαφημίσεις. Αυτό θα συνεχιστεί, παιδιά, για τους φίλους που με ρωτούν τώρα που ακούσαν που μιλούσα για τον DJ set του Σαββάτου. Δυστυχώς σταματάει αυτό το Σάββατο, νομίζω δεν θα παίξει. Όχι μόνο το δικό μου DJ set, αλλά όλων των DJs του Music 892. Και ξεκινάμε με το καλό πάλι από Σεπτέμβρη. Εγώ θέλω να σας πω ότι είχα πει να συνεχίσουν να παίζουν τα DJ set, αλλά... Όλα ξεκινάνε από Σεπτέμβρη, μου είπα. Δεν πειράζει, εσείς έχετε τις λίστες σας. Μάρο, σου στέλνω την κομματάρα που λες.

0: Λοιπόν, χρωστάω Mortal Kombat and the Face of Telno. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, επιστρέφω.
1: This is Maggie's Touch.
2: Καλοκαίρι με τον Music 892 στο Divers Beach Club. Βουτιές, κοκτέιλς και οι καλύτερες καλοκαιρινές στιγμές. Λίγα μόλις λεπτά από την Αθήνα.
1: Divers Beach Club.
2: Στην παραλία Ζούμπερι, στη Νέα Μάκρη. Music 892. Feel the summer.
3: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο, ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Music 892.
8: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
9: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχει συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίπς σου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: This is the Bad Song. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

Παναγία μου, που πας και μας αφήνεις σε 24ωρη playlist σου. Σε ευχαριστώ, αγάπη. Πάρα πολλά φιλιά. Αυτό είναι το κομμάτι της μεγάλης επίκλησης. Έτσι το αποκαλούμε εδώ οι φίλοι του Μαγκιστάτ. Εσείς το ονομάσατε έτσι.

Όταν λοιπόν μου το ζητάτε, πάντα μου γράφετε επίκληση. Το κομμάτι της επίκλησης ή επίκληση. Και γίνεται και χαμός, αμόκ με τη σιλαρόστια. Έρχεται και αυτή σε λίγο. Είναι τρυπάνι κανονικό. Σου τρυπάει το μυαλό.

Μάγκη ψυχάρα, πες μουσικάρα. Τέλειο. Θα ήθελα τη φωνή σου, διά σου να μου στείλεις τη Σίλα. Έφτασε. Δημήτρης, δική σου Σίλα. Μάγκη, θα μας πεις τη μεγάλη επίκληση. Ναι, χαίρομαι πολύ να τη λέω. Βασικά χαίρομαι να τη λέω, γιατί τη νιώθω ακόμα πιο πολύ κάθε φορά από την εστία του φωτός μέσα από τη διάνοια του Θεού. Ας διαχυθεί φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων. Το φως ας κατέλθει στη γη από την εστία της αγάπης μέσα από την καρδιά του Θεού. Ας διαχυθεί αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Από το κέντρο που η θέληση του Θεού είναι γνωστή. Ο κόσμος. Ας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων. Ο σκοπός που διδάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν. Ο σκοπός αυτός ας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων. Από το κέντρο που ονομάζουμε φίλοι των ανθρώπων, το σχέδιο της αγάπης και του φωτός ας πραγματοποιηθεί και ήθε να σφραγίσει την πύλη του κακού. Το φως, η αγάπη και η δύναμη ας αποκαταστήσουν το σχέδιο πάνω στη γη. Αμήν. Παιδιά, το κομμάτι της μεγάλης επίκλησης σας το στέλνω. Τι ωραία μηνύματα και σήμερα. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για την διαδραστικότητα, για αυτή την θερμή υποδοχή που καθημερινά νιώθω τόσο έντονα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. To the moon and back. Έρχεται το κομμάτι της επίκλησης. Παιδιά, το βρείτε σίγουρα στο YouTube. Μάγκη, καλησπέρα. A second suggestion από την κοπέλα που είπε για το Adagio for Strings του Tiesto. Θέλω μέρες να το ζητήσω και δεν ήταν τυχαίο πως όταν έκανα σήμερα tuning άκουσα τέτοια παραγγελιά. Αυτό το τραγούδι μαζί με το Little Industry και το Silence του Tiesto ήταν τρία τραγούδια που άκουγα συνέχεια με τον πατέρα μου, ο οποίος δυστυχώς δεν βρίσκεται πια εν ζωή. Αυτός με μίσε στην ηλεκτρονική μουσική που πλέον έχει γίνει από τα πιο αγαπημένα μου είδη. Και είχαμε και την ευκαιρία στο Primer το 2022 να ακούσουμε τον Tiesto μαζί όταν ήρθε στην Αθήνα. Σε ευχαριστώ που κάθε μέρα όταν ακούω ραδιόφωνο μου θυμίζεις έστω και κάτι που απολαμβάναμε μαζί με τις μουσικές που διαλέγεις. Με συγκινούν αυτά τα μηνύματα.

Μαρινάκη μου, εύχομαι πάντα μέσα από τις μουσικές να τον σκέφτεσαι, θα είναι τρίπλα σου. Και σίγουρα είναι ο άγγελός σου πια. Ο φύλακας άγγελός. Θα τον νιώθεις κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο. Και με τις μουσικές θα ταξιδεύετε μαζί, παρέα για πάντα. Τι ωραία μουσικά ταξίδια σου δίδαξε. Πόσο πολύ τον αγαπώ και ας μην τον ήξερα. Συνειδητοποιώ από κάτι τέτοια που μου λέτε ότι είναι σαν να γνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους. Τελικά όταν νιώθεις πάρα πολύ έντονα πράγματα μέσα από τη μουσική. Όλοι εμείς που νιώθουμε πολύ έντονα μέσα από τις μουσικές, νομίζω ότι έχουμε αυτό το τεράστιο κοινό στοιχείο που πραγματικά μας ενώνει. Δεν είναι τυχαίο που έχουμε συσπηρωθεί όλοι μαζί καθημερινά στο Μαγκιστάτς 4 με 6. Δεν είναι τυχαίο που άκουγε ο μπαμπάς και που ακούει η Μαρίνα. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, παιδιά. Είναι η δύναμη της μουσικής που ενώνει όλους εμάς. Έχουμε έρθει διακοπές στο ηχείο το μεσημέρι, παίζει μόνο Μάγκη. Μαρία μου, φιλιά, πόσο χαίρομαι, ρε παιδιά, να περάσετε φανταστικά. Απορώ πως και δεν έχεις παίξει ποτέ το Scrap Viral. Νομίζω πως το έχω παίξει, Χρήστα, αλλά καιρό να το ξαναπαίξουμε. Ξέρεις, είναι τόσο πολλά τα κομμάτια που πάρα πολύ συχνά παίζω μουσικές και τις ξεχνάω και πολλές φορές μου τις θυμίζετε κι εσείς. Ωραία, όντως. Πολύ δυνατό, συμφωνώ. Γεια σου Μάγκη, μου αρέσουν πολύ τα τραγούδια που σου. Μπορείς να βάλεις κάτι από Paul Kalkbrenner που μου αρέσει πάρα πολύ και εμένα, Ειρήνη. Φυσικά. Στέλνω και διάφορα κομμάτια που και ξεχνάω, αλλά στέλνω. Και στέλνω και στέλνω. For an Angel, σωστά. Πάρα πολλά μηνύματα και σήμερα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Μάγκη μου, εσύ δημιουργείς αυτή την ωραία ατμόσφαιρα και μαζευόμαστε γύρω σου. Ευχαριστούμε. Όχι, όχι, όχι. Μαζί το κάνουμε, παιδιά. Δεν είναι μόνο εγώ. Εγώ ίσως το ξεκίνησα, αλλά μαζί το χτίσαμε και το έχουμε φτάσει εδώ που βρίσκεται και είμαστε όλοι μαζί εμείς. Ένα. Δεν είμαι μόνο εγώ. Και δεν είμαι σίγουρα εγώ. Είμαστε εμείς. Και πραγματικά το νιώθω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου αυτό. Δεν το λέω έτσι για να το πω. Ξέρετε ότι γενικά δεν λέω πράγματα ποτέ για να τα πω μόνο.

θετική σου άβρα και η μοναδική σου διάθεση μας έχουν ενώσει, Θεάρα Αλέξη μου. Όχι εσείς, η δική σας θετική διάθεση είναι. Γιατί εγώ όσο θετική διάθεση και να έχω, όταν δεν ανταποκρίνεται ο άνθρωπος στον οποίο του μιλάς, γιατί έτσι σας νιώθω, τον καθένα ξεχωριστό, τότε θα ήμουν μόνη μου. Τίποτα δεν θα μπορούσα να κάνω αν δεν είχα τους σωστούς αποδέκτες. Είναι λίγο το σύμπαν ίσως που μας έχει ενώσει όλους μαζί εδώ. Γιατί πραγματικά σε αυτή την εκπομπή υπάρχει θετική ενέργεια και κακά τα ψέματα, όλοι περνάμε τόσες δυσκολίες καθημερινά, τόσα προβλήματα. Μην πιστεύετε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν προβλήματα. Δεν υπάρχουν. Τι γίνεται αυτό? Το θέμα όμως είναι τι μένει στο τέλος. Και σίγουρα μετά από ένα Maggie's Touch μου, όλη αυτή την απίστευτη αποδοχή και απήχηση όλων των φίλων της εκπομπής, δεν μένει τίποτα δύσκολο ή αρνητικό. Αυτό τώρα σας το αφιερώνω, γιατί κολλάει τόσο υπέροχα. Και εννοείται θα βάλω και τιέστο. We'll stay together. Lost in the desert. Για πάντα μαζί. Yeah.

Θεέ μου, τι κομματάζω, πραγματικά την ανάσα. Και φυσικά να ακούσουμε, να ακούσουμε, να ακούσουμε.

παιδιά, θέλω βοήθεια μου. Γράφει ο Μάνος. Καλησπέρα, Μάκη. Ψάχνω την κομματάρα που έβαλε τη Δευτέρα και λέγε για το Πυθαγόρα και για του πλανήτε. Σύμπαν, μουσική, αν θυμάσαι. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Έχει δίκιο, αλλά τι έπαιζα από κάτω. Είναι με αυτά τα ορχιστρικά κομμάτια. Σίγουρα θα ήταν ορχιστρικό, τα περίγα, τα συμπαντικά που μου αρέσει να χρησιμοποιώ πολύ. Γιατί με πνέουν να μιλάω πάνω. Τι ήταν, ποιο ήταν αυτό, παιδιά, θυμόσαστε τι μπορεί να είχα βάλει. Θα το σκεφτώ, θα το ψάξω. Εν τω μεταξύ έχει πλάκα γιατί το απαντάω και μου λέει, δεν μου βγάζει κάτι με τίτλο και γελάει, Μάνο μου. Ας είμαι λίγο να το σκεφτώ. Ναι, θυμάμαι που σας έλεγα για τους πλανήτες και το σύμπαν και αυτά. Μου θύμισε, Μάγκη, εποχές προ-20ετίας που ήταν της μόδος. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό το κομμάτι, Αντώνη μου, είναι πάντα της μόδας που παίζει τώρα. Ό,τι έστω, είναι πάντα μπροστά. Μπροστά από την εποχή του, για όλες τις εποχές. Άρε, Βένιου, παραλιακή, πω αναμνήσεις μου, γράφεις το μάτι, ναι, παιδιά, ναι. Γιατί μόνο εμείς μπορούσαμε να φέρουμε τον Τιέστο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μόνο εμείς άξιζε να τον φέρουμε, βέβαια. Σωστά. Πολύ μπροστά. Πολύ μπροστά ήμασταν. Τότε σε αυτό, δηλαδή πραγματικά, μας έβγαλα το καπέλο. Μάγκη, πόσες μέρες το ζητάω αυτό το τραγούδι, κάνε το ψυχικό και στείλ το μου. Ναι, αγαπημένη μου, σου στέλνω το Running Up the Hill. Ναι, αυτό ποιο, κάτσε περιμένει. Ποιο τραγούδι τώρα, Αποστολή, θες, το Running Up the Hill, το remix που παίζω. Στείλε μου. Μπερδεύτηκα λίγο. Πάρα πολλά τα μηνύματα, παιδιά. Σας αγαπώ, σας ευχαριστώ για την κατανόηση. Προσπαθώ να πατώ σε όσα πιο πολλά γίνεται στα περισσότερα και θα σας στείλω τα πάντα, πάντα όλα. Και πολλές φορές όταν τελειώνει η εκπομπή με ένα και στέλνει κομμάτια με ένα, αλλά ξέρεις, πρέπει να δώσω και το iPad στον Ευθύμη, ο οποίος ο καημένος κάνει υπομονή. Θέλω εγώ. Ζήτησες καλοκαίρι και η Novibet. Πάμε ξανά. Ζήτησες καλοκαίρι και η Novibet δεν μπορούσε να σε απογοητεύσει, γιατί η νέα προσφορά γνωριμίας μυρίζει καλοκαιράκι. Μοναδικά καλοκαιρινά δώρα για να το δικάσουμε με το καλημέρα. Μπορείς να κάνεις την εγγραφή σου και πάρα πολλά έπαθλα τότε σε περιμένουν να τα αποκτήσεις για να πας το παιχνίδι σου κυριολεκτικά σε άλλο level. Σου ευχόμαστε καλή διασκέδαση σε αυτό το level, λοιπόν. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Διαφημίσεις, επιστρέφω.

0: 8-9-2.
1: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχει κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια τη Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα τη Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

Ποιοι φίλοι μου ζητούσαν το Scatman. Είναι μια κοπέλα που άκουγε την εκπομπή το Σάββατο και το άκουσε ένα Σάββατο, το Μαγκιστάν. Έχει μπερδευτεί το μήνυμα, αγαπημένη μου, και ψάχνω. Και είναι και άλλοι 2-3 φίλοι που μόλις άκουσαν την συγκεκριμένη φίλη που το ήθελε, μου το ζητήσανε και αυτοί, για να σας το στείλω, παιδιά. Συγγνώμη που σας βάζω σε κόπο ξανά, απλά είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Μου στέλνει ο φίλος μας ο Θεό ότι ποιος ακροατής έρχεται στην Κίνα, αν θέλει καμιά βοήθεια να μου το πει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλοσύνη σου, αγαπημένη μου. Ναι, είναι νομίζω ο αδελφός του Γιώργου, κάτσε να βρω το μήνυμα. Ρε, ποιος έρχεται Κίνα, στείλτε μου ξανά. Λέει εδώ φίλος μου ότι ό,τι χρειαστεί. Τέλεια, εντάξει. Στέλνω κινητά τα πάντα.

ωραία, φτιάχνουμε λίστες για τον Αύγουστο που θα σας λείψει το Μαγκιστάτς, όπως μου γράφετε. Και για να είμαι ειλικρινής, χαίρομαι πάρα πολύ. Που θα σας λείψει. Εντάξει, να μην χαίρομαι, να έλεγα. Λέει, δεν θα μας λείψει καθόλου.

Χέστο που παίξαμε να αφιερώσουμε και στο Σεραφείμ τον αγαπημένο μας. Μάγια κουκλάρα σαν πλησίλα, βάλε και Weekend, το λατρεύει η κόρη μου. Τζινάκι, ποιο να τις βάλω? Μα και εγώ σου είπα ότι ο αδελφός μου ταξιδεύει στην Κίνα. Είδες καλά, το θυμόμουν, ο Γιάννης, όχι ο Γιώργος. Και είναι για δουλειά, όχι διακοπές. Οπότε είναι τακτοποιημένος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο. Αυτοί είναι οι ακροατές σου. Βοηθάμε ένα στον άλλον από όλο τον κόσμο. Φίλια πολλά. Έμα ναι, ρε φίλε, έτσι. Έμα δεν τα λέω εγώ. Μόνο αγάπη, μόνο καλοσύνη. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ γι' αυτό. Ξέρετε, όλοι έχουμε τον κακό και τον καλό μας εαυτό. Το θέμα είναι ποιον εαυτό επιλέγουμε να βγάζουμε περισσότερο με κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ποιον εαυτό αφήνουμε ελεύθερο. Όχι, δεν καταπιέζουμε τον κακό ή τον καλό, αλλά ποιος θέλουμε τελικά να είμαστε. Ο καλός ή ο κακός. Και πώς νιώθουμε όταν ακούμε αυτήν την εκπομπή και ποιον εαυτό μας βγάζει αυτή η εκπομπή. Ναι. Και ποιον εαυτό μου βγάζετε και εμένα όμως, Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τέο. Όλα καλά. Παρ' όλα αυτά, αν ποτέ θέλει κάτι ο Γιώργος, Γιάννη μου, με πάρα πολύ χαρά, Ο Γιώργος μου που πάει στην Κίνα είναι ο αδελφός του Γιάννη. Λοιπόν, αν ποτέ θέλει, χρειαστεί κάτι ο Γιώργος, ο Τέο είναι πάρα πολλά χρόνια στην Κίνα και δουλεύει εκεί, οπότε γιατί όχι, να βρεθούν, να φάνε κτλ. Ωραία, ωραία ιδέα. Γεια σου Θωμά μου, πολλά φιλιά. Παιδιά, μην ξεχάσετε να κάνετε και κανένα story με αυτές τις ωραίες μουσικάρες που παίζουμε. Κάποιος φίλος φίλη μου έστειλε πριν ότι λατρεύουμε τον Michael Jackson. Έχω χάσει το μήνυμα, το ψάχνω. Θα το βρω. Να, ο Πάνος. Μάγκη μας, τρελαινόμαστε για Michael Jackson. Ρίξε μια ματιά και στο παρακάτω τραγούδι και πες μου την άποψή σου. Billie Jean, Deep House, okay. Το έχω, θα το ακούσω και θα σου πω. Είπε κανείς premium εμπειρία ακόμα και μετά το παγκόσμιο, γιατί το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το υπόλοιπο του καλοκαιριού σου όπως πραγματικά του αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στην Novibet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Pizza Fan είναι αυτή, premium pizza. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Περισσότερες πληροφορίες μπες novibet.gr.

Μου ζητάτε σεξι και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να αντισταθώ, γιατί και εγώ το αγαπώ πάρα πολύ. Το λογένω για όμως κομμάτι με high profile. Χαίρομαι, μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαίρομαι που μου το ζητάτε. Τέσσερις και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ, εκεί θα τα πούμε. Παρουσιάζουμε και το καινούργιο μας κομμάτι με τον High Profile μαζί. Ο High Profile εννοείται πως θα βρίσκεται στο Premier Music Festival μαζί με Afrojack, Axwell, Miss Monique, Armand Van Helden, Coles, Mind the Game, Simza και τουλάχιστον άλλα 11 ονόματα έχουμε. Και βάλε, έρχονται κι άλλοι. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ, ε.

0: Είσαι ξυπνιός, γιατί και τα προκριματικά όλων των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών διοργανώσεων παίζουν στην Novibet. Ανακάλυψε το νέο feature των pre-builds για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση. Έτοιμα δελτία φτιαγμένα για σένα σε περιμένουν απλά να τα κλικάρεις και να τα παίξεις. Αυτά, παιδιά, είναι τα pre-builds. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Έλα και έφυγα. Κρατάω για λίγο iPad και στέλνω κομμάτια. Αμέσως τώρα έρχονται αγαπημένοι Ντελούλου με Ευθύμη Κάλφα και Σταρόπι Χαϊνά μέχρι τις 9 να κάνουν χαμό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, παιδιά. Μην το κουνήσει κανείς εδώ κολλημένη σε αυτή τη συχνότητα. Γιατί είναι η συχνότητα της ζωής σου. Το ξέρεις αυτό, το ξέρεις. Αύριο θα δώσω πράγμα προσκλήσεις από την αρχή της εκπομπής για να το χορτάσουμε. Φιλιά!
1: This is Maggie's Touch.
2: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τάφινα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Πού πας, σε μένα μιλάς. Ο το Plus, πού άλλο να πας.
12: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Auto Plus.
11: Auto Plus, πού άλλου να πας.
13: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά Ισπάλα Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 6,90 το κιλό. Και τράτα επιλεγμένα προϊόντα και πλωμάρι ούζο 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
14: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Super Snake την Κυριακή 2 Αυγούστου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
15: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
16: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
17: Οπα, οπα, οπα, πολύ να έντυλα. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρουλή.
18: Στο Music 892.
17: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
19: Ξεκινάμε οι Ντελούλου.
17: Ναι, δεν βγάζω μακρύ, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια αναπαιξητρία. Με
20: τον Ευθύμη Καλφά και την Αστερό Πιχαϊνά.
17: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.

0: Άιντε, άιντε, άιντε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε, είναι Τετάρτη.
1: Ρε, τι ωραίο αυτό το καινούριο τώρα.
0: Άιντε, παιδιά, βαράτε το. Λήξτε το, πώς το λένε. Σφυρίξτε το.

0: Την αλήθεια, γεια σας και χαρά σας, γεια σας, γεια σας, Τζούτζου Μπρούτζου, καλωσορίσατε.
1: Καλησπέρα σας, Τεταρτούλα, ο μήνας έχει 29, θα ρωτήσω, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη.
0: Είναι επίσημο, έχει 29 ακριβώς.
1: 6 και 5 πρώτα λεπτά στο Music 892 και ακούτε Ντελούλου στη θέση μας πίσω από τα μικρόφωνα.
0: Άβαφη σήμερα.
1: Ναι.
0: Τι συνέβη? Άβαφη, αναμαλιασμένη. Σεξάκι έγινε, τι είναι? Μόλις λούστηκες και ήρθες κατευθείαν.
1: Έριξα λίγο νερό στα μούτρα.
0: Από τον μπάνιο βγήκατε αμέσως.
1: Δεν
0: είναι αναμαλιασμένη. Δεν είναι τα μαλλιά της. Δεν είπα ότι είναι άσχημη. Είπα ότι είναι αναμαλιασμένη και άβαφη.
1: Κουρεύτηκα σήμερα.
0: Α.
1: Και έκανα τη φράτζα μου, την έφτιαξα λίγο καλύτερα. Και τώρα δεν την πολύ περιποιήθηκα. Και απλά με
0: εγώ
1: πήρε και ο αέρας στο
0: αυτοκίνητο. Άβαφη, είσαι ακόμα πιο όμορφη. Δεν πρέπει να κρύβεις τις ελιές σου. Έχεις τόσο.
1: Και όταν βάφομαι, τι να κάνω? Έτσι ξαναπατάω με το μολύβι, πώς έκανε?
0: Όχι ρε φίλε, μπορείς να μην τις υπερκαλύπτεις τόσο πολύ. Να μην, να μην υπερκαλύπτεις τόσο πολύ το τέτοιο.
1: Όταν γιατί πέφτει το make-up από πάνω, καλύπτει τα πάντα ρε σε.
0: Ναι, άμα βάλεις λιγότερο, οι ελιές σου είναι εκπληκτικές ρε φίλε. Θέλω να τις φάω. Είναι τόσο ζωντανές.
1: Τις χρεώνω με το κιλό.
0: Είναι τόσο ζωντανές και είναι και σε ωραία σημεία.
1: Πρώτη φορά που μιλάει για τις ελιές μου.
0: Καλά, στο έχω ξαναπεί. Μην λες ψέματα.
1: Εσύ μου το έχεις ξαναπεί, αλλά πρώτη φορά μου μιλάει άνθρωπος γενικά για τις ελιές. Είσαι ο μοναδικός άνθρωπος.
0: Ναι, γιατί δεν τις έχει δει. Ο άλλος άνθρωπος για να σου μιλήσει για τις ελιές πρέπει να τις έχει δει. Δεν τις έχεις. Δεν τις δείχνεις.
1: Συνήθως μου λένε ότι σαν να χολερωθεί εδώ στα μάγουλα που έχω έντονες ελιές. Ξέρεις πόσες φορές μου το έχουν πει?
0: Καλέ.
1: Ξέρεις πόσες φορές μου έχουν πει για τις ελιές? Κάτι έχεις εδώ. Και κάνω έτσι και λέω, α, ναι, όχι, είναι ελιές. Οπότε.
0: Να σε κομπλάρουν θέλουν γιατί είσαι πανέμορφη και θέλουν να σε ρίξουν το ηθικό και εσύ κάθεσαι και τους πιστεύεις.
1: Τι είχε η τούρτα σου χθες, τι έπαθες? Είσαι καλά? Έπαθες overdose από τα γλυκά που τρώμε 2 εβδομάδες.
0: Τώρα δεν θέλει τώρα να το γυρίσω. Δεν θέλει τώρα να το γυρίσω.
1: Όχι,
0: πάλι.
1: Και σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ μπουμπούκι μου για τα καλά σου λόγια. Δεν το συζητάω καν. Όχι. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ τα καλά λόγια. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Έχω συνηθίσει, ρε παιδί μου, ότι λέμε έτσι λίγο ένα στον άλλον. Τα μεταξύ μας, τα ωραία που κάνουμε, όχι τσακωμή. Και στα καλά λόγια. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να αναπνεύσω, να πω ευχαριστώ, να κάτσω ακίνητη. Δεν ξέρω.
0: Κάτσε να το απολαύσεις όσο διαρκεί.
1: Α.
0: Να το απολαμβάνεις, αυτό είναι το θέμα.
1: Ωραία.
0: Εκεί πρέπει να στοχεύσεις. Τέλος πάντων, τι κάνετε εσείς, πώς είστε? Εμείς εδώ πέρα λέμε τα νέα μας, σαν να μην ανοίξαμε τα μικρόφωνα. Θέλουμε και τα δικά σας νέα να τα μάθουμε. Θέλουμε και τα δικά σας νέα να μας τα πείτε, να τα μοιραστείτε δηλαδή με αυτήν εδώ την εκπομπή. Και ένας είναι ο τρόπος ο οποίος όλους μας ενώνει, μας φέρνει πιο κοντά και μας δίνει τη δυνατότητα να διαβάσουμε τα μηνύματά σας.
1: Το Viber μας φυσικά, το 6939892892, είναι πάντοτε διαθέσιμο για σας. Στέλνετε και μας λέτε καλησπέρες, καληνύχτες, καληνότσες, ό,τι θέλετε.
0: Αρκετή ζέστη και σήμερα, πάρα πολύ εκεί έξω και κυρίως το μεσημέρι, δηλαδή το 35 ήταν ολό δικό μας, δεν είναι κακά τα ψέματα. Αν και χθες το βράδυ φυσούσε έτσι, είχε ένα πολύ ωραίο αεράκι σε κάποιες στιγμές που έλεγες, ρε παιδί μου, πω τι ωραία που είναι σήμερα.
1: Είσαι σίγουρος γι' αυτό ωραίο? Ήταν στο μπαλκόνι σου που είναι στον 7ο όροφο? Όχι, και
0: φυσούσε.
1: Μιλάει με το Θεό.
0: Φυσούσε ρε χθες, είχε ένα και σήμερα το πρωί είχε, ξυπνήσαμε με ένα αεράκι. Τι, δεν φυσούσε μόνο στο σπίτι μου, φυσούσε?
1: Είναι στον 7ο, γι' αυτό στην επιφάνεια τη γη μπορεί να μην έχει.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Εσύ είσαι σαν
0: φορές...
1: του θεού του Ολύμπου.
0: Καλά.
1: Ψηλά.
0: Εντάξει, καλά, εντάξει. Εγώ νιώθω ότι φυσούσε σήμερα. Είχε και χθες ένα χαλαρό κάτι και σήμερα το πρωί. Φυσάει έτσι κι αλλιώς. Τώρα μπαλκόνι, ξεμπαλκόνι, δεν ξέρω. Και τα δέντρα που βλέπω απέναντι, που είναι κάτω στη γη, κουνιούνται. Δεν είναι σταθερά. Εν πάση περιπτώσει. Τι μου, να, από εδώ, έλα, δες το κεφάλι σου. Από εδώ, δες με λίγο, έλα από εδώ. Τι μου, τι μου.
1: Με βάλω να πάω το μικρόφωνο, ρε.
0: Κουνιέται ή δεν κουνιέται?
1: Είναι ψηλά γι' αυτό.
0: Κουνιέται. Ψηλά να την πάρεις, Παναγία μου.
1: Ψηλά.
0: Ψηλά να την πάρεις.
1: Πάρ'
0: την κοντά σου, είναι τόσο συμπαθητική. Θα σου κάνει ωραία παρέα.
1: Όχι,

0: 14 λεπτάκια μετά από τις 8, Τετάρτη 29 του Ιούλη. Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Ντελούλου, Αστερόπη και Ευθύμη στον Music μέχρι τις 9.
1: Εδώ είμαστε και σας κάνουμε υπέροχη παρέα, θα έλεγα, γιατί βλέπω τα μηνύματά σας που μας ευχαριστείτε πάρα πολύ και για λίγο ακόμα θα είμαστε εδώ. Και σήμερα έχω φέρει στην εκπομπή, παιδιά, έναν δικό μου προβληματισμό. Έχω φέρει ένα δικό μου προβληματισμό.
0: Πολύ νωρίς, πολύ ζέστη για δικούς σου προβληματισμούς.
1: Δικός μου, κατά δικός μου, γιατί ξύπνησα 4 η ώρα το πρωί από μήνυμα φίλου μου που είχε γενέθλια, τον ξέχασα και στεναχωρήθηκε πάρα πολύ και εγώ δεν ξέρω τι να κάνω, πώς να το σώσω.
0: Τι σου έλεγε στο μήνυμα?
1: Ότι είχα τα γενέθλιά μου, με ξέχασες εντελώς.
0: Γουρούνα.
1: Με ξέχασες εντελώς μια ολόκληρη μέρα. Ένιωσα ότι με έγραψες και στεναχωρήθηκα. Ήθελα να σου το πω και το αφήνω εδώ. Καληνύχτα.
0: Τι drama queen κι αυτός, μωρέ. Δηλαδή, τι κλαψό. Άσε με τώρα, με ξέχασες τα γενέθλιά μου και ήθελα να σου το πω 4 ώρα το ξημέρωμα. Πέσε και εμείς, Χριστιανέ μου, τώρα που στέλνει μηνύματα.
1: Εγώ το καταλαβαίνω απ' την άλλη. Και αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα γι' αυτό. Γιατί κι εγώ, αν δεν μου είχε.
0: Τι άσχημα κι εσύ, άμα ήταν πολύ δικό. Θα τον έστελνες. Για να τον μη τον έστειλες, σημαίνει ότι χαίστηκες.
1: Ρε, δεν ήταν ότι χαίστηκα. Δεν ήταν ότι
0: Έλα τώρα, επειδή έχει ζέστη, να το τελειώνουμε.
1: Το
0: να το ξεμπερδεύουμε. Το...
1: Ήταν σαν να μην υπήρξε ποτέ πληροφορία στο κεφάλι.
0: Τι δεν καταλαβαίνει
1: αυτό. Η πληροφορία ήταν σαν να μην
0: υπήρξε. Σαν να μην υπήρξε ποτέ αυτή η σχέση. Τέλος. Αυτό ήταν. That's all.
1: Δεν θέλω να μου λες τέτοια. Θέλω να μου πεις έναν τρόπο να το σώσω.
0: Πες, είχα πιει.
1: Είχα πιει
0: από το πρωί
1: όλη
0: και ξεχνώ.
1: Όλη μέρα από το πρωί έπινα.
0: Στου Μανώλη τη ταβέρνα.
1: Τι να πω, είχα πιει και μιλήσαμε και το πρωί. Δηλαδή χθεσινή μέρα μιλήσαμε κανένα δύο φορές. Με πήρε τηλέφωνο για άσχετα πράγματα.
0: Όπου αυτός
1: και εγώ,
0: την τίβα, παιδιά.
1: Κοσμάρα,
0: την κόμενα. Αυτός την έπαιρνε και τηλέφωνο μέχρι άλλη να του πει χρόνια πολλά.
1: Και εγώ δεν το θυμήθηκα καθόλου.
0: Αυτός.
1: Καθόλου. Λέξη, ρε παιδί μου.
0: Ανά 10 λεπτά την έπαιρνε τηλέφωνο, μπας και το θυμηθεί.
1: Και μηνύματα μου στείλε.
0: Και μηνύματα. Και η δικιά μας του έλεγε: τι κάνεις, καλά, να μια χαρά.
1: Τι, εγώ το απαντούσα.
0: Θα
1: και...
0: πάω σε ένα πάρτι το βράδυ, του Ευθύμη έχει γενέθλια.
1: Ναι, αυτό του έλεγα. Και του έλεγα: και άσε με και δεν ξέρω τι να κάνω. Και τρέχω να προλάβω για το δώρο του Ευθύμη, γιατί μου κάνανε λάθος. Και αυτός μου έλεγε: εντάξει, οκ, αν χρειαστεί κάτι, πες. Και 4 η ώρα το πρωί μου στέλνει αυτό το μήνυμα. Τον στεναχώρησε.
0: Εντάξει, τι να κάνεις, τι το απάντησες?
1: Ότι θα μιλήσαμε τέλος πάντων σήμερα λίγο στο τηλέφωνο. Του ζήτησα συγγνώμη, αλλά δεν αισθάνομαι καλά με τη συγγνώμη, γιατί και αυτός μου είπε δεν πειράζει. Ξέρω τι το εννοεί. Πώς σώζεις κάτι τέτοιο?
0: Κάντο μία πίτα.
1: Πίτα?
0: Φτιάξου μία πίτα και να σβήσει πίτα. Κάνε κάτι.
1: Σπανακόπιτα.
0: Δεν ξέρω, τι σου είναι εύκολο. Τι
1: Ρί, βάλε μουσική τώρα που βρήκα να σταματήσει. Ωρα που βρήκε.
0: Ποια πίτα σου είναι εύκολη να κάνεις μπαμ μπαμ? Τυρόπιτα, τι κάνεις? Ποια κάνεις καλά?
1: Τώρα σου λέει καμιά κουβέντα με τη ζέστη που έχει.
0: Δεν θα το ξανά. Θα το ξεχάσει σε κλάσματα δευτερολέπτου.
1: Δεν είναι τέτοιου είδους σχέσεις μας, Ευθύμη, για να φτιάχνω πίτες.
0: Η πίτα, ρε παιδί μου, που θα φτιάξεις, υποδηλώνει ότι θα κάνω κάτι για σένα που σε ξέχασα. Καταλαβες?
1: Έλεγα να σβήσουμε μια τούρτα, αλλά και αυτό λίγο.
0: Ναι, φτιάξτε την εσύ.
1: Δεν προλαβαίνω τώρα.
0: Γι' αυτό σου είπα πίτα. Πολύ εύκολα βγαίνει. Πείτε κι εσείς, τι να κάνει η Αστερόπη για να τη συγχωρέσει ο φίλος της που ξέχασε να πει χρόνια πολλά. Και...
1: ελπίζω να έχετε καλύτερες ιδέες από τον Ευθύμη.
0: Ναι. Λοιπόν, επίσης σήμερα, πέρα από την πλάκα, η πίτα πιάνει πάντα, γράφουν εδώ πέρα. Να, ορίστε.
1: Μπράβο, παιδιά.
0: Να έχουν δίκιο. Λοιπόν, πριν από λίγες ώρες, δυστυχώς, δεν ξέρω αν τα μάθατε, και ο Καβίνσκι, που έγινε έτσι διεθνώς γνωστός ως δημιουργός του Night Call, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι, ο DJ Καβίνσκι. Ένας DJ ο οποίος...
1: έχει γράψει ιστορία.
0: Έχει γράψει ιστορία. Ήταν αυτό το τραγούδι, έπαιξε και στην ταινία Drive, αν θυμάστε, με τον Ryan Gosling. Πρόκειται επίσης και για το κομμάτι που ερμήνευσε στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι το 2004. Ταλεντάρα, είπε, φανταστικός. Στα 50 του χρόνια γίνονται έρευνες για να δούνε τι γίνεται και να καταλάβουμε όλοι ακριβώς τι μπορεί να έχει συμβεί. Επίσης, αυτός ήταν και παντρεμένος με μία...
1: δεν ήξερα ότι ήταν παντρεμένος.
0: Ναι. Όχι, λες να μην ήταν.
1: Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
0: Ακούστε το, το θέλετε, το γουστάρετε το τραγούδι.

0: Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες που σκάνε τώρα και διαβάζουμε, η εισαγγελία του Παρισιού λέει ότι οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο δεν εντόπισαν κανένα ύποπτο στοιχείο, κάτι που να δείχνει
1: εγκληματική ενέργεια.
0: Οπότε μένει να δούμε τι άλλο μπορεί να έχει συμβεί.

0: Η Αστερόπη ξέχασε χθες να πει χρόνια πολλά σε έναν φίλο. Ο φίλος από το πρωί από εδώ το πήγαινε, από εκεί το γυρνούσε. Την έπαιρνε τηλέφωνο ντεμέκ για κάτι άσχετο. Η Αστερόπη δεν το θυμήθηκε. 4:30 ώρα το πρωί ο φίλος έστειλε ένα κατεβατό στην Αστερόπη που είπε: με ξέχασες και δεν το περίμενα από σένα. Και η Αστερόπη έχει τώρα τύψεις. Φίλος Ντιβάρα, όπως λένε εδώ πέρα όλοι οι ακροατές, και μάλιστα μία συγκεκριμένη λέει:
1: ναι.
0: Μεγάλη ντίβα, Κατίνα, Κατινιά.
1: Δεν είναι Κατίνα.
0: Έπρεπε μέσα στη μέρα που μιλήσατε να έλεγε κάτι χαριτολογώντας. Το γράφει η Αγγέλα εδώ πέρα. Και να σου έλεγε κάτι για να το έπαιρνε. Κάπως χαμπάρι. Όχι να περιμένει να πάει 4 ώρα το πρωί. Κατινιά και drama queen θα πω εγώ.
1: Ρε ξέρεις τι, εγώ νομίζω
0: όχι, θα
1: ότι
0: τα πω.
1: Το πήρε. Ότι στεναχωρήθηκε ρε παιδί μου. Ότι είναι πολύ συναισθηματικός και εγώ θα στεναχωριόμουν.
0: Ωραία, στις 4:30 το πρωί δεν είσαι συναισθηματικός μόνο. Να είσαι συναισθηματικός και στις 12. Αφού είδες ότι πήρες ένα τηλέφωνο και το ξέχασε. Στο δεύτερο, δηλαδή το πρωί, στο δεύτερο τηλέφωνο έπρεπε να πει. Μήπως κάτι ξέχασες, Αστερόπη. Θα λήξεις εσύ τα κλειδιά μου που είναι. Θα τα ψάχνεις. Ούτε τότε θα σου πήγαινε το μυαλό.
1: Υποθέτω ότι περίμενε ρε παιδί μου μέχρι το βράδυ, μήπως και το θυμηθώ. Να μου δώσει λίγο χρόνο.
0: Όχι, να σε κάνει να νιώσεις άσχημα ήθελε.
1: Δεν νομίζω.
0: Ναι, στο λέω εγώ. Εδώ το λέει και η Ζέτα ότι είναι λίγο υπερβολικός. Εδώ η κολλητή μου λέει: άμα ξεχάσω τα γενέθλιά της, απλά θα με πάρει και θα με βρήσει. Ωστόσο όμως, νομίζω ότι μια ειλικρινή συγγνώμη αρκεί. Δεν θέλει κάτι ιδιαίτερο. Αν του φίλου δεν του φτάνει αυτό, τι να του πω. Αν του φίλου δεν του φτάνει αυτό, Ζέτα, όπως είπαμε και πριν, πίτες. Να κάνει μία πίτα, να του κάνει μία πίτα. Και εδώ πέρα συμφωνούν εδώ και άλλοι ακροατές. Το γράφει ο Γιάννης: η πίτα πιάνει πάντα. Ο Γιώργος και εγώ προτείνω πίτες. Και ο Αντώνης λέει πίτα.
1: Δεν την ακούω την πίτα, δεν είδα μια κοπέλα να προτείνει τις πίτες σου, Ευθύμη μου.
0: Εγώ λέω
1: να πείτε κάτι καλύτερο. Εμένα με τρώνε οι τύψεις, οι ενοχές, οι ερηνίες.
0: Και θα το κάνεις και μετά δουλειά.
1: Τι?
0: Οι πίτες της Αστερόπης. Αφού κάνεις πολύ καλές, ρε φίλε, γιατί το αρνείσαι.
1: Ναι, η αλήθεια
0: καλές.
1: Είναι ότι μπαίνω πολύ συχνά στην κουζίνα. Μ' αρέσει να μαγειρεύω. Αλλά τώρα ξαφνικά να πάρουμε παραμάζωμα χορτόπιτες, κοτόπιτες, τυρόπιτες, τα καλά καθούμενα. Καλοκαιριάτικο. Το χειμώνα τραβάει περισσότερο η πίτα που είναι ζεστή.
0: Καλά, κάντω σε μία πίτα. Μπορεί και να του αρέσει. Μην βιάζεσαι, ρε παιδί μου, αμέσως κατευθείαν.
1: Λύσαξες, παλικάρι μου, λύσαξες.
0: Μην προτρέχεις κι εσύ γι' αυτό. Να μπορεί να, μπορεί να το αρέσει. Αστερόπιτες, λέει ο Χάρης.
1: Μπέρε, παιδιά.
0: Δες πόση δουλειά θα είχες. Δες όμως τώρα που κάθεσαι και περιμένεις να κάνεις καριέρα εδώ πέρα. Να, ορίστε.
1: Ορίστε.
0: Τα χεζώσουν στον τάλιρο.
1: Το μόνο σίγουρο είναι εσύ, Ευθύμη. Θα βγάζα λεφτά με το τσουβάλι. Μα πώς δεν έχω σκεφτεί τόσο
0: ακούς.
1: Καιρό να ανοίξω ένα φούρνο.
0: Μα δεν μ' ακούς.
1: Μα ρε παιδάκι μου, όλα να τα έχεις πει.
0: Τέλος πάντων, αυτός άμα είναι φίλος, θα το ξεπεράσει. Τώρα άμα σου κρατάει μούτρα. Δεν του είπε κανένας άλλος χρόνια πολλά και έχει ξεκινήσει τώρα σιγά. Και σιγά δεν του είπες εσύ χρόνια πολλά, λες και κάτι έγινε.
1: Εντάξει, ήταν σημαντικό.
0: Τι ήταν σημαντικό?
1: Να πω χρόνια πολλά.
0: Μήπως το χρωστούσες κάτι και έχεις περισσότερες τύψεις?
1: Ρε παιδί μου, και αυτό στα γενέθλιά μου ήταν εκεί από την αρχή μέχρι το τέλος. Βοήθησε, κουβάλισε το πάρτι όλο. Τι, γι' αυτό έχω τύψεις. Γιατί αισθάνθηκα άσχημα που έχω ξεχάσει τα δικά του γενέθλια, γιατί στα δικά μου έκανε τα πάντα.
0: Στείλ το ένα κατοστάρικο, θα τα ξεχάσει όλα, δεν πειράζει. Μια χαρά, ούτε θα θυμώσει ούτε τίποτα.
1: Μερικές φορές είσαι ρηχός, ρε παιδί.
0: Εγώ όμως είμαι ρηχός.
1: Είσαι ρηχός, όλα λύνονται με πίτες λεφτά.
0: Δες με λίγο. Όλα λύνονται με πίτες. Αρκεί να είναι καλή. Και νόστιμη.
1: Ναι, πες μας, συνέχισε. Τι θέλεις να μας πεις, κάτι θέλεις να μας πεις, το βλέπω.
0: Δεν ξέρω αν κάνουν πίτες το 1055. Δεν έχω πετύχει εκεί πέρα. Αν και έχει brunch buffet, οπότε σίγουρα θα έχει πίτες, παιδιά. Εντάξει, τώρα σε ένα brunch πίτες δεν θα έχει. Θα έχει, αλλά σίγουρα έχει πολύ ωραία τιμή. 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη. Και εκεί πέρα, στο λαχταριστό buffet, δηλαδή στο 1055, μπορείτε να δοκιμάσετε και φρεσκοκομμένο γύρο. Καταλάβατε, με 19 ευρώ το άτομο και με 25 ευρώ το άτομο όταν θα έχει live μουσική, δηλαδή κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Το Σαββατοκύριακο υπάρχουν εκπλήξεις, το brunch από τις 11:30 το πρωί στις 5 το απόγευμα και όλα αυτά με την πιο ωραία θέα της Αθήνας και φυσικά με πάρα πολύ ωραία δροσιά. Διαβάζω ταυτόχρονα και το μήνυμα του Γιώργου.
1: Όχι.
0: Που λέει:
1: όχι.
0: Αν δεν θέλει κλασικές, να του κάνεις ισπανικές πίτες. Υπάρχουν συνταγή. Γιώργο, στείλε καμιά συνταγή, ρε φίλε, λίγο να δούμε. Μήπως, γιατί ξέρει τις παραδοσιακές από τη γιαγιά της. Έχει τη συνταγή.
1: Άμα σας πάρει όλους και σας σηκώσει, θα σας πω εγώ. Έλα. Λοιπόν, άκου.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Για

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 6,90 το κιλό. Και τράτα επιλεγμένα προϊόντα και πλωμάρι ούζο 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
8: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Ray στον Music 8-9-2, 7 παρα 20. Και σας κάνουμε παρέα και αυτό το απόγευμα Τετάρτης, που σιγά σιγά μετράμε αντίστροφα, που σιγά σιγά περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η εβδομάδα. Γενικότερα, όλη αυτή την εβδομάδα πηγαίνουν αργά.
1: Πηγαίνουν αργά, τσουλάνε αργά. Γενικά το βλέπεις εκεί έξω και νομίζω ότι συμβαίνει αυτό και στα μηχανήματα, το έχετε παρατηρήσει.
0: Τι εννοείς?
1: Ότι τις μέρες τις ζεστές, τις μέρες τις δύσκολες, τις μέρες με την. Όλα, δηλαδή. Μέχρι και η πόρτα που είναι με το φωτοκύτταρο στο σούπερ μάρκετ, μέχρι και η γκαραζόπορτα στο πάρκινγκ του σπιτιού μου, αργεί το. Σου λέει, ρε παιδί μου, φύγε, δεν θέλω να με ανοιγοκλίνεις. Πηγαίνουν όλα πιο αργά τα πράγματα.
0: Ξέρεις τι, νομίζω ότι μας φαίνεται έτσι, γιατί εμείς ανυπομονούμε να φύγουμε και μας φαίνεται ότι αυτά δεν κάνουν τη δουλειά τους, ρε φίλε. Ότι ξέρεις, η πόρτα ανοίγει αργά, αργά σε βάση, έλα, άνοιξε να φύγω. Να τελειώνουμε.
1: Καλά, ναι, δεν εννοούσα ότι είχε ψυχή η πόρτα και το κάνει κυριολεκτικά. Αυτό που λες εννοώ. Γι' αυτό ακριβώς γίνεται. Αλλά ρε παιδί μου, το βλέπεις ότι κυλούν όλα αργά. Το ασανσέρ εδώ πέρα που ανεβαίνουμε πάνω, δεν ανεβαίνει με τα ίδια δευτερόλεπτα που ανέβαινε το Νοέμβρη.
0: Οι πόρτες
1: κάνει πιο αργά. Κάνει, ρε παιδί μου, λίγο πιο. Τα ζητήματα πιο αργά. Πιο αργά δεν κάνουν καθόλου τα γεμιστά πάντως που έφαγα σήμερα. Φάγα 3 γεμιστά. Πολύ ωραία, παιδιά.
0: Τι έφαγες?
1: 2 πιπεριές, 1 ντομάτα. Δεν μ' αρέσει ντομάτα στα.
0: Μου το έχεις ξαναπεί αυτό, αλλά γιατί δεν μπορώ να.
1: Και μία πλάκα φέτα. Και μια φέτα ψωμί.
0: Καταπίνουμε τα σάλια μας, γι' αυτό κάνουμε
1: πάσεις. Αυτό. Αυτό μεσημέρι ήταν. Τι άλλο να τρώγα.
0: Τα έφτιαξες εσύ?
1: Όχι, καλέ, τι τα έφτιαξα. Εγώ τα πήρα έτοιμα. Πού να προλάβω.
0: Ξέρω εγώ. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι.
1: Και βάζουν και πατατούλες στο φούρνο, έτσι, στο γεμιστό. Και ήταν, παιδιά, κόλαση το γεμιστό. Πεντανόστιμο.
0: Τα γεμιστά, άμα τα αφήσεις να ψηθούν σωστά, μελώνουν. Είναι σαν να δένει το λάδι μαζί με το ρύζι. Και όντως να είναι το ζουμάκι αυτό, ρε παιδί μου, πιο πηχτό. Δεν είναι ένα νεροζούμι. Είναι μελωμένο.
1: Δεν έχω φάει ποτέ γεμιστό με μελιτζάνα. Που το έχουν κάνει, δηλαδή κάποιοι το αντί για πιπεριά και ντομάτα γεμίζουν μελιτζάνες.
0: Εμένα το κάνει η μαμά μου, αλλά δεν τις προτιμώ. Νομίζω ότι λίγο μου πικρίζει η μελιτζάνα στα γεμιστά.
1: Έχεις φάει?
0: Ναι.

0: μελτζάνα δεν νιώθει, ότι είναι γεμιστά ακριβώς.
1: Γεμιστά προετοιμάσεις με κιμά ή με ρύζι μόνο?
0: Με κιμά ρε φίλε, τα άλλα είναι φλόρικα.
1: Συγγνώμη, με κιμά έφαγες και τα σημερινά?
0: Ναι, γιατί?
1: Δεν ξέρω, εγώ τα γεμιστά τα έχω στο κεφάλι μου χωρίς κιμά. Ότι με κιμά θα είναι, ξέρεις, μια στο τόσο, ή θα πρέπει να το διευκρινίσω ότι έχουν κιμά τα γεμιστά.
0: Τι εννοείς, να σε προετοιμάσουν πριν το, το φας?
1: Ναι, να μου πούνε ότι είναι κοιμάστε, γεμιστά με κιμά, να το ξέρω.
0: Γιατί άμα σου έρθει ξαφνικά, τι κάνεις, τιμώνεις και δεν το τρως?
1: Όχι, αλλά
0: μας κρατάς μουτράκια.
1: Θεωρώ ότι δεν έχει την ίδια γεύση το γεμιστό τώρα με κιμά. Στα με κιμά θέλουν να είναι γεμιστά μόνο τα κολοκύθια.
0: Εντάξει, τώρα τι να σου πω, με όλες αυτές τις παραξενιές που έχεις, άλλη μία δεν είναι ζήτημα τώρα.
1: Παραξενιά είναι αυτή τώρα.
0: Δεν είναι θέμα. Κολοκύθι είναι το καλύτερο στα γεμιστά, μας γράφει ο Γιώργος. Δεν το έχω φάει ποτέ ούτε με κολοκύθι.
1: Ωραίο
0: γεμιστό
1: το
0: κολοκύθι.
1: Συμφωνώ
0: με τον Τίνο, με κόκκινη πιπεριά, φλωρίνης, κόλαση. Κατά τη γνώμη μου, εμένα αυτά είναι τα καλύτερα γεμιστά. Με πιπεριά φλωρίνης. Δεν θέλουν καθόλου νερό τα γεμιστά. Έτσι μελώνουν, μας γράφει η Ελένη. Είστε όλες επί των γεμιστών και όλοι, μπράβο σας. Ορφανά, εντάξει, θέλετε τώρα να το κάνουμε. Τώρα αρχίσατε. Θέλετε να το κάνουμε debate?
1: Πάμε.
0: Θέλετε?
1: Σηκώστε μανίκια.
0: Θέλετε να πούμε ποια είναι, ποια είναι τα καλύτερα γεμιστά, ορφανά ή με κοιμά? Τι θέλετε τώρα, να αρχίσω να. Το καλύτερο, λέει, είναι ορφανά. Η μάνα μου τα κάνει με σταφίδα και κουκουνάρι. Άσε μας ρε Ζαν τώρα. Τι κουκουνάρι και σταφίδα στο γεμιστό δηλαδή? Λες και είναι κόλυβα. Είσαι με τα καλά σου δηλαδή?
1: Ρε παιδιά,
0: πραγματικά.
1: Τώρα μην απλώνεστε και εσείς, είπαμε να κερδίσουμε τα ορφανά.
0: Άσε με τώρα που βάζει κουκουνάρι και σταφίδα και θέλετε να μου πείτε ότι είναι αυτά είναι γεμιστά σωστά και χωρίς κιμά.
1: Μην τον κόνετε. Σκέτα. Εξόλου.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Θέλετε τώρα τέτοια ώρα με τέτοια ζέστη, Δετάρτη 29 Ιουλίου, πρωτού σας αποχαιρετήσουμε, δηλαδή δύο μέρες πρωτού κλείσουμε τη σεζόν, να ανοίξουμε τώρα το μεγάλο δίλημα με κοιμά ή ορφανά, το θέμα των γεμιστών και γενικά τη φάση όλη.
1: Πάμε παιδιά, πάμε γερά, είστε φίλοι, είστε αδέρφια.
0: Ο Δημήτρης λέει για να το λύσουμε αυτό το αιώνιο δίλημα,
1: ναι,
0: ακόμα και ετυμολογικά να το πάμε, ορφανά σημαίνει ότι κάτι τους λείπει. Και τους λείπει για να ολοκληρωθεί. Οπότε το σωστό, το γεμιστό είναι με κοιμά. Τέλος.
1: Έλα Δημήτρη, κάνε παραπέρα αγόρι μου, έλα. Έλα. Το καλοκαιρινό, το γεμιστό που είναι λαχανικό, θες να απολαύσεις ακριβώς όλη τη γεύση από τα λαχανικά. Αν βάλεις κρέας ή οτιδήποτε θα γίνει ωραίο. Το σωστό το γεμιστό σημαίνει ότι η ντομάτα είναι από το περιβόλι, είναι νόστιμη, είναι σωστή, είναι όπως πρέπει να είναι.
0: Να σας πω κάτι.
1: Συμπληρώνεται απλά τη γεύση με το άλλο.
0: Πού έχεις βάλει κοιμά και δεν είναι ωραίος.
1: Αυτό σου λέω, ότι όπου και να βάλεις κοιμά θα είναι κάτι πολύ ωραίο.
0: Και όπου δεν βάλεις κοιμά δεν θα χορτάσεις. Θα είναι σκέτο ρύζι. Όχι παιδιά, δεν χορταίνεις.
1: Χορταίνεις.
0: Με δύο γεμιστά με κοιμά είσαι εντάξει. Με πέντε γεμιστά ορφανά λες άντα σηκωθώ.
1: Ρε τι αναλογία είναι αυτή. Θα φας και φέτα στα γεμιστά τα ορφανά.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Θα πάρεις και λίγο ψωμάκι, τελείωσε η υπόθεση. Είναι
0: ορεκτικό, δεν είναι κυρίως. Αν μιλάμε για ορεκτικά, όπως είναι ας πούμε τα ντολμαδάκια, που τα έχεις πάντα μέσα και έχεις μόνο ρύζι, ναι, ας το βάλουμε εκεί πέρα. Άμα θέλεις να το κάνουμε κυρίως για μεσημεριανό, πρέπει να βάλεις κοιμά να σε πιάσει.
1: Γιατί ρε Φθήμη, όταν τρως κάτι άλλο το οποίο δεν έχει κρέας, δεν χορταίνει. Δηλαδή φασολάκια, φακές, τι τους βάζεις? Βάζεις κρέας μέσα για να χορτάσεις.
0: Το φασολάκι, φίλοι, είναι λαδερό.
1: Ναι.
0: Το λαδερό
1: και
0: θέλει.
1: Και το γεμιστά είναι λαδερό, είναι
0: θέλει ένα ολόκληρο. Δεν κάνεις βούτες στα γεμιστά.
1: Άμα βάλεις.
0: Δεν κάνεις όπως είναι στο, όπως είναι στο φασολάκι.
1: Καλά.
0: Βούτα.
1: Άμα θα φτιάξει καμιά για τα γεμιστά, σου πω που θα κολυμπάνε στο λάδι. Ωριακά τηγανίζονται.
0: Στη Σάμο γεμίζουν τα κρεμμύδια, τα λεγόμενα σουγιάνια.
1: Α, δεν το
0: λέει
1: αυτό
0: εδώ πέρα. Ούτε και πρώτη φορά το ακούω γεμιστό κρεμμύδι. Ωραίο ακούγεται. Και δεν μου αρέσουν τα γεμιστά, λέει ο Δημήτρης, οπότε δεν θα μαλώσω μαζί σας.
1: Εντάξει.
0: Και ορφανά και με κοιμά, κάντε ό,τι θέλετε.
1: Ένα λιγότερο.
0: Μέσα λέει η Δάφνη, είμαι ετοίμαστε Ρόπη, εννοείται μέσα και μελιτζάνα και κολοκυθάκια και πιπεριές πολύχρωμες.
1: Μπράβο.
0: Πού να χωρέσω κοιμάς? Πού να χωρέσω κοιμάς με όλα αυτά που βάζετε μέσα στα ρύζια, προφανώς.
1: Δεν έχουμε.
0: Αλλά
1: άμα ήταν,
0: άμα ήταν νόστιμο σκέτο, δεν θα βάζατε τόσες βλακίες για να μπορέσετε να το φάτε.
1: Βλακία ενώ είναι τα φρέσκα λαχανικά, ρε.
0: Ενώ με το κοιμά, βάζεις ριζάκι κοιμά και τελειώνεις. Τώρα, για να νοστιμεύσεις το σκέτο το ρύζι, βάζει άλλη τη Παναγία στα μάτια.
1: Όχι, εσύ βάζεις τη Παναγία στα
0: αυτό
1: μάτια. Από με
0: μόνο
1: το κοιμά.
0: Αυτό από μόνο του αποδεικνύει ότι ο κοιμάς είναι καλύτερος στα γεμιστά.
1: Δεν μπορεί το αγοράκι αυτό εδώ δίπλα μου να αποδεχτεί την ήττα του αυτή τη φορά. Δεν μπορεί να την καταπιεί την ήττα, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε.
0: Το καλύτερο vegan φαγητό στον κόσμο δεν μπορεί να έχει κοιμά, ρε φίλε, λέει ο Κωνσταντίνος.
1: Μπράβο σας.
0: Για τους vegan δεν θα βάζετε κοιμά, θα βάζετε το σκέτο, το χαλαρό.
1: Ρε Φθήμη μου, ρε Φθήμη μου, αυτή τη φορά δέξου το.
0: Τι να δεχτώ,
1: ρε γάμι
0: μου. Τι να δεχτώ, ότι δεν μπορώ, δεν μ' αρέσει το γεμιστό με το χωρίς το κοιμά, γιατί να το δεχτώ.
1: Ότι είναι όμως καλύτερο, αλλά παρόλο που δεν σ' αρέσει προσωπικά, το γεμιστό το σωστό τρώγεται σκέτο.
0: Τι να σου πω, φάτο. Μη σε δω όμως να τρως καμιά φορά γεμιστά με κοιμά.
1: Δεν
0: θα τα τρως μόνο σκέτα. Μη σε δω να βάζεις το πιρούνι στο
1: εγώ
0: γεμιστό
1: εγώ όταν
0: μου,
1: μαγειρεύω δεν έχω βάλει ποτέ κοιμά στα γεμιστά μου.
0: Ναι.
1: Στη δική μου τη μαγειρική τέτοια πράγματα δεν γίνονται. Λυπάμαι πολύ. Δεν έχω ανάγκη ένα κρέας για να δώσει γεύση στο φαΐ μου.
0: Αστερόπι, μην πας να βγάλεις άκρη τώρα με τον άλλον, λέγεται ναι. Ποιον ήρθε και άλλο στην εκπομπή, Παναγιώτη? Για ποιον λες? Σε ποιον αναφέρεσαι? Ποιος είναι ο άλλος, Παναγιώτη?
1: Δεν μ' αρέσουν αυτά, εντάξει.
0: Ποιος είναι ο άλλος να του λέει, όλες, Παναγιώτη, για πες.
1: Παναγιώτη, κάτσε λίγο ήσυχα, γιατί θα έρθουμε και δύο σε κουτουλήσουμε τώρα, Έλα, έλα,
0: γεμιστά,
1: δεν θέλω.
0: Τρελή και αυτή. Μαλώσει και με αυτόν που την υποστηρίζει.
1: Δεν ενδιαφέρει να μην λέει τον άλλον. Να πει ο Ευθύμης έχει άδικο. Τρέλα. Γιατί με το άλλον δεν καλύφθηκα. Μπορεί να εννοεί κάτι άλλο.
0: Είμαστε με Αστερόπη σήμερα, γεμιστά μόνο χωρίς κοιμά, γράφει η Τζορτζίνα.
1: Έπρεπε να περάσουν δύο χρόνια για να έχω δίκιο μια φορά.
0: Τα καλύτερα γεμιστά είναι με πληγούρι.
1: Α, δεν το έχω φάει ούτε με πληγούρι.
0: Ενώ ο Ντίνος λέει παίρνω φαγητό συχνά απ' έξω. Στα ορφανά βρίσκεις πάντα. Με κοιμά δεν προλαβαίνεις ούτε μισή μερίδα. λέει ο Ντίνος.
1: Ναι, γιατί ξέρω εγώ, τα παίρνουν για παιδάκια που δεν μπορούν να φάνε.
0: Γιατί περισσεύει αυτό.
1: Γιατί κάποια είναι μωρά.
0: Τα γεμιστά.
1: Και έχουν συνήθιση τις γεύσεις τους με το κρυανάκι.
0: Τα γεμιστά, τα σκέτα, χωρίς κοιμά, είναι αυτά που θα φας τελευταία. Που θα έχει περισσέψει ό,τι, όλο το καλό του φαγητό και θα πεις, μου παίρνει κάτι γεμιστά. Ορφανάτα θες. Στα δίνω και τζάμπα για να μην τα πετάξω.
1: Ποιος δίνει αυτό τζάμπα, είναι ορφανά γεμιστά, παιδί.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Μείναν ακόμα δύο ολόκληρες ώρες μέχρι να φύγουμε και σήμερα, να πάμε στα σπίτια μας, να ηρεμήσουμε και να μετράμε αντίστροφα μέχρι την Παρασκευή που πλησιάζει, παιδιά. Πλησιάζει, πλησιάζει. Βάραμε.
2: Οκ. Πάμε στην διαφήμιση. Λίγο πόνος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 6,90 το κιλό. Και τράτα επιλεγμένα προϊόντα και πλωμάρι ούζο 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Grego Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grego Strong. Wake up new.
3: Καθρέφτης. Η ζωή είναι μια σειρά από ξεχωριστές συναλλαγές. Όσο πιο γρήγορα ξεκαθαρίζεις ποιος κερδίζει τι, τόσο πιο γρήγορα προχωράς. Γιατί ξεκάθαροι λογαριασμοί δεν σε κάνουν σκληρό. Σε κάνουν αποτελεσματικό. Σε κάνουν ελεύθερο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Μην ξεχάσεις, βάλε αντιλιακό. Music 892.

0: Εύχομαι αυτή την υπερκομματάρα απόψε να την ακούσετε ενώ κοιτάτε το φεγγάρι και πραγματικά θα είναι ό,τι πιο ωραίο σας έχει συμβεί σήμερα, γιατί σήμερα έχει και πανσέλινο Ιουλίου, μεγάλη, ωραία, φωτεινή. Ήδη από την Κυριακή το φεγγάρι ήταν πάρα πολύ φωτεινό. Εντάξει, θα κοκκινήσει κιόλας. Καλά, καλά. Θα ήθελα πάρα πολύ να τη βλέπω στη θάλασσα. Αλλά χαλάλη και από την Αθήνα, τι να κάνεις.
1: Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ορίσατε στη δεύτερη μας ώρα. 7 λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 7. Εδώ είμαστε. Αστερόπι Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας. Μέχρι τις 9 θα είμαστε εδώ. Όντως, σήμερα έχει πανσέλινο, όπως τα λέει η Αστερόπι. Είναι το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού σήμερα.
0: Α, γι' αυτό κοκκινήσει.
1: Αυτό είναι και σηματοδοτεί ουσιαστικά τι, την έναρξη μια περίοδου πλούσιας εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενο με κορυφαίο γεγονός την ολική έκλειψη ηλίου που θα πραγματοποιηθεί πότε, στις 12 Αυγούστου.
0: Ναι. Στις 12 Αυγούστου.
1: Και μάλιστα αυτό ονομάζεται κόκκινο ελάφι γιατί γεννήθηκε από τα σπλάχνα της Ινδιανικής παράδοσης, όπως διαβάζω, που δίνει τα ονόματα των πανσελίνων εμπνευσμένη από τον κύκλο της ζωής από την ίδια τη φύση. Έτσι, η πανσέλινος ουσιαστικά του Ιουλίου πήρε το όνομά της επειδή τον συγκεκριμένο μήνα, ναι, τον Ιούλιο δηλαδή, τα κέρατα των αρσενικών ελαφιών βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους ανάπτυξης.
0: Α, μπράβο. Είναι όταν έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλα δηλαδή.
1: Ναι, είναι στην
0: πλήρη,
1: πλήρη ανάπτυξή τους. Γι' αυτό πήρε και το τέτοιο.
0: Να το δείτε,
1: παιδιά. Θα φαίνεται το φεγγάρι από παντού. Βγες στο μπαλκόνι να δεις από όποιο σημείο και αν είστε, όσο πιο χαμηλά και όσο πιο ψηλά θέλει ο καθένας. Το θέμα είναι ότι όλοι βλέπουμε το ίδιο φεγγάρι από όλες τις πλευρές. Και επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό που το ξεχνάμε.
0: Για πες.
1: Και για τον ήλιο ισχύει αυτό, αλλά και για το είναι, παιδιά, ίδιο. Και είναι κοινό για όλους. Δεν έχει να κάνει αυτό το πράγμα. Ούτε
0: κοίτα
1: με...
0: τον,
1: είναι
0: όταν
1: ίδιο.
0: Θέλει, όταν θέλει.
1: Αυτό
0: όμως
1: είναι σπουδαίο να το θυμόμαστε και να μην το ξεχνάμε ποτέ. Και είναι το ίδιο από όποια πλευρά και αν το δεις. Θα το δεις σε ένα παγκάκι, θα το δεις στη Σαντορίνη, σε ένα στο ψηλό
0: σημείο, ναι,
1: σε ένα πολύ του Πανακρύβου ξενοδοχείο. Θα το δεις από όπου και αν το δεις. Είτε με λεφτά, είτε φτηνά, είτε πλούσια, είτε μόνος, είτε με παρέα, είτε... Είναι για όλους το ίδιο. Το πώς το ερμηνεύει ο καθένας αλλάζει.
0: Όπως επίσης όπου και να είσαι, μπορεί να σε χωριστά με το τέρι σου, με κάποιον που θέλεις να το δεις, μπορεί να του πεις να βγει και να το δει και εκείνος. Όπως είχε κάνει στους δύο ξένους κουντουρά του Μαρκοράς που βλέπανε παρέα το φεγγάρι.
1: Και δύο επεισόδια μετά χώρισαν.
0: Δεν είναι Δήμη τώρα!
1: Όχι, αφού χώρισαν μετά από δύο επεισόδια.
0: Ναι, αλλά ήταν ρομαντικό.
1: Εντάξει, μέχρι εκείνο το επεισόδιο. Μετά που έφυγε το φεγγάρι και έπρεπε να ξαναγεμίσει, μετά γεια σας.
0: Ωραία, ας δούμε.
1: Σκοτωθήκαν,
0: μάλλον. Ας δούμε εμείς τώρα το φεγγάρι και ας χωρίσουμε και σε δύο μέρες. Άστο να το απολαύσουμε.
1: Ενεργειακά επίσης πολύ τσακωμή με οι πανσελίνους, παιδιά. Γιατί λένε ότι επηρεάζει η πανσελίνο στα νερά.
0: Σωστά.
1: Ότι ο άνθρωπος είναι κατά 70% νερό, οπότε λίγο τα πάνω κάτω, τα δεξιά και αριστερά.
0: Ναι, ότι όπως κουνάει τη θάλασσα και έχεις τα φαινόμενα παλήρια άμπο, ότι έτσι κουνάει και σένα, ρε παιδί μου, και να τεράσει την ψυχολογία σου.
1: 70%. Εσύ λες 80%, ότι είμαστε από νερό.
0: Νόμιζα ότι ήταν 80%, 70% είναι.
1: Δεν ξέρω, γιατί εγώ είμαι και από 10% πενιρλάκια. Οπότε ίσως πάει και.
0: Τι έχει χάσει, λέει.
1: 70% νερό, 10% πενιρλάκια και ένα 20%.
0: Βάλε και τα υπόλοιπα. Κάτι κόκαλα, κάτι σπλάχνα.
1: Βάλτε ό,τι θέλετε.
0: Λοιπόν, τώρα εσείς βάλτε στο Viber μας, στο 693-989-2892, τη φράση primer και το ονοματεπώνυμό σας. Και μόλις τα βάλετε και πατήσετε το send, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για να κερδίσετε διπλή VIP πρόσκληση για primer, παιδιά. Ζάμνα X Primer, εννοείται το Music 892 για ακόμα μια χρονιά είναι ο μεγάλος χορηγός επικοινωνίας στο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Και φυσικά, τι να σας πω, Afrojack, Axwell, Miss Monique, Armand Van Helden, Coles, Mind Against, Simza και τουλάχιστον ακόμη 11 διεθνείς καλλιτέχνες 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ένας μήνας και κάτι ψηλά έχει μείνει πρακτικά. Μην το βλέπετε μακριά. Θα περάσουμε φανταστικά και μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για να διεκδικήσετε τις VIP προσκλήσεις μας.
1: Όπα, παιδιά, ελάτε λίγο. Ελάτε να φασωθούμε.
0: Φεγγάρι και careless whisper.
1: Και οι πίτες της Αστερόπης.
0: Έλα ρε, μη μου το χαλάς τώρα, σου λέω ρομάντζο θέλω.
1: Ρομάντζο είναι και αυτό, ρομαντικά θα τις κάνεις. Θα ακούς Careless Whisper και θα ανοίγεις φίλ.
0: Πίσω ανοίξω το κεφάλι καμιά ώρα.
1: Να σου πω, στο χέρι πώς το δουλεύεις με το πλάστρι, με το... ανοίγεις.
0: Γιατί κάποιοι... Είμαι ευρηματική, άμα δεν έχω πλάστη χρησιμοποιώ μπουκάλια.
1: Άνα μπράβο, ωραίο κι αυτό. Ωραίο για το φίλο το σωστό, μπράβο.

0: Μία φωτιά καίει ανεξέλεγκτα στο Ρέθυμνο. Είναι αυτή η πύρινη κόλαση που ταυτόχρονα έχουμε και ρηπές ανέμων μέχρι 11 μποφόρ, παιδιά. Διαβάζουμε εδώ πέρα ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η φωτιά, όπως είπε πριν από λίγη ώρα ο πρόεδρος της κοινότητας Κρύας Βρύσης, ο κύριος Σύφης Βαβουράκης, είναι ανεξέλεγκτη σε ακτίνα 15 χιλιόμετρων και δύο πολίτες που συμμετείχαν εθελοντικά στην κατάσβεση τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ δυστυχώς, και το λέμε, το γράφουμε με κεφαλαία γράμματα, το πυροσβεστικό σώμα ανακοίνωσε επίσημα το θάνατο δύο πυροσβεστών, αναφέροντας, πως διαβάζουμε την ανακοίνωση, ότι έπεσαν ηρωικά στο καθήκον. Η ηγεσία εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στις οικογένειες των εκλειπώντων συναδέλφων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 156 πυροσβέστες και 33 οχήματα, ενώ οι αρχές έχουν στείλει αλλεπάλληλα μηνύματα μέσω του 112 για εκείνωση των οικισμών Κρύα Βρύση, Σακτούρια, Μέλαμπες, όπως διαβάζουμε, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Παύλος και Τριόπετρα. Υπάρχουν ισχυροί άνεμοι με ρηπές έως 11 μποφόρ που δυσχεραίουν την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο.
1: Και γι' αυτό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα εναέρια μέσα τα οποία έχουν δοθεί, τα ελικόπτερα, λόγω του πάρα πολύ αέρα, γιατί είναι έως και 100 χιλιόμετρα οι ρηπές των ανέμων.
0: Έχουν σταματήσει ακριβώς τις επιχειρήσεις όσον αφορά τα εναέρια μέσα, που ρίχνουν συνέχεια νερό και βοηθούν πάρα πολύ. Και παράλληλα, όπως διαβάζουμε, το λιμενικό τέθηκε σε ετοιμότητα για πιθανή εκένωση δια θαλάσσης. Οι δύο πυροσβέστες ήταν ηλικίας 60 και 28 ετών. Διαβάζουμε εδώ πέρα τώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ που εκπέμπει ζωντανά και δίνει την ενημέρωση, υπάρχουν μαζικές εκενώσεις και έχουν καεί και σπίτια, σύμφωνα με τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι, να πούμε, στην περιοχή Κρύα Βρύση, η οποία φυσικά όλη η περιοχή έχει εκενωθεί. Έχουν απεγκλωβιστεί 17 άτομα στο Ρέθυμνο με πλωτά του λιμενικού σώματος, ναυαγοσωστικά και ιδιωτικά σκάφη από την περιοχή του Αγίου Παύλου επιχείρησαν με επιτυχία στον απεγκλωβισμό 17 ατόμων στο Ρέθυμνο. Γενικά, όπως λέει ο πρόεδρος της κοινότητας Κρύας Βρύση, φωτιά και παντού ανεξέλεγκτα.
1: Δυστυχώς, λόγω του αέρα, αν δεν κόψει ο αέρας, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα και θα έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο βράδυ, γιατί το βράδυ υπάρχουν και αναζωπηρώσεις και ό,τι έχει σβηστεί μπορεί ακόμη να κινδυνεύσει.
0: Ναι, και επίσης μαθαίνουμε ότι υπάρχει και στη Ρόδο, δεν ξέρουμε τώρα αν και στην Ρόδο αυτή τη στιγμή καίει ανεξέλεγκτα ή κάπως έχει περιοριστεί η φωτιά, αλλά μαθαίνουμε εδώ πέρα εκτάκτως και για αυτό το ζήτημα. Προσοχή μεγάλη.
1: Νομίζω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη φωτιά στην Τουρκία και ο καπνός φτάνει μέχρι τη Ρόδο, τη Λέσβο και και στο Καστελόριζο. Είναι οι ρηπές που έρχονται από την Τουρκία αυτές.
0: Υπάρχει και φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου. Ταυτόχρονα, και έχει δοθεί εντολή εκένωσης προς τον Άγιο Ισίδωρο. Εκεί επιχειρούν 50 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, όπως διαβάζουμε. Γενικά, να ευχηθούμε να σβήσουν γρήγορα οι φωτιές, να είναι όλοι προσεκτικοί. Ο 112 χτυπάει συνέχεια σε εκείνες τις περιοχές και για ό,τι νεότερο, εννοείται ότι θα σε ενημερώσουμε και εμείς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που τρέχει.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά.
4: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
5: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
8: Όλα
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντών, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντών. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά Ισπάλα Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 6,90 το κιλό. Και τράτα επιλεγμένα προϊόντα και πλωμάρι ούζο 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
13: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα,
1: πες Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μου.

0: Τι μέρα είναι σήμερα, παιδιά? Είναι Τετάρτη. Και τις Τετάρτες τι κάνουμε? Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πάμε στο Regency Casino Montparnasse, να περάσουμε ονειρεμένα, να διασκεδάσουμε και παράλληλα να διεκδικήσουμε και 20.000 ευρώ κάθε μέρα. Γιατί κάθε μέρα? Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, 20.000 ευρώ ανά ημέρα. Συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και να σας πω κάτι, συνολικά έως και 320.000 ευρώ παίζουν στις κληρώσεις, στις πιο cool κληρώσεις του Regency Casino Montparnasse. Βελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Πολλές εκπλήξεις θα συναντήσετε εκεί. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
1: Αγόρια ακροατές μας εκεί έξω, πολύ θέλω να μου πείτε αν συμβαίνει αυτό. Και κορίτσια, αν νιώθετε ότι το κάνετε ή ότι είστε εσείς αυτή η αιτία, διότι κρατάω στα χέρια μου μία έρευνα η οποία υποστηρίζει σε δείγμα 2.000 αντρών και πάνω,
0: ναι,
1: ότι το 73% των ανδρών,
0: ναι,
1: ανέφερε ότι ελαττώνει την γυμναστική του, ελαττώνει, ναι, τις επισκέψεις στο γυμναστήριο όταν μπει σε μία σχέση. Δηλαδή ως single πήγαινε συχνότερο στο γυμναστήριο, ναι, και όταν αποκτά αγκομενέτο, αυτές οι επισκέψεις στο γυμναστήριο
0: αραιώνουν
1: και λιγοστεύουν. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η αλλαγή συχνά οδηγείται από αλλαγές στις προτεραιότητές τους, όπως ο χρόνος, ας πούμε, που κάποτε περνούσε στο γυμναστήριο.
0: Ναι, δεν είχες τι να κάνεις, πήγαινες γυμναστήριο, ναι, ενώ τώρα έχεις και τη σχέση σου και θες να τις αφιερώσεις και περισσότερο χρόνο.
1: Ναι, και φυσικά λένε εδώ πέρα ότι οι σχέσεις ουσιαστικά μπορούν να επηρεάζουν τις συνήθειες της φυσικής κατάστασης, γιατί αντίστοιχα στις γυναίκες δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα. Δηλαδή οι αντίστοιχες γυναίκες σε αυτή την έρευνα, όντας σε σχέση, δεν χάνουν το γυμναστήριό τους.
0: Ναι, πηγαίνουν σταδιακά, συνεχίζουν δηλαδή κανονικά.
1: Εμένα ζήλια μου μυρίζει, παιδιά, δεν ξέρω για εσάς που σας μυρίζει.
0: Τι εννοεί ζήλια?
1: Ζήλια, ότι δεν θες.
0: Ότι οι γυναίκες ζηλεύουν και θέλουν να είναι πάντα on fire και on flick.
1: On fire και on flick.
0: Να είναι πολύ καλές, ρε παιδί μου, καλοδιατηρημένες. Να προσέχουν τον εαυτό τους περισσότερο.
1: Όχι, αγάπη μου, ζηλεύουν, είναι θέμα, δεν θα πας στο γυμναστήριο όταν έχεις σχέση, γιατί εκεί πέρα είναι άλλες που γυμνάζονται και θα υπάρχει ζήτημα.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Και θα βλέπεις.
0: Δεν νομίζω να είναι αυτό. Εγώ θεωρώ ότι κάποιοι κιόλας δένουν το γαϊδαρό τους.
1: Ότι δηλαδή, ας πούμε, στις γυναίκες, οι γυναίκες δεν σταματάνε το γυμναστήριο όταν μπαίνουν σε μια σχέση, ενώ οι άντρες το σταματάνε, και ο λόγος που το σταματάνε οι άντρες είναι για να περνάνε περισσότερο χρόνο με τις κοπέλες τους. Και οι γυναίκες που δεν το σταματάνε, πότε περνάνε χρόνο με τις κοπέλες τους? Με τις γυναίκες, με τους άντρες?
0: Με όποιον επιλέξει ο καθένας, ναι. Δεν ξέρω. Ίσως εμάς μας φτιάχνει και λίγο.
1: Δεν έχετε
0: δει
1: ζευγάρια
0: αρχή,
1: ξαφνικά,
0: μου,
1: ο άλλος με το που φτιάχνει σχέση ξαφνικά να πηγαίνει 2-2 και χάνεται τελείως. Και είναι με την κοπέλα του στο γυμναστήριο μαζί. Από εκεί που είναι ο φιλαράκος σου στο γυμναστήριο, ξαφνικά δεν μπορώ τώρα, θα πάω με την Αστερόπη. Ένα, η Αστερόπη θέλει να πηγαίνουμε μαζί γυμναστήριο.
0: Εντάξει τώρα, μάλλον.
1: Θέλει να περνάμε ποιοτικό χρόνο μαζί. Θέλει να σε ελέγχει. Θέλει να βλέπει. Πού βλέπεις, πού κοιτάς?
0: Όχι ρε, δεν νομίζω τόσο πολύ στο γυμναστήριο να παίζει αυτό.
1: Όχι ρε, στο γυμναστήριο.
0: Εγώ δεν νομίζω.
1: Δεν παίζει. Είναι όλοι, κλείνουν τα μάτια τους.
0: Εντάξει, πας και κάνεις την προπόνησή σου.
1: Πηγαίνουνε μόνοι τους. Ναι ρε, εννοείται. Στο γυμναστήριο ο λόγος που πηγαίνεις είναι για να μην κοιτάξεις τους άλλους.
0: Ναι.
1: Για να κοιτάξεις μόνο
0: τη
1: δουλειά.
0: Κοιτάζει ο καθένας τον εαυτό του, τη δουλειά του.
1: Μάλιστα.
0: Και επίσης.
1: Πόσα χρόνια έχεις να πας γυμναστήριο?

0: Δηλαδή σου λέει
1: παρακαλώ.
0: Πάνε γυμναστική και άμα ο τρικέφαλος δυναμώσει 2 εκατοστά θα σου κάτσω περισσότερο. Αυτό είναι προπονήτρια είναι. Σε κατεβάζει για τους αγώνες κάτω, άρση βαρών.
1: Και ξαφνικά από την πιλτεράς.
0: Είσαι στην Ολυμπιάδα. Τι είναι αυτό, είναι κίνητρο. Μπράβο, μπράβο αν πετυχαίνει και το
1: λειτουργεί.
0: Έχετε βρει. Αλλά για ποιο λόγο θέλει να πετύχει τους... Ναι, λέει κάπως έτσι. Ο Γιώργος λέει όπως όλους τα έχει με fitness coach. Τι γίνεται, δηλαδή σε μπουστάρει για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Τι είναι, εξήγησέ μας, όντως δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο.
1: Πέσαμε στην εξαίρεση, ναι. Στην εξαίρεση της έρευνάς σου.
0: Γελάνε τα πλακάκια Αστερόπη, γράφει ο Τάσος με αυτά που λες, ότι δεν κοιτάνε και δεν κάνουν και στο γυμναστήριο και αυτά και αλλιώτικα.
1: Δεν μας αφορά εμάς, εμείς είμαστε άνετες, στο γυμναστήριο δεν μας νοιάζουν οι άλλοι που κοιτάνε. Εντάξει, ωραία, γέλασα κι εγώ. Το προσπάθησα όμως.
0: Δεν είναι κακό πάντως να υπάρχει έτσι ωραίες ματιές και ωραίο φλερτ στο γυμναστήριο, στο απενεχοποιήσουμε. Δεν πάνε και προφανώς και παίζει και έτσι πρέπει να κάνει και τόσο καιρό μέσα αυτήν εδώ την εκπομπή. Λέμε δεν φλερτάρουμε, δεν κάνουμε, δεν μιλάμε. Τότε μην το γυρίσουμε. Προφανώς να τα κάνει και αυτά. Αλλά μην πέφτουμε και από τα σύννεφα όταν συμβαίνουν. Μην λέμε δηλαδή, γίνονται τέτοια πράγματα.
1: Ναι, οκ, okay, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι άμα έχει σχέση θα πας στο γυμναστήριο για να φλερτάρεις, ρε παιδάκι μου. Φλερτάρουν νομίζω οι ελεύθεροι μεταξύ τους στα γυμναστήρια.
0: Άμα πετύχω τον στόχο των ασκήσεων, μας γράφει Αποστόλης, υπάρχει επιβράβευση. Μπράβο. Και κατουράς έξω, πού σε αφήνει.
1: Εδώ.
0: σε έχει μάθει και άλλα πράγματα, έχει και λιχουδιές. Μπράβο, ωραίο.
1: Κάνεις και αυτό που όταν σε σημαδεύει πέφτεις κάτω και δεν αναπνείς όπως κάνουν τα σκυλιά όταν τους κάνεις μπαμ.
0: Δεν ξέρω. Επίσης ο στόχος πώς τον μετράει. Δηλαδή αν πετύχεις λες τον στόχο των ασκήσεων υπάρχει επιβράβευση. Είναι εκεί και σε μετράει ή γυρνάς και τις λες ό,τι θες. Γιατί έτσι είναι εύκολο.
1: Ότι πήγα και έκανα την προπόνηση και του μπάνιασα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σε μετράει, σε ζυγίζει.
1: Ρε τον έχει με μεζούρα, αυτή είναι που του κάνει και λιπομέτρηση.
0: Μετράει το λίπο σου, τι γίνεται, ποια είναι τέλος πάντων.

0: Παραπαπαμ. Εμένα πάντως, όταν ήμουν σε μία σχέση και μου είχε πει θέλεις να... θα ήθελα να πάμε μαζί γυμναστήριο, είπα όχι.
1: Γιατί?
0: Είπα όχι. Γιατί λέω, μέναμε μαζί, συγκατοικούσαμε, κάναμε πράγματα μαζί, βγαίναμε. Εναρθείς και στο γυμναστήριο μαζί, δεν θέλω. Δεν λέω πω καλύτερα όχι. Κάνω το personal μου, κάνω τη γυμναστική μου. Πάνε εσύ, κάνε τη γυμναστική σου. Να έχουμε και κάτι να λέμε. Γενικά, εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία τώρα ότι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Δεν θα ανοίξω αυτό το κουτάκι. Αλλά θεωρώ ότι στα ζευγάρια πρέπει να, παιδιά, να υπάρχει και ελευθερία. Και το λέω και στους φίλους μου αυτό, που κάποιοι φίλοι μου είναι πολύ, δηλαδή παντρευτήκαμε, κάναμε τώρα πώς, τι και πώς. Όχι, αν ας πούμε πριν το γάμο ή πριν από μια σοβαρή σχέση πήγαινες διακοπές με τους φίλους σου, συνέχισε να βγαίνεις με τους φίλους σου και να πηγαίνεις διακοπές και με τους φίλους σου ξεχωριστά εκτός σχέσης. Κάντε πράγματα. Το ότι είσαι ζευγάρι με έναν άνθρωπο δεν σημαίνει, ρε παιδιά, ότι πρέπει να είσαι και αυτοκόλλητος. Πρέπει να υπάρχει ελευθερία. Και μπορεί και οι δύο πλευρές να νιώθουν άνετα και να θέλουν να το κάνουν, αλλά λυπάμαι που θα το πω, όσες περιπτώσεις τέτοιες γνωρίζω, δεν έχουν φίλους κανονικούς. Δεν έχουν πραγματικούς φίλους.
1: Και
0: δεν υπάρχει κάτι, κάπου βρωμάει η κατάσταση και γίνεται φίλος σου ο γκόμενός σου.
1: Ναι.
0: Και η γκόμενά σου. Αυτό είναι προβλήμα.
1: Ναι, εντάξει. Κοίτα τώρα, αυτό το πας στα άκρα όμως.
0: Όχι,
1: να εξαφανίζονται από προσώπου γης, να είναι μόνο αυτοί.
0: Εγώ
1: οι δύο.
0: Εγώ δεν σου λέω για να εξαφανίζονται μόνο. Εγώ σου λέω να κάνεις συνέχεια πράγματα, συνέχεια συνεχόμενα με τον κόμενό σου, με την κόμενά σου, με τον σύντροφό σου. Πες τον άντρα, πες τον γυναίκα, ονόμασέ το όπως θέλεις. Μου φαίνεται υπερβολικό. Προφανώς και το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σου με τον άνθρωπο που θα έχεις επιλέξει θα τον περνάς. Αλλά δεν τελειώνει η ζωή, όπως δεν τελειώνει η ζωή όταν κάνεις παιδιά και είσαι μόνο ξαφνικά μανούλα και μπαμπουλίνος και τα παιδιά είναι η ζωή μου και αυτά. Προφανώς, αλλά δεν είσαι άνθρωπος, έχεις ανάγκες.
1: Ναι, οκ, okay, αλλάζουν οι προτεραιότητες, θέλεις να πεις, αλλά μετά ρουτινιάζεις κιόλας με όλο αυτό το πράγμα. Το υπερφορτώνεις, πιέζεσαι.
0: Δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω αν το λένε ρουτίνα, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και αυτό. Δεν μπορώ να το ονομάσω. Γνωρίζω όμως ότι όσα ζευγάρια το έχουν κάνει αυτό, στο τέλος δεν καταλήγουν τα πράγματα ωραία. Δεν γίνεται και πρέπει, ακόμα και αν θέλει ο ένας από τους δύο, θεωρώ ότι άλλη πλευρά πρέπει λίγο να το βάζει το όριο. Χρειάζονται όρια και κυρίως χρειαζόμαστε αφορμές γυρνώντας στο σπίτι. Χρειαζόμαστε αφορμές γυρνώντας στο σπίτι να συζητάμε και να έχουμε πράγματα τα νέα μας.
1: Ναι.
0: Πώς, ας πούμε, πώς πέρασε τη δουλειά, τι έκανες στο γυμναστήριο, πες μου ρε παιδί μου.
1: Ναι, γιατί τελείως γυρίζετε, ναι, και δεν συζητάτε τίποτα μεταξύ σας.
0: Και ο Αποστόλης, οκ, okay, που λέει ότι πηγαίνει εκεί, υπάρχει, λέει, παιχνίδι, κάνουμε μαζί γυμναστική και αυτά. Δεν λέω ότι είναι κακό. Και τώρα η γυμναστική είναι ένα παράδειγμα. Μπορεί να κάνεις γυμναστική μαζί με τη σύντροφό σου, αλλά μετά να υπάρχει μια άλλη ελευθερία. Εγώ μιλάω τώρα για τις περιπτώσεις που τα κάνουν όλα, σούπερ μάρκετ μαζί, γυμναστήριο μαζί, στο γιατρό πάει ο άλλος να κάνει εξαγωγή, θα έρθει και μαζί. Έχω πέσει σε περίπτωση που ο άλλος είναι μάστορας. Ναι. Μάστορας, υδραυλικός.
1: Ωραία.
0: Τον έχει καλέσει φίλη μου τον υδραυλικό.
1: Ναι.
0: Για να πάει να... στο σταυρό που σας κάνω. Είναι αληθινό αυτό το περιστατικό. Δεν υπάρχει ίχνος υπερβολής. Ο άλλος είναι μάστορας.
1: Αποκλείεται να πήγε μαζί κοπέλα του.
0: Ήρθε,
1: αποκλείεται.
0: Στο σταυρό που σου κάνω. Και του έδινε
1: με
0: τα εργαλεία.
1: Με ποια δικαιολογία.
0: Τύπου να βοηθήσει, δεν ξέρω.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Άντε τώρα. Σου λέω ναι.
1: Εντάξει, αυτή ήταν μονική.
0: Ανοίγει η φίλη μου.
1: Ήταν μονική με όμικρον γιώτα.
0: Η φίλη μου η Τζορτζίνα από τη Θεσσαλονίκη. Χτυπάει, λέει, η πόρτα, ανοίγω, χωρίς να με έχει ειδοποιήσει. Πώς έχεις, βέβαια, έναν βοηθό.
1: Ναι.
0: Και ήρθε και η γυναίκα του. Κάθισε, λέει, η γυναίκα του, ήπιαμε, λέει, και ένα καφέ. Αυτός μαστόρευε και ήταν και η γυναίκα του μαζί.
1: Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι αρρωστημένο επίπεδο ζήλιας. Δεν είναι. Ξεφεύγει και από το γυμναστήριο, ξεφεύγει και από το να το κάνουμε όλα μαζί. Είναι άλλο level και να πας στη δουλειά του άλλου, του πας στην εργαλεία.
0: Και νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα και ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, δεν το έχουν αυτοί που το ζητάνε αυτό. Τύπου αγάπη μου να έρθω μαζί στο γυμναστήριο, θα γυμναστούμε μαζί, ναι.
1: Αυτοί που το δέχονται.
0: Ναι. Το ζήτημα είναι όταν το δέχεσαι και το δέχεσαι, γιατί πολλές φορές κάποια πράγματα σε μια σχέση τα δέχεσαι και για να μην ανοίξει και ο πόλεμος, να μην γίνει και η τρία, κατάλαβες, να μην γίνει όλο αυτό. Και λες, άντε, ας το καταπιώ. Αλλά με το να μην βάζεις όρια. παιδιά, μια το ένα, μια το άλλο, μια το παράλλο, θα καταλήξει να έρχεται σαν την κυρία στη δουλειά και να σου δίνει τα εργαλεία στο τέτοιο. Εντάξει.
1: Και καλά να είσαι υδραυλικός. Να είσαι ένας νεκροθάφτης.
0: Μη φύγετε, θα επιστρέψω.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Ωραίο. Να το λες. Μη φύγετε, θα επιστρέψουμε σε λίγο.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Music 892.
7: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά Ισπάλα Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 6,90 το κιλό. Και τράτα επιλεγμένα προϊόντα και πλωμάρι ούζο 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Αν αράζεις την ξαπλώστρα, θέλω κι εγώ.
4: Music
3: 8-9-2.

0: Καλώς τους, γεια σας και χαρά σας. Τρίτη και τελευταία ώρα, 5 λεπτάκια μετά από τις 8. Εμείς είμαστε η Ντελούλου.
1: Και κάνουμε εδώ παρέα στον Music 892 κλασικά. Και να σας πω, παιδιά, ότι έχω μέρες να σας μιλήσω για το σπίτι, το καινούργιο που έχω μετακομίσει εδώ και 1,5 μήνα. Έχω καλά νέα.
0: Τι μετά... έγινε με αυτό το γιοφυριού της Άρτας?
1: Φίλε, μετά από 1,5 μήνα ήρθε το ίντερνετ.
0: Επιτέλους.
1: Και όχι απλά ίντερνετ, οπτική ίνα, που σημαίνει ότι θα είναι και γρήγορο και όλα. Το πήγαιναν από μέρα σε
0: μέρα.
1: Έχει
0: να πάει το story, τάπα τώρα. Θα μας πάει γόνα.
1: Τώρα τελειώσα, τώρα καλή επιτυχία. Σύνδεσα και την τηλεόραση, πέρασα το wifi, έβαλα και το λάπτοπ και το κινητό και όλα. Είμαι πανέτοιμη για τη νέα εποχή. Αυτό μου είπαν και οι άνθρωποι που μου κάνανε.
0: Γιατί είχε αργήσει τόσο πολύ?
1: Γιατί εγώ στο παλιό μου σπίτι είχα γραμμή χαλκού, δεν είχα οπτική ίνα και έπρεπε να υποβαθμίσουν τη γραμμή, να την κρατήσουν πιο χαμηλά, μετά να την ξανακάνουν οπτική, να έρθουν αυτοί που έχουν την οπτική να δουν ότι έχω οπτική στο σπίτι, να έρθουν οι άλλοι να την περάσουν μέσα στο σπίτι και ήταν στο κουτί απ' έξω. Όλα αυτά μισθαπολογώ και έπεσα και σε μια κακή υπάλληλο δυστυχώς στις πρώτες μου επικοινωνίες που τα έκανε την υπόθεση πιο δύσκολη, αλλά μετά βγάλαμε άκρη.
0: Άντε και ο κόσμος ανησύχησε από τα βιντεάκια που βλέπεις το βράδυ, που δεν έχεις να μπεις, λέει, πάρα πολύ καιρό. Με τα τραγούδια κάθεσαι και παρακολουθείς. Πρέπει να ξαναμπείς.
1: Τι? Παρακολουθώ το βράδυ τραγούδια?
0: Δεν έπρεπε, δεν μπαίνεις στο YouTube? Ο error.
1: Έχω βγάλει error, συγγνώμη.
0: Δεν ήρθε το ίντερνετ τελικά. Δεν ήταν η οπτική ίνα. Αλλού την έβαλε. Δεν έμπαινε εκεί η οπτική ίνα. Ίντερνετ Explorer. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Παρακαλούμε πάρα πολύ. Στείλτε
1: ρε,
0: μήνυμα.
1: Τι είπες?
0: Στείλτε μήνυμα.
1: Ήρθε το ρεύμα.
0: Στείλτε μήνυμα.
1: Αμάν, μωρέ, αμάν.
0: Να παίξουμε. Για... Έχουμε γυαλιά ηλίου. Πολύ ωραία γυαλιά ηλίου. Ουζου. Τα sunglasses Ουζου. Μιλάμε για μοδά τα γυαλιά. Μιλάμε για υπέροχα σχέδια. Έχουν στυλ, έχουν χρώματα. Έχουν 100% προστασία UVA και UVB. Τα νέα Ουζου sunglasses έχουν κάτι για τον καθένα. Και εμείς έχουμε ένα ζευγάρι που θέλουμε να σας κάνουμε δώρο για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Για να παίξουμε παρέα, άσε τόχο. Πώς παίζετε το παιχνίδι?
1: Ακούτε ένα πάρα πολύ γνωστό ελληνικό τραγούδι, το οποίο το σταματάμε σε κάποια φάση και μετά εσείς πρέπει να συνεχίσετε να το τραγουδήσετε, αλλά μας νοιάζει ο σωστός στίχος. Δεν μας νοιάζει η καλή φωνή. Επομένως, μην διστάσετε. Πείτε εσείς το στίχο και τραγουδήστε τον όπως θέλετε. Και... παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber μας στο 6939-892-892.
0: Ωραία η Lady Gaga με τον Bruno Mars που ετοιμάζεται. Θα το ακούσουμε τώρα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Όχι, συγγνώμη, λάθος.
2: Άσε, το έχω.
3: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Καλά, πώς σας λένε?
4: Νεονίλη.
0: Παρακαλώ. Πώς σας λένε?
4: Νέλη, για συντομία.
0: Πώς μας το είπατε?
4: Νεονίλη.
0: Φίλοι, τι ωραίο όνομα είναι αυτό.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πώς το συνδύασες? Πες μας την ιστορία του ονόματός σου.
4: Είναι χριστιανικό, από την Πάφτη, δεν είναι...
0: Καλά, δεν σε είπαμε μουσουλμάνα. Εντάξει, από πού βγήκε είναι το θέμα?
4: Του άρεσε απλώς γονείς μου, δεν προέκυψε από κάποιον.
0: Α, δεν είναι συνδυασμός, δεν είναι υβριδικό.
4: Όχι, όχι, είναι αυτούσιο.
0: Δηλαδή υπάρχει η Αγία Νεονίλη.
4: Ναι, ναι.
0: Και πώς το γράφεις?
4: Γιώτα Διολάνδα ήταν.
0: Νεονίλη, Γιώτα, ωραία.
3: Εγώ να ρωτήσω τι προστατεύει η Αγία Νεονίλη.
4: Δεν είναι προστάτηδα κάποιο συγκεκριμένο πράγμα. Ουσιαστικά στο διωγμό στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είχε μαρτυρήσει.
0: Και πότε γιορτάζεις?
4: 28 Οκτωβρίου.
0: Πόσο?
4: 28 Οκτωβρίου.
0: Και ας πούμε τα ημερολόγια που κυκλοφορούν εκεί έξω σπαταλάνε χώρο για το ότι σήμερα γιορτάζει Νεονίλη? Έχεις βρει δηλαδή ημερολόγιο?
4: Υπάρχει σε κάποια, αλλά στα περισσότερα όχι, δεν υπάρχει.
0: Εντάξει ρε φίλε, μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει, είναι έχεις γνωρίσει άλλη Νεονίλη στη ζωή σου?
4: Έχω γνωρίσει άλλη μία, ναι.
0: Όντως.
3: Πώς τη βρήκες?
4: Με βρήκε εκείνη από τα social.
0: Και σου είπε, κάτσε, κάτι θα γίνει εδώ πέρα, κάτσε να τη μιλήσω, μην είναι η δίδυμη αδερφή μου που μας χώρισαν στη γέννα. Τέλεια Νεονίλη, τέλεια. Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
4: Ναι, αμέ.
0: Ωραία, για πάμε να ακούσουμε σήμερα με ποιο τραγούδι παίζεις.
5: Όλα καλά μέχρι που μπήκες εσύ. Και από την ώρα που σε είδα έχω εντελώς τρελαθεί. Δεν είναι το γούστο μου, κοπέλε σαν και σένα, αλλά κάτι έχω πάθει τελευταία και
4: δεν είμαι καλά. Μαζί σου κολλήσα και δεν μπορώ άλλο πια να σου το πω. Δεν σε πιστεύω και απορώ πως μου συμβαίνει αυτό. Ύφος πολλών καρδιναλίων και μεγάλο του πε. Και ξεκαβάλε εδώ ψηλά, έχεις πάρει το να μανε. Έχεις μεγάλη γκάμα θαυμαστών που κάνουν ουρά.
0: Από μικρούς τυπάδες μέχρι ματωμένα πουρά. Παίζεις με όλους και με όλα.
4: Είπα ξύπα τους λες και θες να είναι επιθυμία σου.
0: Νεονίλη, ένα μικρό λαθάκι έκανες, αλλά μπράβο ρε φίλε, γιατί ήξερες όλο το υπόλοιπο.

0: όλα είπα ξύπα τους λες. Και θέλεις να μην επιθυμίες σου για αυτούς για τα γες. Πέλα που δεν μπορώ. Βέβαια, το μπράβο Νεονίλη, κέρδισες. Θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Instagram. Βέβαια, σε αυτό το τραγούδι που έχει γράψει ο Φίβος, το δεύτερο κουπλέ είναι ωραίο. Που ξεκινάει και λέει γέννημα θέμα Δυτικής Αττικής. Έχουμε περηφάνεια εδώ εμείς και λόγω τιμής. Μπουρνάζει εγάλεο περιστέρι. Ξέρω ζόρι τραβάς. Μέρη που εσύ φίλε σου τα θεωρείτε μπασκλάς. Από την άλλη εγώ εκάλη δεν πατάω ποτέ. Γιατί είναι μέρες με γυναίκες που δεν βλάζε. Με ξυπασμένα κοριτσάκια έκνους ουσίου μπαμπά.
1: Που θέλουν μόνο χιλιούστρα που
0: ζουν. Όχι. Που λέει το... Όχι. Κάτσε. Γιατί είναι μέρος με γυναίκες που έχουν ύφος μπλαζέ. Με ξυπασμένα κοριτσάκια ενός πλουσίου μπαμπά μετά.
1: Που θέλουν μόνο χίλιους τρόπους.
0: Που ξέρουν μόνο χίλιους τρόπους να του παίρνουν λεφτά. Αν δεν σ' αρέσει το αμάξι μου, μη σώσεις ποτέ. Πάρε το βουτύρο παιδάκι από την Κηφισιά με. Βουτύρο παιδό από την Κηφισιά με BMW.
1: Που λέει το βράδυ πριν ξάπλωσε η καλή νύχτα μάμα. Και παρίστανε τα λεφτά του μπαμπά. Τον τύπο του μπαμπά. Του μπαμπά παρέ αυτόν θα φασκάλα με μαμά. Και μπαμπά κήπο πισίνα και λεφτά.
0: Κήπο.
1: Κήπο πισίνα και λεφτά.
0: Κήπο πισίνα και λεφτά. Να του αλήφει βουτύρο στο ψωμί και τα άλλα εσύ να ζεις με στη μεγάλη κλειδί. Έλα που δεν μπορώ. Ήζου, τα sunglasses ήζουνε. Ο Νίλ είναι για σένα. Αυτή είναι η LP που μας αρέσει πολύ.

0: Και έτσι όπως είμαστε στο mood του Chris IDH με το Feel Different, πολύ διαφορετικά θα νιώσετε αν ανεβείτε παιδιά στο βουνό και εκεί συναντήσετε ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, αλλά έξι Cherry Tingo 4 που μπορείτε να κάνετε κάποιο από αυτό δικά σας. Γιατί τώρα 31 Ιουλίου στο Regency Casino Montparnasse σας περιμένει το δεύτερο Cherry Tingo. Και μπορεί να είστε αυτός ο τυχερός ιδιοκτήτης που θα το πάρει και θα φύγει. Και αυτό ξέρετε πώς γίνεται. Απλώς με την είσοδό σας στο καζίνο. Αν θέλετε λοιπόν να ζήσετε τα πιο cool summer vibes, με 1000 υπάρνη θα είναι ο απόλυτος προορισμός. Γιατί σας είπα, το καλοκαίρι αυτό φέρνει 6 τσέρι μόνο στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε έψη με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, έχουμε πρεμιέρα Spider-Man που ξεκινάει σήμερα στην χώρα μας, στην Ελλάδα, 29 Ιουλίου, και οι κριτικοί ήδη μιλάνε για τη μεγάλη επιτυχία της Marvel. Και
0: τόσο
1: η κριτική
0: καλό.
1: Και το κοινό, αυτές είναι οι πρώτες αντιδράσεις από την πρεμιέρα στο Hollywood ουσιαστικά, όπου είναι στραμμένα εκεί πέρα, ήταν το βράδυ της Δευτέρας στο Dolby Theater, όπου πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα Spider-Man Καινούργια Μέρα, και φυσικά ήταν όλοι εκεί, πρωταγωνιστές φυσικά, ο Tom Holland, η σύζυγός του, η Zendaya, η οποία υποδίεται την MJ, και όλοι μιλάνε για μια νέα εποχή για τον Spider-Man. Δεν ξέρω, τα έχεις δει ή παρακολουθείς το MCU σύμπαν?
0: Έχω δει κάποια, δεν τα έχω δει όλα. Και είδα τώρα ότι πήγε ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης και είδε Spider-Man. Στα story του το είδα.
1: Αυτό ότι στην πλοκή που βολεύει.
0: Που βολεύει.
1: Για εξήγησε τώρα ότι πήγε ο Δημήτρης ο Μπουμπουλίνης σήμερα και είδε το Spider-Man.
0: Ότι πήγανε, είπες όλους αυτούς τους διασύμους και έχουμε.
1: Πού πήγε στο Dolby Theater ο Δημήτρης
0: Μπουμπουλίνης? Δεν ξέρω πού πήγε ο Μπουμπουλίνης, ρε φίλε.
1: Ούτε απ' έξω δεν πήγε.
0: Αλλά πήγε και αυτός. Και είπε ότι...
1: Συγγνώμη, μιλάω για το Dolby Theater και αναφέρεσαι στον Μπουμπουλίνη ότι πήγαινε και είδε την ταινία. Σαν τι?
0: Από τους δικούς μας τους Έλληνες celebrities είναι από τους πρώτους που πήγε και είδε το Spider-Man. Τι γελάς.
1: Που πλήρωσε και είδε το Spider-Man.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Τύπος, δεν ξέρω.
0: Μπορεί να είναι καλεσμένο. Τι να σου πω. Μας έδωσε spoiler ότι στο τέλος δεν έχει κρυμμένη σκηνή. Περιμένανε όλοι και δεν είχε σκηνή.
1: Υπόθεση εκτιλήσετε 4 χρόνια μετά από την τελευταία ταινία. Για εσάς που ίσως, ας πούμε, τους φανατικούς που δεν ξέρετε, το No Way Home δηλαδή, όπου όπως θυμάστε ολόκληρος ο κόσμος, ακόμα και οι κοντινοί του άνθρωποι, η MJ και ο πολύ καλός του φίλος, ξέχασαν ποιος είναι και δεν τον γνωρίζουν καν, και ουσιαστικά ο Spider-Man είναι μόνος στη Νέα Υόρκη και προσπαθεί να κάνει το καλό και να το ρίξει στο γυαλό. Θα εμφανιστεί ο Punisher, τον οποίο το περιμένουμε πώς και πώς, ο οποίος θα είναι εκεί πέρα, και φυσικά λένε αρκετοί ότι κάπως θα παίξει λίγο και θα συνδεθεί και το σύμπαν των X-Men στη συγκεκριμένη ταινία, γιατί ουσιαστικά
0: αυτοί από πού εμφανίστηκαν τώρα?
1: Αυτοί τώρα ετοιμάζονται όλοι για τους Avengers, οπότε είναι Marvel και γενικά είναι τα σύμπαντα τα οποία πρόκειται.
0: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο δεν έρχονται οι Avengers?
1: Δεκέμβρη για εμάς, δεν ξέρω ο Μπουμπουλίνης πότε, ο φίλος πότε θα το δει.
0: Μπορεί να το δει νωρίτερα.
1: Για εμάς ο απλούς θνητούς είναι τον Δεκέμβρη.
0: Το Δεκέμβριο τους περιμένουμε.
1: Ίσως γι' αυτό. Αυτά από σήμερα ξεκινάει στην χώρα μας, να περάσετε μία βόλτα, να το δείτε. Λένε για μία από τις καλύτερες ταινίες Spider-Man όλου του franchise. Δηλαδή και του Spider-Man πριν μπει στην Marvel, στο MCU σύμπαν, που ήταν μόνο στην παραγωγή της Sony. Ωραία.
0: Μπράβο.
1: Λένε πάρα πολύ ωραία πράγματα οι κριτικοί. Και γενικά νομίζω δεν έχω δει ούτε μία φορά Spider-Man σε ταινία που να πω βαρέθηκα. Ίσως είναι και ο χαρακτήρας που είναι πολύ ωραίος.
0: Εμένα από τους αγαπημένους μου.
1: Είναι από αυτούς.
0: Τον προτιμώ.
1: Ναι, βέβαια. Μην φύγετε, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Έχουμε ζώδια.
0: Βεβαίως και έχουμε ζώδια. Πάντα έχουμε ζώδια.
1: Στη συνέχεια.
2: Όχι, όχι, φύγε. Δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
3: Μόλις έκανα μπάνιο.
4: Ντε Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τάφινα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά Ισπάλα Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 6,90 το κιλό. Και τράτα επιλεγμένα προϊόντα και πλωμάρι ούζο 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές.
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
12: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 89.

0: DTMF εδώ στον Music, λίγο πρωτού σας αποχαιρετήσουμε 39 λεπτάκια μετά από τις 8. Αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, η μέρα αρχίζει και...
1: Αυτό είδα, μην το λες τώρα.
0: Τώρα ότι είναι 9 παρά 20 και είναι σκοτεινά οριακά έξω. Πίσα, σκοτάδι.
1: Δεν είναι σκοτάδι, αλλά σταμάτα.
0: Χειμωνιάζει. Έρχεται ο χειμώνα.
1: Ρε, δεν έχουμε περάσει ακόμα, δεν έχουμε κάνει διακοπές, μορτιλές. Ποιος χειμώνας.
0: Πλησιάζει η αλλαγή της ώρας. Έρχεται καλοκαιράκιδες.
1: Παιδιά, έχουμε μία ταινία να του κλείσουμε το στόμα. Μερικές φορές.
0: Τίποτα. Αυτό και είναι. Θα έχει φως έξω. Για σπίτι είναι, δεν είναι για βόλτες. Μαζευτείτε. Σπίτια σας. Βράδια σε. Τέλος. Και έχουμε και ζώδια.
2: Άστρα μη με μαλώνετε. Άστρα μη με μαλώνετε.
3: Τελούλου ζώδια.
0: Σε 5 εβδομάδες έχουμε Σεπτέμβριο, όπως γράφει εδώ και ο Αντώνης. Και επιστρέφουμε στην καινούργια μας σεζόν.
1: Να σου πω κάτι.
0: Τι να φύγουμε.
1: Όταν μεγαλώσεις, φίλε, θα γίνεις ένα γερόντι.
0: Αυτό θέλω.
1: Το οποίο δεν θα θέλει να το βλέπει μπροστά του άνθρωπος.
0: Είμαι ήδη.
1: Είσαι ήδη, αλήθεια είναι.
0: Είμαι ήδη.
1: Αλλά και πού να μεγαλώσεις. Σκέψου να γίνεις 70 χρονών.
0: Ζωάρα.
1: Τα λένε στη γειτονιά. Πω, κύριε Φθήμης, μην περάσετε τα απ' έξω από το σπίτι του. Πω, χαλιά. Θα κάθεις στον μπαλκόνι.
0: Δεν θα μπορούν να περνάνε έξω από το σπίτι μου, θα το έχω περιφράξει.
1: Ηλεκτροφόρα ρεύματα. Ηλεκτροφόρα σέρματα δηλαδή.
0: Καταρχάς δεν θα παρκάρει κανείς μπροστά.
1: Γιατί ρε φιλεράκι, θα έχει αγοράσει μπροστά το χώρο, δρόμο δεν θα έχει.
0: Δεν θα έχω θέα στην αυλή μου, θα άρχισε να παρκάρει στο αμάξι. Θα το γρατζουνάω. Θα παίρνω ένα κλειδί και θα κάνω.
1: Θα πες την μπάλα και θα τη σκάει με μαχαίρι μπροστά στα έντρομα μάτια των παιδιών. Έτσι θα τα κοιτάμε στα μάτια.
0: Θα τη σκάω την μπάλα. Θα λέω να πάτε στους γονείς σας να παίξετε, όχι εδώ πέρα στα ξένα σπίτια. Το βλέπω να έρχεται, μα αυτό θέλω, γι' αυτό θέλω να γεράσω. Δεν θέλω για κάτι άλλο, είναι η ζωή μου αυτό, το παραδέχομαι. Δεν λες κάτι που πέφτει από τα σύννεφα.
1: Ναι, όχι, το καταλαβαίνω ότι πέφτει από τα σύννεφα, αλλά τι άλλο έχεις φανταστεί ότι θα κάνεις τα γεράματά σου, εκτός από το να σκάς μπάλες.
0: Σίγουρα θα καλώ αστυνομία συνέχεια.
1: Καλά, εδώ ήσουν έτοιμος να την καλέσεις τώρα.
0: Θα την έχω πολύ εύκολα για. Ώρες κινήσεις ησυχίας, για φασαρία, για παρκαρίσματα, πολύ αστυνομία.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχω και walkie-talkie άμεσα με την,
1: άμεση
0: δράση. Να μην χρειάζεται να πατάω το 100. Πέρω κατευθείαν να βγαίνω στο περιπολικό.
1: Να σου βάλουν και ένσημα. Να πάρεις μέρος της δουλειάς. Επίτιμος πολίτης.
0: Λοιπόν, ζώδια θα μας πεις, κυρία μου.
1: Φυσικά, έχω τα 5 ζώδια τα οποία ευνοούνται περισσότερο από τις αστρολογικές εξελίξεις αυτή την εβδομάδα, από 27 έως 2 Αυγούστου. Γιατί έχουμε πανσέλινο στον υδροχό, κορυφώνεται σήμερα και φέρνει σημαντικές συνειδητοποιήσεις και ευκαιρίες για προσωπική εξέλιξη γενικά στα ζώδια, αλλά 5 ζώδια είναι αυτά τα οποία θα είναι περισσότερο ευνοημένο. Θα ενισχύσει τη σχέση τους, τις ανάγκες τους, αυτά που θα νιώσουν συναισθηματικά πλήρης, αλλά θα μπορέσουν να προσφέρουν και ουσιαστική αγάπη και στήριξη στους ανθρώπους που αγαπούν. Ξεκινάω με τον κρυό. Λειτουργεί σχεδόν θεραπευτικά για εσάς αυτή η πανσέλινος, παιδιά. Πρώτη φορά ακούω πανσέλινο να λειτουργεί θεραπευτικά. Μπράβο της. Θα δείτε οι καταστάσεις μέσα από διαφορετική οπτική. Παράλληλα, θα σας δώσει την ευκαιρία να εκφράσετε τη συμπονετική και υποστηρικτική πλευρά του χαρακτήρα προς τους φίλους ή τους συνεργάτες σας. Ενώ να ξέρετε ότι οι άνθρωποι που εμπιστεύεστε μπορούν να αποτελέσουν το καλύτερο γιατρικό. Δίδυμοι. Είστε και εσείς πολύ ευνοημένοι από αυτή την πανσέλινο, καθώς αν το τελευταίο διάστημα έχετε χάσει τον προσανατολισμό σας, οι ενέργειες αυτές τις εβδομάδες θα σας βοηθήσουν να δείτε πιο καθαρά την επόμενη κίνησή σας. Η δημιουργικότητά σας θα σας δείξει πως μπορείτε να εξελίξετε ακόμη περισσότερο το χαρακτήρα σας και είναι μια εξαιρετική περίοδος για να αποκτήσετε νέες δεξιότητες, αρκεί να πιστέψετε πραγματικά σε αυτές. Λοιπόν, πάμε σε λέοντες που σιγά μην λείπανε από τα καλά νέα για την πανσέλινο. Θα προσπαθήσετε, λέει, να φροντίσετε περισσότερο τον εαυτό σας. Θα θυμηθείτε πόσο σημαντικό είναι. Ενώ επίσης οι προσπάθειες των τελευταίων μηνών θα αρχίσουν επιτέλους να αναγνωρίζονται και ίσως βιώσετε σημαντικές επιτυχίες. Θα έρθετε ακόμη πιο κοντά σε μια ρομαντική έξοδο, ενώ αν είστε ελεύθεροι, οι πιθανότητες να γνωρίσετε ένα πρόσωπο με ζεστή και θετική ενέργεια που θα σας κάνει να νιώσετε ξεχωριστοί, λέοντες, είναι αυξημένες.
0: Ωραία.
1: Η ώρα η καλή. Θα φάμε κουφέτα από ευθυμικά α. Ζυγή, είστε το επόμενο ζώδιο που θα έχετε εξελίξεις και νέες προκλήσεις στον επαγγελματικό τομέα. Νέες ευκαιρίες βρίσκονται ήδη στον ορίζοντα για τα ζώδια του αέρα γενικότερα, αλλά και για εσάς. Και τέλος, κλείνω με υδροχόους που αυτή την εβδομάδα θα αφιερώσετε λίγο χρόνο για να αναλογιστείτε πόσο έχετε εξελιχθεί τους τελευταίους 6 μήνες, τι επιθυμείτε ακόμη να κατακτήσετε και γενικότερα θα μοιραστείτε τη σοφία και τα μαθήματα που έχετε αποκτήσει με τους ανθρώπους γύρω σας. Να σας πω ότι θα ενισχύσετε και τις γνώσεις σας, αλλά και την αυτοπεποίθησή σας.
0: Γι' αυτό να μην διστάζετε, και όλοι κάποια στιγμή διστάζουμε. Η διαφορά όμως είναι ποιος συνεχίζει παρά το δισταγμό. Και ακούστε την παρακάτω φράση από τον καθρέφτη. Η αποφασιστικότητα σε κάνει να ξεπερνάς το δισταγμό και να συνεχίζεις. Ο δρόμος προς την ευτυχία είναι γεμάτος σκιές και συντρίμμια από όσους σταμάτησαν στη μέση. Μιλάμε για τον καθρέφτη του Χάρη του Πολίτη, που παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρα. Έχει γίνει best seller, παιδιά, στις 30 πρώτες ημέρες κυκλοφορίας. 30 μέρες, με τρεις αντίστροφα. Δηλαδή, στον πρώτο μήνα, και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα φυσικά, αλλά τώρα και στην πλατφόρμα Book Voice για εσάς που τρέχετε

0: Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα, τι θα κάνεις?
1: Σήμερα θα πάω στο σπίτι, γιατί έχουν μείνει κάτι ποτά από το πάρτι.
0: Και
1: κάπως πρέπει να τελειώσουν.
0: Από το πάρτι που έκανες?
1: Ναι, από το πάρτι που έκανα.
0: Τι λέγουν τα ποτά?
1: Όχι, αλλά τι θα κάνουμε εκεί, θα τα αφήσουμε τώρα για πάντα?
0: Κράτα κάβα, ρε φίλε.
1: Είπα να κάνουμε ένα round 2 λιγάκι.
0: Round 2 party.
1: Όχι party.
0: Θα κάνεις ό,τι έκανες και στο
1: όχι,
0: πρώτο.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Ή θα είναι limited edition το party, τι θα είναι?
1: Θα μαζευτούμε έτσι λίγοι άνθρωποι εκεί στο σπίτι. Είσαι καλεσμένος αν θέλεις.
0: Ευχαριστώ, έχω κανονίσει.
1: Ένα ποτάκι, ένα κοκτέιλάκι.
0: Α, οκ. Okay.
1: Έτσι για να κυλήσει καλύτερα η πανσέλινος. Εσύ τι έχεις κανονίσει?
0: Σπίτι.
1: Πανσέλινο μπαλκόνι.
0: Πανσέλινο ύπνο. Πολύ σύντομα. Λοιπόν, αύριο θα είμαστε εδώ, Πέμπτη. Πρώτη τελευταία εκπομπή της σεζόν. Σας θέλουμε εδώ όλη την εβδομάδα. Αύριο το πρωί στις 7 ξυπνάτε με κουνάβια, το νου σας, τον music. Πολλά φιλιά σε όλους. Καλό βράδυ.
1: Bye.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, ελιά Ισπάλα Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,39 το κιλό. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 6,90 το κιλό. Κετράτα επιλεγμένα προϊόντα και πλωμάρι ούζο 700 ml σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Previously, στα κουνάβια.
6: Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
6: Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις?
7: Ο Παπαούτε.
8: Α, Παπαούτε.
6: Να σου πω κάτι. Εσύ, επειδή μου εξάπτει τη φαντασία, θα σε αφήσω να τραγουδήσεις.
9: Λοιπόν, πάμε. Σκάσε και άσε να το ακούσουμε τώρα.
6: Ναι, πάμε. Είναι το αγαπημένο του Μπουλίνη, οπότε θα σου αφήσω. Πάμε.
8: Ωραία το λέει.
7: Ράσα κρε παπά.
6: Τι παπά.
7: Τι μαουέ του κασέ. Σατουά. Με ολμανί φαγή. Ουμπίνι τουά. Ρε ούτε παπά ούτε. Ρε ούτε ούτε παπά ούτε. Ούτε παπά ούτε.
6: Δώρο. Δώρο ρε κρατά το κέρδος.
10: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: κακό.
1: Κατάλαβα ότι δεν θα γίνει τίποτα απόψε όταν πήγε να ξεβαφτεί. Γιατί ρε παιδιά.
2: Άμα είναι να γίνει φασούλα, δεν πάω κιόλας να ξεβαφτώ. Άμα ξεβαφτώ πριν, φύγε από το σπίτι μου.
1: Τι σημαίνει ρε παιδί μου, αν μπούμε στο σαλόνι βαμμένη και μπει και ξεβαφτεί, άλλε ότι θα κάνω. Και θα τρομάξω και θα φύγω.
2: Πα καλά γιατί.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Όχι, το πρόβλημα είναι.
1: Ποια είσαι εσύ, πού είναι η άλλη, τι τη έκανε. Αστυνομία, αστυνομία, πού είναι.
2: Έτσι. Το θέμα είναι ότι το βρίσκεται και αστείο. Ακόμα γελάς.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously,
1: στα κουνάβια.
2: Πες με μένα γραφική.
3: Ναι.
2: Αυτή η τύπη, όπως είναι ο Φάνης,
3: ναι, ναι,
2: που λέει ότι το σεξ χρησιμοποιείται μόνο για αναπαραγωγικούς λόγους, είναι που έχουν τα περισσότερα προβλήματα.
3: Μου έχω να κάνω σεξ 4 χρόνια. Έχεις πρόβλημα. Αυτό το παιδί είναι τριών.
2: Ναι, πραγματικά για πες μας τώρα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: my girls on the guest list.
1: Τελούλου.
2: Κουκού.
3: Γνώρισα, λέει, κοπέλα, είμαι 35, είναι 25. Να επενδύσω, να μην επενδύσει. Έχουμε άλλες προσλαμβάνουσες. Και αυτή τη λέξη, τα 10 χρόνια μικρότερα, δεν θα την ξέρουν. Από εκεί να καταλάβει.
4: Συγγνώμη, ρε, λες και δεν έχουμε πάει σχολείο.
3: Θα... Εσύ γιατί βάζει τον εαυτό σου.
4: Γιατί είμαι το σπίτι χρονών.
3: Είσαι με τα καλά σου. Τι πρώτο πληθυντικό είναι αυτό, να μας
4: τρελάνει. Όλη Θεσσαλονίκη βούηξε, αγόρι μου, ότι φαίνομαι 25 χρονών.
3: Όλη Θεσσαλονίκη βούηξε από άλλα πράγματα. Μην το ανοίξω το στόμα μου, γιατί βούηξε η Θεσσαλονίκη. Χωρίσανε τα μισά ζευγάρια πάνω.
1: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι.
1: Πες Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously, στα κουνάβια.
1: Πρέπει να αποκτήσουμε και πυρηνικά. Αν τα πυρηνικά τα διαχειρίζεται το δημόσιο, είναι λίγο επικίνδυνο. Ε,
2: θα εκραγούν κατά λάθος, παιδί μου. Λοιπόν, και μετά θα λένε για ατομική ευθύνη.
1: Εγώ το μόνο που με κρατάει αυτό. Φαντασία.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.
3: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Από τα κουνάβια, κυρία.
2: Από τα κουνάβια.
4: Είχατε παραγγείλει μια πίτσα.
2: Ποιος είναι?
4: Κομπελά μου, ξύπνα. Λαμπρόπουλος, στα κουνάβια.
5: Ραδιοφωνική εκπομπή.
2: Α, δεν σας γνωρίζω.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Να σε ρωτήσω λιγάκι. Δεν τρέπεσαι λίγο? Βρήκα στο Instagram ότι σε ακολουθεί η Χαρούλα Αλεξίου και εσύ δεν την ακολουθείς.
2: Με ακολουθεί η Χαρούλα Αλεξίου?
1: Ναι!
2: Καταρχάς, πόσο ελεύθερο χρόνο παίζει να έχεις, κάθεσαι και βλέπεις ποιος με κάνει follow και ποιος δεν με κάνει.
1: Όχι, δηλαδή, δεν έχει.
2: Get a life, λίγο κούκλα μου.
1: Κουλάκι μου.
2: Ξεκόλα. Ξεπέρασέ με. Περίμενε λίγο να το διαπιστώσω. Χαρούλα.
1: Χάρης.
2: Χάρης.
1: Αλεξίου γράψε. Θα στην βγάλει. Είναι δυνατόν. Ναι.
2: Α, μα ακολουθεί, παιδιά. Να την κάνω follow έχει να ανεβάσει από τις 3 Αυγούστου, ρε φίλε.
1: Την κάνεις Αλεξίου, την κάνεις follow για να βλέπεις το content της.
2: Τι να την κάνω follow.
1: Αγόρι μου, είσαι καλά.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόμπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν.
1: Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?
0: Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
2: Πόνας.
3: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Παντρεύτηκα και αφέθηκα μια ζωή να προσπαθώ να είμαι ωραίος με δίαιτες, να προσπαθώ να είμαι γκόμενος, να προσπαθώ. Σε παντρεύτηκα και αφέθηκα. Έτσι κάτω και ηρέμησα. Τρώω ό,τι θέλω, βλέπω όλη μέρα Netflix, λιώνω σαν μαγιονέζα από σάντι στο καναπέ και έχω ηρεμήσει. Σταμάτησε αυτή η αγωνία να τρέχω, να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, να προσπαθώ να είμαι όμορφος για να με δει κάποια και να με πάρει, να πλένω τα δόντια μου, να πλένω με γενικά και τώρα είμαι δικά σου.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Έχω αφήσει στη μέση σεξ γιατί έπεσε ο πίνακας και μας πλάκωσε. Και όχι μικρός.
2: Ο πίνακας που ήταν κρεμασμένος στον τοίχο. Πάλι καλά δεν είχε στα σπαθιά του παππού. Να κοβόταν και τίποτα και να τρέχαμε και να μην φτάναμε.
1: Όχι.
2: Πάλι καλά δεν είχε το τάρανδο το κεφάλι. Να εφάρμοζε κατευθείαν.
1: Σταμάτα ρε.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

0: προκαλούμε.
1: Music 892. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Καλημέρα.
3: Όπα.
2: Τι κάνεις, είσαι καλά.
3: Θέλω να μου πεις στον αέρα να το έχω ότι γενικά δεν είσαι επικίνδυνος.
2: Δεν είμαι επικίνδυνος.
3: Ακούγεσαι.
2: Εγώ θα πω ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μαράκι.
3: Πριν που αφιερώσει το Μαράκι ένα τραγούδι, να μάθουμε λίγα πράγματα για σένα.
0: Ευχαριστώ,
3: με τι ασχολείσαι.
2: Με τίποτα. Κάθομαι όλη μέρα και ακούω κουνάβια.
0: Όλη μέρα.
3: Πάμε, αγόρι μου, ρίχτο.
2: Animal communicator. Animal communicator. Animal.
3: Εγώ.
0: Τι είναι αυτό.
3: Εγώ καταλαβαίνω τώρα. Αυτή η εκπομπή τι κοινωνικό έργο επιτελεί. Αυτό θα μπορούσε να είναι ελεύθερο τώρα έξω και τον κρατάω εδώ πέρα να ακούει κουνάβια.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Yeah.

0: Πέστε και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: You deal with the body of God, or you deal with the body.

0: Θέλω να πάρω ένα καινούριο ψυγείο. 2.000 έκανε όλο το ψυγείο. Και είναι και τα ψυγεία τα οποία πας και τα χτυπάς. Πώς χτυπάς πίσω, ας πούμε, το κολαράκι. Κάτι τέτοιο,
1: ναι.
0: Δύο χτυπήματα. Και ανοίγει και βλέπεις απ' έξω από το ψυγείο ότι έχει μέσα στο ψυγείο. Έχει ένα τέτοιο τζάμπι.
1: Μωρέ, πας καλά.
0: Και όταν το ξαναπατάς, σβήνει.
1: Σου είναι κόπος να πιάσεις το χερούλι της πόρτας και να την τραβήξεις. Πρέπει να πληρώνεις 2.000 για να του κάνεις. Είναι πεταμένα λεφτά, δεν πιστεύω να πας να το αγοράσεις αυτό το πράγμα. Έχεις κάνει παραγγελία. Είσαι απίστευτος. Μωρέ, θα πας να ρίχνεις σκαμπύλια στο ψυγείο σου. Είσαι καλά.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόμπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Music 892.
1: Πολύ
0: πρόστο.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temblor.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: album.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Τα ελεύθερα ζευγάρια πάνε και κάνουν σεξ και είναι και δύο λάμπες. Είναι σαν κοτόπουλα. Έχουν εξηρήσει μέχρι και ρουθούνια μέσα.
1: Ναι.
2: Οι παντρεμένοι θα πάμε για ερωτά και με το που κάνεις χρουπ γίνανε εδώ. Κύριε, δηλαδή θέλω να σου πω ότι είναι διαφορετικό του ελεύθερο. Δηλαδή, άμα κατεβάσουμε βρακιά και δύο, θα κλάψουν μάτια.
1: Εντάξει, ρε Φάνη.
3: Είναι τόσο πολύ ρε.
1: Είναι επειδή
2: θέλει ματσέτα Αμαζονίου και να μπει μέσα. Να βγάλει τα. Και ο ένα και ο άλλο. Αγάπη μου ακολούθα. Πάω να πω. Και κόβει έτσι, ρε, σαν τον Ινδιάνα Τζόουνς.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.